0: να μην έχουμε ούτε μία τσέπες αγκανές.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σημαντικές ζημιές, αμπελοκαλλιέργειες και άλλες καλλιέργειες δέχτηκαν από τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε περιοχές της ενδοχώρας του Ηρακλείου με επίκεντρο τον Προφήτηλία, αλλά και περιοχές όπως οι Δαφνές, το Κυπαρίσι και άλλες περιοχές. Οι παραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση αφού σε περίπου 60 μέρες θα τρεγούσαν. Από σήμερα, κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα ξεκινήσει ελέγχους. Το απόγευμα της Κυριακής παραδόθηκε στους αστυνομικούς, μεταβαίνοντας στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου με το δικηγόρο του, 21χρονος που αναζητούσαν οι αρχές για τους πυροβολισμούς έξω από καφετέρια των Αρχανών. Ο 21χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μπλακεί σε καυγά νωρίτερα το μεσημέρι με θαμώνα της καφετέριας. Στο Ηράκλειο θα βρίσκεται την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Την Τρίτη θα εγκαινιάσει τη νέα μεγάλη περιοδική έκθεση με τίτλο «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και την Τετάρτη θα μεταβεί στο Μηνοϊκό Ανάκτορο Μαλίων όπου ολοκληρώθηκαν τα έργα αναστήλωσης και αντιπλημμυρικής θωράκισης. Ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν σήμερα οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Η μητέρα, Ρωμά βουλγαρικής καταγωγής και ο πατέρας από το Πακιστάν βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική έρευνα μετά τη γιγαντιά επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη, η οποία οδήγησε στην εξάρθρωση δύο μεγάλων εγκληματικών οργανώσεων με δομή οικογενειακής μαφίας. Από σήμερα οι απολογίες των συλληφθέντων. Νέα διπλή φορολογική επιβάρηση στα κίνητα μέσω φουσκωμένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει το νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση. Θα επιβάλλονται δύο νέοι φόροι στην ακίνητη περιουσία υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή δήμους και περιφέρειες. Σφοδρή αντίδραση από την Πόμιδα. Με μια πυκνή σε ειδήσεις ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε στον καθιερωμένο απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η παράταση των προθεσμιών για το στεγαστικό πρόγραμμα Σπίτι μου 2, οι εξοπλιστικές αποφάσεις του ΚΙΣΕΑ, οι αλλαγές στο χωροταξικό σχεδιασμό, καθώς και οι νέες ρυθμίσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις και την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σφοδρή πολιτική κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με ανάρτησή του στα social media, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα θεσμών, λογοδοσίας και κράτους δικαίου. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για κατήφορο της κυβέρνησης με αφορμή, όπως ανέφερε, τις κοινοβουλευτικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών, επισημένοντας ότι η λογοδοσία αντιμετωπίζεται ως πολιτική απειλή και όχι ως θεμελιώδης δημοκρατική διαδικασία. Την παραίτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, υπέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας, αποχωρώντας επισήμως από το κόμμα της Κουμουνδούρου. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε το πρώτο κόμμα στις Κυπριακές Βουλευτικές Εκλογές, που διεξήχθησαν θέση κεντρώνοντας ποσοστό 27,1%, με το ΑΚΕΛ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 23,9%. Η καταμέτρηση των ψήφων ολοκληρώθηκε, ανατρέποντας τις αρχικές προβλέψεις των exit polls και αναδεικνύοντας μια εξακομματική νέα βουλή των αντιπροσώπων. Ένα εκτεταμένο και οργανωμένο σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους.

θέτει σε εφαρμογή και λειτουργεί από τις 25 Μαΐου και τις 30 Ιουνίου το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550 με ψυχολόγους των κέντρων διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ράδιο Κρήτη, το ecrete.gr, τα θέματα. Κρήτη, έργα μαμού 2,2 δισεκατομμυρίων, αλλάζουν τον τουρισμό. Η Κρήτη βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες μεταμορφώσεις της σύγχρονης τουριστικής ιστορίας. Δεκάδες μικρές και μεγάλες επενδύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη εν ώψη και της δημιουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές τουριστικές επενδύσεις που θα αλλάξουν το τοπίο στο νησί μας. Άλλο θέμα, παραδόθηκε ο 29χρονος που αναζητούσε η αστυνομία για τους πυροσβολισμούς στις Αρχάνες, ένα περιστατικό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και αναστάτωσε τις Αρχάνες μπροστά σε καφετέρια. Ένας 29χρονος, ο οποίος στη συνέχεια αναζητούσαν οι αρχές, αλλά παραδόθηκε στο αστυνομικό μέγαρο. Έγινε μια παρεξήγηση με ένα άλλο νεαρό, θαμώνα της καφετέριας. Έφυγε αυτός, πήγε και έφερε ένα όπλο και έχει σε πυροβολή στον αέρα. Τέτοια περιστατικά, κυρίες και κύριοι, είναι ντροπή. Είναι ντροπή, έτσι θα δείξουν την αντριοσύνη τους ορισμένοι. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Άλλο θέμα, συνελήφθη ο Πακιστανός πατέρας της τρίχρονης, αντιμετωπίζει δίωξη απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το παιδάκι ζει χάρη στις προσπάθειες των γιατρών, κυρίες και κύριοι, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αλλιώς θα είχαμε ένα τραγικό, άλλο ένα τραγικό περιστατικό σαν το μικρό άγγελο. Αλλά νομίζω ότι αυτοί οι γονείς πρέπει να τιμωρούνται, κυρίες και κύριοι, παραδειγματικά, πραγματικά. Γιατί αυτός ο Πακιστανός, ο πατέρας της τρίχρονης, αντιμετωπίζει πλέον ποινική δίωξη απόπειρα ανθρωποκτονίας μαζί με τη μητέρα του παιδιού. Άλλο θέμα, ο Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης 92-85, πρωταθλητής Ευρώπης, ο θρυλικός Ολυμπιακός, λέγαμε και πριν από το δελτίο τη μεγάλη επιτυχία του ελληνικού μπάσκετ. Ακίνητα. Σοκ από το διπλό Χαράτσι το 2027 υπέρ Δήμων και Περιφερειών. Ακούστε τώρα γιατί θα ασχοληθώ σε λίγο με το θέμα αυτό. Η κυβέρνηση, το Υπουργείο Εσωτερικών, καταρτίζει τον κώδικα αυτοδιοίκησης, ο οποίος είναι σε διαβούλευση. Πολλά σημεία, τα σημεία που συμφωνούν οι δήμαρχοι, τα έχουμε αναδείξει τις προηγούμενες μέρες, θα τα αναδείξουμε και τις επόμενες, διότι αλλάζουν πάρα πολλά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά ο κώδικας, επειδή είναι πάρα πολλές σελίδες, αν πιάσεις να τον εξειδικεύσεις, έχει

και άρθρα μέσα, ρυθμίσεις που επιβαρύνουν τους πολίτες υπέρ των Δήμων και των Περιφερειών. Τι κάνει το κράτος, όπως κάνει συνήθως και το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Δεν μπορεί ή δεν θέλει να δώσει λεφτά στην τοπική αυτοδιοίκηση και φορτώνει τα βάρη στους πολίτες. Πού θα βρουν οι Δήμοι χρήματα? Στην αρχή λέγανε ότι θα έπαιρναν ένα ποσοστό από τον έμφυα. Στη συνέχεια αυτό απορρίφθηκε, διότι το κράτος έγινε να εισπράττει τα 2,2 δις κάθε χρόνο. Και τώρα μαθαίνουμε ότι μέσα σε αυτό τον κώδικα υπάρχει μια νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα. Πάλι τα ακίνητα βρίσκονται στο επίκεντρο. Κατά τα άλλα, θέλουμε να βρούμε, να ανοίξουμε τα κλειστά ακίνητα, να τα νοικιάζουν οι ιδιοκτήτες, δίνουν προγράμματα ανακαινήσεων και δεν ξέρω τι άλλο για να δώσουν και κίνητρα. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος θα πληρώνουμε ένα νέο έμφυα της αυτοδιοίκησης εντός εισαγωγικών ή και υπέρ των περιφερειών ένα άλλο τέλος. Τι θα γίνει, κυρίες και κύριοι? Κανένας δεν γνωρίζει. Δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε να πληρώνουμε πάλι ένα φόρο που τον ονομάζουν τέλος τοπικής ανάπτυξης και θα αποτελεί μόνιμο έσοδο των Δήμων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Το ίδιο δεν κάνανε στον έμφυα. Θυμάσαι, Δημήτρη, τα χρόνια της κρίσης, όταν επιβλήθηκε ο έμφυα. Όταν επιβλήθηκε ο έμφυα, αυτό το χαράτσι που το πληρώνουμε ακόμα και τώρα στα σπίτια μας, επιβλήθηκε μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Αλλά μετά, όταν είδαν ότι βεβαίως ο κόσμος αντέδρασε, διότι αντέδρασε τότε, θυμάμαι, είχαν βγει πάλι στους δρόμους και διαμαρτύρονταν οι πολίτες, το αφαίρεσαν από το λογαριασμό ρεύματος και τον έταξαν στο TaxiNet στην εφορία για να εισπράτεται μέσω της εφορίας. Αυτός τώρα ο φόρος θα τον βάλουν μέσα στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα εισπράτεται δηλαδή μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και θα έχει συνολικά υψηλότερους συντελεστές. Και προσέξτε ποιο είναι το τραγικό της υπόθεσης. Αυτός ο φόρος δεν θα αφορά μόνο τα τετραγωνικά του κάθε σπίτιου. Άρη Δημήτρη, τι τραβάμε. Θα αφορά και τον αέρα. Το αντιλαμβάνεστε? Δηλαδή θα πληρώνουμε φόρο για τον αέρα του σπιτιού μας. Της ταράτσας δηλαδή, με λίγα λόγια, για να το δώσουμε να το καταλάβετε. Θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο με τον εκπρόσωπο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Αράπογλου, διότι έχει αντιδράσει έντονα και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Αλλά αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι άδικο. Είναι δυνατόν να επιβάλλουν φόρο ακόμα και στον αέρα του σπιτιού μας? Γιατί, πώς το ονομάζουν αυτό για να το καταλάβετε, θα επιβάλλεται ακόμα και στο δικαίωμα του υψούν. Το υψούν είναι ο αέρας. Προκαλώντας σημαντικά αυξημένες χρεώσεις στους ιδιοκτήτες σε σύγκριση με αυτές που ισχύουν σήμερα. Ο δεύτερος φόρος δεν θα αφορά τους Δήμους, θα αφορά τις περιφέρειες και θα είναι το τέλος, λέει, περιφερειακής ανάπτυξης. Μια επιπλέον επιβάρυνση που δεν υπάρχει σήμερα και θα επιβάλλεται από τις περιφέρειες επίσης μέσω των λογαριασμών του ρεύματος, με στόχο την αύξηση των εσόδων για τη χρηματοδότηση έργων. Δηλαδή τα έργα τα χρηματοδοτούμε πάλι εμείς, δεν φτάνει η φορολογία, δεν φτάνει όλα αυτά που πληρώνουμε, αλλά θα πληρώνουμε και παραπάνω σε Δήμους και περιφέρειες για να εκτελούν τα έργα, διότι το κράτος δεν τους δίνει χρήματα, τα χρήματα που δικαιούται η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι τόσο απλά. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, γιατί πραγματικά είναι εξοργιστικά όλα αυτά που συμβαίνουν και δεν μιλάει άνθρωπος, δεν μιλάνε οι βουλευτές. Πού είναι οι βουλευτές? Δεν ξέρουν, δεν έχουν διαβάσει τον κώδικα αυτοδιοίκησης, το τι προβλέπει ο νέος κώδικας. Είναι ένα χαράτσι ή μάλλον νέα χαράτσια τα οποία προσπαθούν να μας τα επιβάλλουν μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Και φυσικά τι θα κάνεις? Θα πρέπει να πληρώσεις. Διότι αν δεν πληρώσει, θα σκόψουν το ρεύμα. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή πάνε να το βάλουν από την πίσω πόρτα, με λίγα λόγια. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια. Άλλο θέμα. Μητσοτάκης, παράταση, λέει, στο σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου. Τι να σου κάνει το σπίτι μου 2, βρε Δημήτρη? Τι να σου κάνει όταν σου λέει θα σου δώσω μια επιδότηση να φτιάξει, να ανοίξει το σπίτι, την ίδια ώρα θα επιβάλλει στον ιδιοκτήτη του σπιτιού τα δύο χαράτσια αυτά που λέμε? Ανδρουλάκης, μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο. Όχι.

0: εις το όνομά μας η παρακμή των θεσμών, λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κουκουέ, ψεύτικη εικόνα από Μητσοτάκη για την καθημερινότητα του λαού. New York Times, υποχωρεί το Ιράν για πάυση των μαχών και άνοιγμα των στενών του ορμού. Θα το δούμε τι θα γίνει σήμερα. Απόγνωση στους οδηγούς λόγω της αμόλυβδης βενζίνης. Αναθεωρούνται τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία. Τι αλλάζει και ποιοι γλιτώνουν. Ηράκλειο, τιμήθηκε η μέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Και τα αθλητικά του ικρίτη.gr, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης 92-85, πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός, Μπαρτζόκας, το αξίζαμε, υποφέραμε και Πίτερς, νιώθω ευλογημένος. Πιάστηκαν στα χέρια Βαγγέλης Μαρινάκης και Γρηγόρης Δημητριάδης στο γήπεδο, στο κλειστό κυρίες και κύριοι την ώρα του αγώνα, ένα πρωτοφανές επεισόδιο με πρωταγωνιστές τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού και κομματικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, και σύμφωνα με τα όσα έγιναν αντιληπτά και καταγράφηκαν από τα κινητά των φιλάθρων, η ένταση των δύο ανδρών ξέφυγε γρήγορα με αποτέλεσμα να υπάρξει συμπλοκή μπροστά στα μάτια των παρευρισκόμενων. Και αν δεν επέβαιναν οι μπράβοι των δύο ανδρών, τα πράγματα θα ήταν χειρότερα. Και όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχωρεί από το σημείο εμφανώς εκνευρισμένος και με σκισμένη την μπλούζα μετά το επεισόδιο που προηγήθηκε. Δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι, τι ακριβώς συνέβη. Αλλά ο κύριος Μαρινάκης και τα μέσα του βεβαίως είναι έτσι... προσπαθούν με κάθε τρόπο να αντιπολιτευτούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από το ikriti.gr. Τώρα, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Αράποκλου. Είναι ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ομού Ηρακλείου, διότι αυτό το διπλό χαράτσι που λέγαμε πριν από λίγο προβλέπεται στο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι σε διαβούλευση. Και βεβαίως έχει φέρει τεράστια αναστάτωση. Πολλοί δε ιδιοκτήτες, πολίτες, ακροατές, ίσως το ακούν σήμερα για πρώτη φορά από την εκπομπή εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Διότι ένα-ένα φανερώνονται αυτά που προβλέπει ο κώδικας της αυτοδιοίκησης. Δεν ξέρω τι θα γίνει, κυρίες και κύριοι, αλλά θα πρέπει τα κόμματα να αντιδράσουν και οι βουλευτές και του κυβερνώντος κόμματος. Διότι ο πολίτης δεν μπορεί πλέον να αντέξει αυτά τα βάρη που του φορτώνει. Καλημέρα, κύριε Αράπογλου.
1: Καλημέρα, κύριε Βαρδάκη, και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Μα τι είναι αυτά που διαβάζουμε, κύριε Αράπογλου, και βεβαίως έχει αντιδράσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων που ανήκει και η Ένωση του Ηρακλείου. Να πληρώνουμε φόρο στο Δήμο, να πληρώνουμε νέο φόρο χαράτσι κάτι σαν έμφυα και στις περιφέρειες για να εκτελούνται έργα. Και μάλιστα το τρομερό είναι ότι πάνε να το εντάξουν στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τι συμβαίνει, κύριε Αράπου?
1: Πολύ σωστά, κύριε Βαρδάκη. Είναι ένα μέτρο το οποίο θα αποτελέσει ένα νέο χαράτσι, ένα νέο δημοτικό έμφυα. Αυτός ο λόγος ο οποίος γίνεται αυτό το πράγμα είναι εξαιτίας του ότι και η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, αλλά και οι Δήμοι κατά μόνας, όταν ζητούσαν τη βοήθεια και τη στήριξη του κεντρικού κράτους για κονδύλια για τους Δήμους τους, δεν έβρισκαν ανταπόκριση, και έτσι θεώρησε το κράτος ότι η λύση είναι το να θεσπιστεί ένα χαράτσι που θα διπλασιάσει με αυτόν τον τρόπο θεωρητικά τα έσοδα των Δήμων, καθώς στην ουσία ενοποιείται το ΤΑΠ, το τέλος ακίνητης περιουσίας, με το Δημοτικό Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο θα εισπράτεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Και στην ουσία όμως η σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι η αξία των συντελεστών σε σχέση με την αξία του ΤΑΠ θα είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με το σημερινό καθεστώς και την αξία που έχει αυτή τη στιγμή το ΤΑΠ. Επομένως, το συγκεκριμένο τέλος σε πολλές περιπτώσεις θα είναι τριπλάσιο σε αξία ή και τετραπλάσιο.
0: Ναι, αυτό είναι μια αθλειότητα, όμως, αν μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, κύριε Αράπογλου, διότι είναι μια αθλειότητα. Δηλαδή, πάνε να φορτώσουν βάρη στους πολίτες, ενώ το κράτος έχει την υποχρέωση που έχει δώσει πάρα πολλές αρμοδιότητες σε δήμους και περιφέρειες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, και φωνάζουν οι δήμαρχοι, φωνάζει όλη η τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα τι κάνει το κράτος για να δώσω να καταλάβουν οι πολίτες? Αυτά τα χρήματα που διεκδικούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες θέλει να τα πάρει από την τσέπη των πολιτών, που δεν τα έχουν να τα δώσουν βεβαίως. Και η μεγαλύτερη αθλειότητα είναι το ότι πάνε να τα περάσουν μέσω των λογαριασμών του ρεύματος, όπως γινόταν το 2011 στην αρχή με τον έμφυα. Αυτό, κύριε Ράπου, θα είναι
1: ακριβώς, κύριε Βαρδάκη, και μία άλλη σημαντική λεπτομέρεια στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, γιατί έχει και άλλα ζητήματα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είναι ότι προβλέπονται αναγκαστικές παρατάσεις σε οικίματα που ενοικιάζει το δημόσιο ή ο Δήμος σαν ενοικιαστής. Οπότε θα μπορούν να δίδονται ασχέτως των συμφωνηθέντων χρονικών ορίων των μισθώσεων που έχει ο ιδιώτης, ο ιδιοκτήτης με τον ενοικιαστή δήμο ή δημόσιο, και να δίδεται αναγκαστική παράταση ακόμα και σε βάθος 15 ετών σε σχέση με τα συμφωνηθέντα. Επομένως βλέπουμε ότι αν τυχόν ισχύσουν όλα αυτά και με το τέλος αλλά και με τις αναγκαστικές παρατάσεις των μισθώσεων όπου θα ευνοούνται το δημόσιο και ο Δήμος, καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρχει πρόβλημα στο μέλλον και για την έβρεση οικίματος ώστε να στεγαστούν δημόσιες υπηρεσίες ή δημοτικές υπηρεσίες. Επομένως υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες στο συγκεκριμένο νομοθέτημα, και σίγουρα επειδή δεν έχει προηγηθεί κάποια ενημέρωση και πολλοί δεν έχουν ενημερωθεί για το συγκεκριμένο θέμα, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα και θα πρέπει να αναδειχθεί. Εμείς ήδη το είχαμε αναδείξει νωρίτερα και από τις αρχές του 2026 προς το τέλος του 2025 που είχε βγει στη δημοσιότητα το συγκεκριμένο νομοθέτημα,
0: δεν είχε πάρει έκταση,
1: και σίγουρα
0: όμως
1: θα πρέπει να αναθεωρήσει η κυβέρνηση ως προς αυτά που προβλέπονται μέσα σε αυτό.
0: Βεβαίως είχε κάτι είχε ακουστεί, αλλά εμείς νομίζαμε ότι θα εντάξει τον έμφυα στα έσοδα των Δήμων, δηλαδή θα εισέπραταν μέρος του έμφυα οι Δήμοι. Τώρα δεν ισχύει αυτό. Θέλει το κράτος να εισπράττει όλο τον έμφυα, τα 2,2 δισεκατομμύρια, αλλά να πληρώνουν οι πολίτες και τον έμφυα, ένα είδους έμφυα σε περιφέρειες και Δήμο. Άλλο χαράτσι δηλαδή. Αυτό δεν είναι, κύριε Αράπογλου, τραγικό που συμβαίνει? Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Ακριβώς. Στην ουσία, να το πούμε πολύ απλά, βαφτίζεται ο ΤΑΠ με ένα τέλος τοπικής ανάπτυξης. Είναι σαν να μετονομάζεται ο ΤΑΠ και το τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ως τέλος τοπικής ανάπτυξης, προκειμένου να έχουν περισσότερα έσοδα οι Δήμοι εις βάρος των Δημοτών.
0: Ναι, και διαβάζω επίσης κάτι άλλο, το οποίο επίσης είναι τραγικό, κύριε Αράπογλου, ότι θα επιβάλλεται φόρος και για το δικαίωμα του υψούν. Το δικαίωμα του υψούν είναι ο αέρας, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Είναι το δικαίωμα υψούν, είναι το δικαίωμα που έχει κάποιος να ανεγείρει κάποιον όροφο πέραν της ταράτας μιας οικοδομής ή πάνω από τον όροφο που προβλέπεται ως τελευταίος όροφος, ας το πούμε απλά, σε μια πολυκατοικία.
0: Μα είναι δυνατόν, κύριε Αράπογλου, να πληρώνουμε και για τον αέρα φόρο? Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, αν το καταλάβουν αυτό, πρέπει να το συνειδητοποιήσουν οι πολίτες το τι πάει να γίνει. Και δεν βλέπω αυτή τη στιγμή αντίδραση ούτε από ένα βουλευτή. Δεν έχω δει κανένα βουλευτή να αντιδρά. Δεν το έχουν διαβάσει να δουν τι θα συμβεί σε λίγες μέρες αν ψηφιστεί αυτός ο νόμος. Αλλά
1: εμείς πάντως, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών, έχουμε αναδείξει το ζήτημα, έχουμε διαμαρτυρηθεί έντονα και στην κυβέρνηση έχει σταλεί επιστολή διαμαρτυρίας. Και σίγουρα αυτό που αναμένουμε είναι κάποια συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να αναθεωρηθούν κάποια ζητήματα, γιατί σε κάθε περίπτωση, αν και εφόσον εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, το σίγουρο είναι και το βέβαιο είναι ότι αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν ακόμα περαιτέρω με ένα νέο χαράτσι οι δημότες και όλοι οι ιδιοκτήτες.
0: Τι να πω, κύριε Αράπογλου, ουσιαστικά βρίσκεται ο Έλληνας πολίτης, ο ιδιοκτήτης, πολλαπλώς εκτεθειμένος. Δηλαδή βλέπουμε τώρα, προσέξτε. Α, θα μου κάνουν νόημα, κύριε Αράπογλου, ο Δημήτρης, ότι πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Να πάμε λίγο σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας σε πολύ λίγο.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην

0: ΔΕ στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One. Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι στη συζήτηση που έχουμε με τον εκπρόσωπο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου για τα δύο νέα χαράτσια που θέλει η κυβέρνηση να επιβληθούν στους ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ υπέρ των Δήμων και των Περιφερειών. Προσέξτε, δεν είναι μόνο οι Δήμοι, και δεύτερο τέλος έρχεται για τις περιφέρειες. Και αυτό, κύριε Αράπογλου, βεβαίως μαζί με τη μείωση των ορίων οικισμών που θα γίνουν σε μία νύχτα χωράφια τα οικόπεδα των πολιτών, μαζί με τους δασικούς χάρτες και όλα όσα συμβαίνουν στην ιδιοκτησία, νομίζω ότι είναι στο στόχαστρο πλέον η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, κύριε Βαρδάκη, και είναι σε στόχαστρο η ακίνητη περιουσία στην επαρχία κατά κύριο λόγο, καθώς βλέπουμε ότι βλάπτονται όλα τα χωριά όλης της ελληνικής επικράτειας, και όλες αυτές αθρηστικά κινήσεις δείχνουν ότι δεν υπάρχει πρόθεση για ανάπτυξη της επαρχίας, και υπάρχει μια διάθεση αστιφιλίας, θα λέγαμε, και ανάπτυξης των μεγάλων πόλεων. Αυτό βέβαια να πούμε ότι θα οδηγήσει σε απαξίωση της Υπαίθρου και στην ανάπτυξη σε όλους τους πρωτογενείς τομείς, και θα πρέπει σίγουρα να θεωρηθούν όλα αυτά εάν θέλουμε να θεωρούμε ότι θα έχουμε μία ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, και να μην στοχεύουμε κατά κύριο λόγο στον τουρισμό. Και όταν εννοούμε στον τουρισμό, εννοούμε στον τουρισμό μέσω των μεγάλων τουριστικών προορισμών, των δημοφιλών τουριστικών προορισμών της επαρχίας και μέσω των μεγάλων πόλεων.
0: Σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό. Και από την άλλη βλέπουμε, βεβαίως δεν σας αφορά εσάς σαν Ένωση Ιδιοκτητών, αλλά βλέπουμε ότι ό,τι γίνεται στην Ύπαιθρο γίνεται για την ανάπτυξη, για την στήριξη, ανάπτυξη, χρηματοδότηση μεγάλων εταιριών. Γίνεται ένας κακός χαμός, το λέω τώρα γιατί θα ασχοληθούμε τις επόμενες ημέρες με το θέμα αυτό, για τη χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Λασίθι, που βρίσκεται για άλλη μια φορά στο στόχαστο, τα βουνά μάλλον του Λασιθίου για άλλη μια φορά στο στόχαστο μεγάλων εταιριών που θέλουν να εγκαταστήσουν αιωλικά πάρκα, υπερπάρκα τα λέω εγώ, διότι δεν θα είναι η

0: συνηθισμένες έτσι, οι συνηθισμένοι τα αιωλικά, τα συνηθισμένα που γνωρίζουμε, αλλά θα είναι τεραστίων διαστάσεων, 185 μέτρα ύψος, δεν ξέρω τι διαβάζω, αλλά είναι και αυτό ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, διότι βλέπουμε από τη μια να περιορίζεται το δικαίωμα του κάθε πολίτη να έχει την περιουσία του και να την αξιοποιεί όπως ο ίδιος θέλει, αλλά την ίδια ώρα τα βουνά μας, οι εκτάσεις δίνονται έναντι πινακίου φακής σε εταιρείες για την ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων ή άλλων δραστηριοτήτων. Το λέω πιο ευρύτερα τώρα για να καταλάβουμε το τι συμβαίνει. Αλλά νομίζω, κύριε Αράπογλου, ότι το πιο άθλιο σε αυτή την υπόθεση, όχι ότι τα άλλα δύο χαράτσια, τα χαράτσια δηλαδή που θα επιβληθούν, δεν είναι άθλια, αλλά το να φορολογείς, ας πούμε, και να επιβάλλεις αυτό το τέλος και για τον αέρα του κάθε σπιτιού, νομίζω ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη αθλειότητα ακόμα. Δηλαδή, σε λίγο θα φορολογούμαστε για τον αέρα που αναπνέουμε, με λίγα λόγια, εάν εφαρμοστεί όπως έχει.
1: Δυστυχώς, με βάση αυτά που προαναφέρατε, αυτό θα μείνει και στη συνείδηση του ακροατή μας. Με βάση όλα αυτά που έρχονται και τα μέτρα που προαναφέρατε, δυστυχώς αυτό στην ουσία διαμορφώνεται και σαν τελική σκέψη και σαν τελική άποψη. Να πούμε, κύριε Βαρδάκη, σε αυτό που προαναφέρατε, μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια που θα πρέπει να την ξέρετε και εσείς και οι ακροατές μας είναι ότι σε όλα αυτά τα βουνά που προαναφέρατε με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα αιωλικά πάρκα που ετοιμάζονται, όλα αυτά εμφανίζονται στους κλιματολογικούς χάρτες, τα στοιχεία, δηλαδή τα επίσημα στοιχεία του κλιματολογίου, ως δασικές εκτάσεις που ανήκουν, τις αρχικές εγγραφές εμφανίζονται ότι ανήκουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δηλαδή στο ελληνικό δημόσιο, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει δυνατότητα κανονικά το δημόσιο αυτές τις εκτάσεις να τις διαχειρίζεται και να τις νοικιάζει τις συγκεκριμένες εταιρείες που θέλουν να εγκαταστήσουν τα αιωλικά πάρκα.
0: Μάλιστα. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Διαβάζω, γιατί έχω πολλά μηνύματα τώρα, κύριε Αράπογλου, γίνεται ένας κακός χαμός με τα μηνύματα, ο κόσμος διαμαρτύρεται. Διαβάζω σε αυτόν τον κώδικα τώρα που αναφέρει τα συγκεκριμένα όσον αφορά τα χαράτσια σε δήμους και περιφέρειες, για τον αέρα συγκεκριμένα, ότι γιατί έχει κάνει εντύπωση στον κόσμο ότι έχει εφόσον έχει συμπεριληφθεί το δικαίωμα του αέρα σε συμβόλαιο μεταβίβαση ακινήτου και όπως καταγράφεται σε αυτό, τότε υπόχρεος πληρωμής θα είναι κάθε ιδιοκτήτης και κάθε επικαρποτής ή νομέας του ακινήτου. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος επιβαρύνει ενοικιαστή ακινήτου, υπόχρεος πληρωμής θα είναι ο ενοικιαστής. Και στη συνέχεια λέει το ποσό αυτό από τα χαράτσια θα αφαιρείται από το μηνιαίο ενίκιο. Δηλαδή θα γίνει ένας μήλος, ένας μήλος θα γίνει, έτσι.
1: Ακριβώς, και θα υπάρξουν και συγκρούσεις μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών, θα υπάρχουν έρηδες και διαφωνίες, είναι καθόλου βέβαια αυτό, καθώς στην ουσία ρίχνει το μπαλάκι το κράτος στον ιδιοκτήτη και στον ενοικιαστή να βρουν μεταξύ τους τη λύση, ενώ θα έπρεπε να προβλέπεται με κάτι συγκεκριμένο ότι αυτός που αναγράφεται σαν οφειλέτης του λογαριασμού, αυτός θα οφείλει να πληρώνει και τα αναλογούντα τέλη. Γιατί συνήθως τα μισθωτήρια των κατοικιών ή των επαγγελματικών χώρων προβλέπεται ρητά σε συγκεκριμένες συμφωνίες το ποιος θα ευθύνεται για την πληρωμή και των αναγραφόμενων τελών στο λογαριασμό, αλλά και την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Και αντί, κύριε Αράπογλου, τα κόμματα, όλα τα κόμματα, οι βουλευτές να σκύψουν και να δουν τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες, περιορίζονται στο να ακούμε εκφράσεις πεζοδρομίου στο ελληνικό κοινοβούλιο, εκεί περιορίζεται τώρα ποιος θα πει την πιο μεγάλη εξυπνάδα, έτσι, για να κατατροπώσει εντός ή εκτός εισαγωγικών τον αντίπαλό του. Αντί να κάτσουν να δουν αυτά τα σοβαρά που προωθεί η κυβέρνηση όσον αφορά τους πολίτες, δεν φτάνουν όλα τα υπόλοιπα και τους φόρους που πληρώνουμε. Πάνε να επιβάλλουν τώρα και δύο χαράτσια τα οποία θα υποχρεωνόμαστε μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος στο λογαριασμό να τα πληρώνουμε και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι, όπως λέμε λαϊκά, απλά και λαϊκά. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και θα πρέπει οι βουλευτές όλοι να αντιδράσουν από όλα τα κόμματα και από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί δεν έχουν πρόβλημα με αυτό? Αναρωτιέμαι και θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε τις επόμενες μέρες, γιατί σήμερα δεν προλάβουμε, για να δούμε τι λένε και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι βουλευτές των άλλων κομμάτων, γιατί δεν έχω ακούσει τίποτα για τους άλλους. Λοιπόν, είναι ένα θέμα όμως το οποίο θα το ξανασυζητήσουμε πολύ σύντομα. Δεν πρέπει να περάσει αυτό. Δεν πρέπει να περάσει, γιατί θα βάλει μια ταφόπλακα στην ιδιοκτησία. Και είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, κύριε Ράπογλου. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ράπογλου. Θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω τι να πω. Κάθε μέρα αποκαλύπτονται έτσι και νέα δεδομένα για τους πολίτες. Και όλα αυτά εν μέσω μιας πολιτικής αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Μιας αναδιάταξης δηλαδή, που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι θα γίνει εν όψη και των εκλογών όποτε αυτές και αν γίνουν. Γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε και με τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε πάρα πολλά νέα δεδομένα, τα οποία είναι εν εξελίξη. Είχαμε την ανακοίνωση του κόμματος Καϊριστιανού πριν από λίγες μέρες. Αύριο έχουμε την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η αριστερά βεβαίως είναι σε μια μεγάλη αναταραχή και το ΠΑΣΟΚ είναι σε αναταραχή και η Νέα Δημοκρατία είναι σε αναταραχή, οπότε δεν γνωρίζουμε το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα.
2: Κύριε Βαρδάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στις ακροάτρες και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Αυτή η αναταραχή όμως στο πολιτικό σκηνικό ίσως δώσει το δικαίωμα να περάσουν και δυσάρεστα όσον αφορά τους πολίτες από τη Βουλή, αυτό όπως αυτό που ανέφερα προηγουμένως. Δηλαδή δεν το έχουν πάρει πολύ χαμπάρι, αλλά ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπει πάρα πολλά μέσα τα οποία αξίζουν σχολιασμού, κύριε Παπαδάκη. Δεν ξέρω αν εσείς διαβάσατε, αλλά τα δύο χαράτσια αυτά υπέρ δήμων και περιφερειών μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος είναι ένα μεγάλο ζήτημα πλέον. Έτσι,
2: και Βαρδάκη, όσο προλαβαίνω και εγώ να παρακολουθήσω τις εξελίξεις όλα, ναι, τα επίπεδα που είναι καταιγιστικές, αν μη τι άλλο. Ναι, βεβαίως, και το έχω εντοπίσει όπως και όλοι μας, αλλά και με προβληματίζει, όπως ακριβώς το είπατε, γιατί πρόκειται στην ουσία για νέους έμεσους ή άμεσους από τους χαρακτηριζαφόρους, όποια μορφή και αν διαλαμβάνουν σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που αφορά προθέσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση. Περιλαμβάνει όμως πάρα πολλά άλλα πράγματα που αφορούν τον πολίτη. Και όλα αυτά, κύριε Βαρδάκη, έρχονται σε μια συγκυρία που, όπως το είπατε και προηγουμένως, είναι υποδιαρκή αναδιάταξη το πολιτικό σκηνικό, με διαφορετικές προτεραιότητες οι οποίες συμμεταβάλλονται. Και αν οι Άγγλοι και πολύ σωστά λένε ότι μία εβδομάδα είναι πολύ χρόνο στην πολιτική, ας σκεφτούμε ότι εδώ έχουμε πολλούς μήνες, πολλούς λιγότερους, πάντως έχουμε μήνες, ναι, να περιμένουμε αναφορικά με τις εκλογές. Βεβαίως έχουμε σέλθει εδώ και καιρό σε κανονικότατη προεκλογική περίοδο. Αυτό δεν είναι σπάνιο στη χώρα μας. Συνήθως, επιτρέψτε μου κιόλας τον αναγωγισμό, περίπου με το που τελειώνουν οι εκλογές μπαίνουμε στην επόμενη προεκλογική περίοδο. Αλλά τώρα πια βεβαίως έχει ενταθεί, έχουν εκδιπλωθεί και με αρκετά βέβαια αστάθμητες μεταβλητές σε πολλά επίπεδα, οι οποίες καθιστούν και κάθε πρόκληση παρακινδυνευμένη. Αν με επιτρέπετε να αναφέρω και κάποιες πιο σταθερές και κάποιες πιο αστάθμητες.
0: Ναι.
2: Κύριε Βαρδάκη, πρώτα απ' όλα αυτό που διαπιστώνουμε από σειρά έρευνων, γιατί βεβαίως οι δημοσκοπήσεις είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο όταν τις βλέπουμε μεσοσταθμικά, γιατί δείχνουν γενικές τάσεις.
0: Ναι. Αλλά ξέρετε, συγγνώμη σας διακόπτω, ξέρετε ότι οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους τώρα και στις δημοσκοπήσεις, έτσι δεν είναι? Διότι δεν είναι σίγουροι ότι λένε την αλήθεια, η κάθε δημοσκόπηση λέει την αλήθεια. Μπορεί να είναι κατευθυνόμενη, μπορεί να έχει παραγγελτεί από ένα κόμμα, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Ενώ οι κρυφές δημοσκοπήσεις λένε την αλήθεια, οι αυτές που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας δεν λένε πάντα την αλήθεια. Και ίσως αυτό είναι ένα σημείο που οι πολίτες έτσι το αμφισβητούν.
2: Αυτό αποτελεί εδώ και χρόνια πρόβλημα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, κύριε Βαρδάκη. Καλώς.

0: εντοπίζεται διεθνώς, με την έννοια ότι τώρα η συζήτηση το αν πέφτουν έξω οι δημοσκοπήσεις, ναι, προϋποθέτει το να μην σκεφτούμε ότι οι δημοσκοπήσεις, το λένε και οι ίδιοι, ότι αποτελούν μια φωτογραφία της στιγμής. Όταν η στιγμή είναι μεταβαλλόμενη, η φωτογραφία μεταβάλλεται και η ίδια. Μεσοσταθμικά μπορούμε να θεστούμε τις δημοσκοπήσεις. Ναι, ναι. Και βεβαίως έχουν εξελίξει αρκετοί από τους αναλυτές, γιατί οι επιστήμονες είναι τα εργαλεία τους. Δεν λέτε όλες είναι άψογες, έτσι. Υπάρχουν όμως δημοσκοπήσεις που πάντα έχουν το ενδιαφέρον τους και συνήθως έχουν, αν θέλετε, και μια αξιοπιστία σε επίπεδο χρόνων σειρών και δικτών που ή παλιών ή καινούριων που προσθέτουν για να μπορούν να επισκοπήσουν το σύνολο του τι συμβαίνει. Πέραν όμως από αυτές τις δημοσκοπήσεις έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες. Και αν επιτρέπετε να ξεκινήσω από μια τέτοια. Υπάρχουν κάποια ευρήματα, για παράδειγμα, από σειρά έρευνων που δείχνουν μια κοινωνική κόπωση. Μια κοινωνική κόπωση η οποία, αν με επιτρέπετε κατά τη δικιά μου ερμηνεία, έχει την αφετηρία της και σε ένα γενικευμένο αίσθημα ότι περίπου τίποτα δεν αλλάζει. Αυτό ενίοτε εκβάλλει και σε κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο, πάλι επιτρέψτε μου τον όρο, το όλοι οι ίδιοι είναι. Από την άλλη μεριά, το πολιτικό σύστημα κάνει αυτό που θα έπρεπε για να απαντήσει στις θεμελιώδεις και αυξανόμενες αγωνίες δεδομένης και της αβεβαιότητας και της ασφάλειας των πολιτών. Όχι, δεν το κάνει. Οπότε που έχουμε βρεθεί, κύριε Βαρδάκη, σε ένα τρίγωνο. Ένα σχεσιοδυναμικό τρίγωνο που αφορά και αυτό που λέγανε προηγουμένως, ναι, έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους και στις δημοσκοπήσεις, γιατί την έχουν χάσει σε πολλά άλλα πράγματα. Έχουμε στην πραγματικότητα μία κρίση θεσμών, έχουμε μία κρίση, μία απονεύρωση της δημόσιας εμπιστοσύνης. Αν αυτό τώρα το συναρτήσουμε με το credibility gap, είναι ένας όρος που κυρίως εδραιώθηκε στην Αμερική την περίοδο που λέμε του Βιετνάμ, εν ολίγης η κυβέρνηση αλλά και η πολιτική μας λένε ψέματα, δηλαδή το χάσμα αξιοπιστίας, δημιουργεί μια συνθήκη που επίσης καθιστά πιο δύσκολη την πρόβλεψη. Δείτε για παράδειγμα τα ποσοστά διευκρίνησης της ψήφου μεσοσταθμικά σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Για τέτοια περίοδο που οδεύουμε προς εκλογές, είτε γίνεται την άνοιξη του 27 κατά το προαναγγελθέν, είτε νωρίτερα, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά, είστε πολύ έμπειρος, οι πρόορες εκλογές αναγγέλλονται, δεν προαναγγέλλονται, δεν μπορεί να μην ληφθεί όμως υπόψη αυτό. Όταν έχεις δηλαδή μεσοσταθμικά ποσοστά διευκρίνηση της ψήφου γύρω στο 20%, 18-19%, είναι ιδιαίτερα υψηλά. Και μέσα σε όλα αυτά τώρα έχουμε και τα καινούργια κόμματα, τα οποία εδώ και καιρό, κύριε Βαρδάκη, πρακτικά και οι δημοσκοπήσεις πιο πολύ ασχολούνταν με τα κόμματα που θα γίνουν παρά με αυτά που υπάρχουν. Τώρα όμως ήρθε η ώρα. Και θα είναι και πιο, αν θέλετε, πιο έγκυρη η μέτρηση σε σχέση με τη δυναμική των κομμάτων, το συγκεκριμένο, και προφανώς αναφέρομαι στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που ήδη παρουσιάστηκε επισήμως, και στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού του
1: κυρίου. Νομίζω ότι αυτή τη βδομάδα θα δούμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά και την ανακοίνωση αύριο του κόμματος.
0: Εκτιμώ και εγώ, γιατί ξέρετε, κύριε Βαρδάκη, είναι διαφορετικό να δίνεις ένα δυνητικό εύρος εκλογικής επιρροής σε κάτι που θα γίνει, και είναι διαφορετικό να μετράς πια αποδοχή, μια σειρά από ποιοτικά χαρακτηριστικά, πρόθεση ψήφου κλπ. Σε κάτι που ήδη υπάρχει.
1: Εκεί δεν είναι το μυστικό, γιατί και εσείς είστε πολύ έμπειρος αναλυτής, έτσι. Χρόνια κάνουμε αναλύσεις, πάρα πολλά χρόνια.
0: Πάρα πολλά χρόνια, κύριε Βαρδάκη.
1: Λοιπόν,
0: πάρα πολλά.
1: Νομίζω ότι το μυστικό κρύβεται όχι ακριβώς στα ποσοστά ή στην αναγωγή, κρύβεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κάθε δημοσκόπηση. Εκεί είναι τα μυστικά που πρέπει να αναλυθούν. Αυτή είναι η...
0: Είναι ακριβώς όπως το είπατε. Καθώς η πρόθεση ψήφου μας δίνει ένα μέγεθος το οποίο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, η αναγωγή έχει βέβαια τις αναπόφευκτες μεθοδολογικές λιάνσεις, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, η περίφημη αναγωγή, η εκτίμηση που φέρνει πιο κοντά στο πιθανό εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά όταν απέχουμε αρκετά από τις εκλογές προσωπικά δίνω πιο μεγάλη σημασία στην πρόθεση και ακόμα μεγαλύτερη σε αυτό που είπατε, στα λεγόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, τα οποία ποσοτικά μετριούνται αλλά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ένα παράδειγμα, 30 δευτερολέπτων. Αν παρακολουθούσε κανείς τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική, υπήρξε ένα σημείο που περίπου έδειχναν και έφτασε μέχρι τέλους να είναι δίπλα ο Τραμπ με τη Χάρις. Τα ποιοτικά όμως στοιχεία των δημοσκοπήσεων, και ειδικά σε αυτά που γνωρίζαμε ότι θα ψήφιζαν οι Αμερικάνοι κατά μείζωνα λόγο, δείχνανε την κυριαρχία του Τραμπ. διαρκή που δεν ανατράπει ποτέ, είδαμε το αποτέλεσμα.
1: Σωστό.
0: Άρα πράγματι έφερα ένα πρόσφατο παράδειγμα.
1: Σωστό.
0: Και με τις μεγαλύτερες εταιρείες.

0: χρησιμοποιήσουν εκεί, να επιχειρούν αυτή τη φορά να έρθουν ιδιαίτερα στο αποτέλεσμα, πόσο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά έχουν τη σημασία του. Επίσης, αν μου επιτρέπετε, έχουμε μία έρευνα που δεν της δόθηκε κατά τη γνώμη μου δημοσιότητα που θα έπρεπε. Είναι ο λεγόμενος αξιακός χάρτης της Ελλάδας. Είναι παγκόσμια έρευνα που γίνεται, η World Value Survey. Το 25 για την Ελλάδα λοιπόν έγινε αυτή η διανέωση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και από την MRB. Και τι έδειξε στον αξιακό χάρτη? Μια πολύ σημαντική διχοτόμηση. Σε έναν άξονα πολυπαραμετρικό, ο άξονας φόβου και πειθαρχίας κυριαρχεί κατά 67% και ο εναλλακτικός ενσυναίνεσης, δηλαδή μια συμμετοχική στην ουσία δράση και ανθρωπισμού, είναι μειοψηφικός, έχει βέβαια ισχυρά πολιτισμικά και ηθικά ερίσματα στο 33%. Εδώ τι γίνεται? Είναι διτές ταυτότητες, βεβαίως υπάρχουν διτές ταυτότητες σε κάθε κοινωνία. Κυρίως όμως φάνηκε σε αυτή την έρευνα, και το λέω, είναι πάρα πολύ σύνθετη έρευνα, αλλά αξίζει να τη διαβάσει κανείς. Φάνηκε ότι η κοινωνία έχει αναπτύξει στην πορεία των κρίσεων και αμυντικά ανακλαστικά, αναζητώντας μεγαλύτερη σταθερότητα. Απ' την άλλη, μεσοσταθμικά οι δημοσκοπήσεις τι δείχνουν? Ότι πλειοψηφεί το αίτημα, κατά πολύ κιόλας, για πολιτική αλλαγή. Είναι αντίφαση? Όχι, δεν είναι αντίφαση. Είναι κολπωμένα και τα δύο. Και είμαι σίγουρος ότι τα κόμματα θα. Είμαι σίγουρος, πιθανολογώ ότι θα λάβουν υπόψη πέρα τη δημοσκοπήση και τέτοιες έρευνες για να διαμορφώσουν την εκλογική τη στρατηγική.
1: Ναι. Θα μου επιτρέψετε να πάμε σε μια σύντομη διακοπή, κύριε Παπαδάκη, για την απαραίτητη διαφημίσει, και θα επιστρέψουμε, γιατί είναι ένα ερώτημα που απασχολεί τους πολίτες. Δηλαδή, το ερώτημα είναι, η πολιτική αυτή αλλαγή γίνεται για λόγους δυσαρέσκειας ή για ιδεολογικούς λόγους, και πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό και θα προσπαθήσει αυτούς τους ιδεολογικούς λόγους, αν είναι αυτοί οι λόγοι που θα πάει κάποιος να ψηφίσει, να γίνουν κατανοητοί ή να δοθούν έτσι με σαφήνεια για να μπορέσουν οι πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες? Είναι ένα βασικό ερώτημα.
0: Είναι το κατεξοχήν ερώτημα, κύριε Βαρδάκη. Λοιπόν. Και τι θα κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό και τι θα κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα?
1: Βέβαια, γιατί και η κυβέρνηση δεν είναι αλόβητη από όλη αυτή την ανακατάταξη που γίνεται στο πολιτικό σκηνικό. Βλέπουμε Σαμαρά, βλέπουμε τις αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, για το επιτελικό κράτος. Άρα θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα μου απαντήσετε αμέσως μετά σε αυτή την κρίσιμη πραγματικά ερώτηση.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
4: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
3: Δηλαδή αντέχει.
4: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σιγά τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
5: Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, συνομιλούμε, κάνουμε μια πολιτική συζήτηση, μια ανάλυση με τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, με τον οποίο θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαδάκη, για να δώσουμε όλο το πολιτικό στίγμα. Ωστόσο δεν έχουμε και πολύ χρόνο, οπότε να μας απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση, που είναι νομίζω μια κρίσιμη ερώτηση, για το αν οι πολίτες τελικά θα προσέλθουν στις κάλπες με βάση την ιδεολογία ή με βάση τη διαμαρτυρία. Είναι ένα ζήτημα.
6: Ακόμα και σε έναν πολίτη, κύριε Βαρδάκη, που είτε αυτή τη στιγμή είναι μετέωρος, είτε είναι σε αυτή τη μεγάλη δεξαμενήτρα διευκρίνηση της ψήφου, στον οποίο μπορεί να συνεπάρχουν όλα. Δηλαδή το πρόταγμα της σταθερότητας, το αίτημα για πολιτική αλλαγή, μπορεί να συμπάρχουν. Και συγχρόνως μια σειρά από άλλα ζητήματα, όπως παραδείγματι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή διαρκώς να είναι πρώτο σε όλες τις δημοσκοπήσεις πολύ καιρό τώρα, δηλαδή η κρίση κόστος ζωής και η ακρίβεια, αλλά και η οικονομία. Τι θα επιλέξει? Διεθνώς, κύριε Βαρδάκη, το βλέπουμε και στην Ελλάδα, σε σειρά εκλογικών αναμετρήσεων τα τελευταία χρόνια, έχει απομειωθεί το αίσθημα της κομματικής εγκύτητας, ενίοτε και της ιδεολογικής εγκύτητας, όταν πάμε σκαραμέτρους επικαθορισμού της εκλογικής υπερφοράς, δηλαδή το πώς ψηφίζουμε. Αντιθέτως, έχει αυξηθεί η λεγόμενη θεματική ψήφος και αυτό διαμορφώνει και τις προϋποθέσεις έντασης της κειμενόμενης ψήφου. Η θεματική ψήφου, το issue voting, είναι στην πραγματικότητα τι πραγματικά εγώ θεωρώ ως κατεξοχήν πρόβλημα, το εξατομικεύω και ποιος μπορεί να μου δώσει απαντήσεις. Αυτό ισχύει, είναι διεθνές, το έχουμε δει, έχει παίξει ρόλο σε ελληνικές εκλογές, θα παίξει και τώρα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που τα βλέπουμε να προτεραιοποιούνται μεσοσταθμικά πάντα στις δημοσκοπήσεις, από το ζήτημα της κρίσης θεσμών μέχρι ζητήματα που αυτή τη στιγμή είναι χαμηλά, κύριε Βαρδάκη, αλλά να πας εκείνη τη στιγμή και ώρα, γι' αυτό πάνε και άλλοι αστάθμητοι παράγοντες εξωγενείς, μπορεί να έρθουν πολύ ψηλά. Εντός των επόμενων ημερών ψηφίζεται ένας νόμος στην Τουρκία, το τελικό του περιεχόμενο δεν το ξέρουμε, από διαρροές μαθαίνουμε, ο οποίος σε κάθε περίπτωση, ο νόμος για τη Γαλάδια Πατρίδα, όπως έχει ονομαστεί, δεν είναι η ώρα για την ανάλυση, αλλά σε κάθε περίπτωση ενδέχεται να αυξήσει κατά πολύ την ένταση και να δημιουργήσει προϋποθέσεις εκβολής της ένταση επί του πεδίου. Αυτό μπορεί να ανεβάσει ξαφνικά τα εθνικά θέματα πολύ ψηλά. Άρα καταλαβαίνετε τη μεταβλητότητα. Απαντώντας όμως πίσω σε αυτό που είπατε, είναι ο συνδυασμός λιγότερο νομίζω της ιδεολογίας, περισσότερο της θεματικής ψήφου. Δηλαδή ποιος μπορεί τις θεμελιώδεις μου αγωνίες να ανταποκριθεί καλύτερα ή λιγότερο άσχημα. Η λογική του ίσονος κακού που έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σε εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτή λοιπόν τη στιγμή, όταν οι πολίτες βρεθούν ενώπιον πολλών κομμάτων, εκ των οποίων δύο είναι καινούργια, το κόμμα της κυρίας Καρυθιανού, το οποίο ναι μεν έχει έναν προσανατολισμό προς τα δεξιά, αλλά φαίνεται ότι αρδεύεται ή έχει τη δυναμική να πάρει ψήφους
5: και από αριστερά
6: και από τη λεγόμενη αντισυστημική ψήφο, η οποία

0: έχει ενταθεί τουλάχιστον ως ενδεχόμενο. Από εκεί και πέρα λοιπόν έχουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα ανακοινώνει αύριο ένα κόμμα, θα δούμε, γιατί είναι τα μεγάλα πι, είναι το πρόταγμα, είναι πολιτική, είναι τα πρόσωπα, είναι το πρόγραμμα. Αυτά είναι πάντα τα μεγάλα πι σε ένα εγχείρημα. Άρα το νέο, και μαζί με ένα νέο μοντέλο βέβαια, που θα παραπέμπει λιγότερο σε παραδοσιακή πολιτική οργάνωση και περισσότερο σε καινούργια. Το λεγόμενο rebranding του κυρίου Τσίπρα φάνηκε για αρκετό διάστημα να στρέφεται προς τη σοσιαλδημοκρατία, σε αυτό που λέμε κεντροαριστερά. Εσχάτως έχει φανεί να στρέφει προς την αριστερά, πιθανόν και με στόχο τη συσπήρωση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον αυτό που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 23, δεδομένου ότι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ τα κατά ψέματα εξαϊλώνεται.
1: Και αν έχουμε τώρα όμως, κύριε Παπαδάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, εάν έχουμε τρία κόμματα από τον ίδιο χώρο να θέλουν να αντλήσουν ψήφους, τι γίνεται? Δηλαδή έχουμε κεντροαριστερά, κεντροδεξιά. Προφανώς και από τη Νέα Δημοκρατία ένα κομμάτι προς τα εκεί θα πάει. Θα δούμε αν ο κύριος Σαμαράς ακόμα πιο δεξιά θα κάνει κόμμα. Αλλά εάν έχουμε από την ίδια δεξαμενή τα κόμματα αυτά, τι θα γίνει στο τέλος? Πώς θα επιλέξει?
0: Κύριε Γαρδάκη, το βέβαιο είναι ότι υπάρχει ένας χώρος ο οποίος είναι πάντα διεκδικήσιμος.
1: Ναι.
0: Το κέντρο στην πολιτική επιστήμη θεωρείται επινόηση. Ελάτε όμως που πολλοί συμπολίτες μας αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροί προκειμένου να πλοηγηθούν σε ρευστές διαιρετικές τομές. Γιατί οι παλιές αποχώρησαν, οι καινούργιες δεν έχουν εμπεδωθεί. Και σε μια συνθήκη διευρυμένης αβεβαιότητας και επισφάλειας. Συνεπώς, είναι βέβαιο ότι θα ενταθεί και ο εσωτερικός εκλογικός ανταγωνισμός μεταξύ των κομμάτων της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, και ειδικά μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα, γιατί επιδιώκουν και οι δύο να παγιώσουν μια σχέση πολιτικής αντιπροσώπευσης που να εκτείνεται από το κέντρο μέχρι την αριστερά, με βασικό διακύβευμα την αντιπροσώπευση κεντροαριστεράς. Από την άλλη μεριά, η Νέα Δημοκρατία, η οποία πιέζεται πάρα πολύ από τα δεξιά, αλλά πιέζεται και από το κέντρο, στο οποίο είχε κυριαρχήσει και κέρδισε δύο συνεχόμενες εκλογές μια αυτοδυναμία. Πιέζεται επίσης και από όλα τα υπόλοιπα, από την προηγούσα φορά της, γιατί είναι πράγματι σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι πρώτη, είναι με σημαντική διαφορά, αλλά η φθορά δεν έχει αναρχεθεί, ίσα ίσα φτάνεται. Πιέζεται λοιπόν και από αυτό, πιέζεται και από το κέντρο, όπου είναι φανερό ότι θα έχει μεγάλες διαρροές. Πιέζεται από τα δεξιά της, είναι για παράδειγμα η Ελληνική Λύση, της οποίας τα ποσοστά παραμένουν σταθερά. Θα πιεστεί από το κόμμα Καρισιανού, ίσως όχι τόσο, γιατί κινείται προς τα πιο δεξιά. Άρα περισσότερο, γιατί έχουμε ένα ανταγωνισμό με το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Δεν αναφέρω τη νίκη, γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό εκτιμώ ότι οι ψηφοφόροι θα μετακομίσουν στην κυρία Καρισιανού. Άρα έχουμε έναν εκλογικό ανταγωνισμό και πολλαπλούς ενδογενείς, ενδοσυστημικούς εκλογικούς ανταγωνισμούς. Τι θα επιχειρήσει κατά τη γνώμη μου η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει μεγαλύτερη ακόμα στροφή στην οικονομία, με πρόταγμα τη στήριξη των ευάλωτων οικοκυριών και τη μεσαία τάξη. Προς όρος όμως το κάνει με επιδοματικές παρεμβάσεις και μέτρα, και το χαρτί της σταθερότητας, να μεγιστοποιήσει δηλαδή την αποβλεπτικότητα της εκφοράς μιας προσέγγισης τύπου Τίνα. Δεν υπάρχει εναλλακτική σε μια συνθήκη όπως την περιέγραψα προηγουμένως. Οι αξιωματικοί αντιπολίτευση και το κόμμα Τσίπρα θα επιχειρήσουν ακριβώς να καταστήσουν πιο ορατό, κάτι που δεν το έχει καταφέρει το ΠΑΣΟΚ προς όρας, ενώ διαθέτει πολιτικό πρόγραμμα, ότι έχουν αξιόμαχες και όχι μόνο αξιόπιστες, αξιόμαχες προτάσεις πολιτικής, άρα και εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, απαντώντας στα κύρια ερωτήματα των πολιτών. Εκεί η εκτίμησή μου είναι ότι επιτρέψτε μου τον ακόμη σώρο, θα παιχθεί το αποτέλεσμα του εκλογικού ανταγωνισμού, ενώσω το πόσο και ο νέος προγραμματικό λόγο κυβέρνηση, γιατί να μην κανεί να αναδιαταχθεί, ναι, με βάση τα χαρακτηριστικά που είπα προηγουμένω, αλλά και συγχρόνω τη αντιπολίτευση, γιατί διεκδικούν διαφορετικά πράγματα. Τα υπόλοιπα κόμματα διεκδικούν να πλαισιωθούν στο δυνατόν ψηλότερα.
1: Ναι.
0: Το ΠΑΣΟΚ, κατά ψέματα, κύριε Βαρδάκη, με το κόμμα Τσίπρα θα διεκδικήσουν τουλάχιστον τη δεύτερη θέση, αν και σε εκλογέ τίποτα δεν αποκλείεται.
1: Μάλιστα,
0: το προηγείται κατά πολύ η Νέα Δημοκρατία, χωρί να έχουμε
1: θα
0: το κόμμα
1: πρέπει... Τσίπρα. Θα πρέπει να σα διακόψω, γιατί μου κάνει νόημα. Έχουμε ήδη ξεπεράσει το χρόνο, κύριε Παπαδάκη. Είπαμε ότι μπορούμε να μιλάμε ώρες για να κάνουμε ανάλυση ωρών. Να περιμένουμε λοιπόν να ανακοινωθεί και το κόμμα Τσίπρα, και στη συνέχεια να δούμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις και έχω την αίσθηση ότι την επόμενη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε γιατί θα έχει ξεκαθαρίσει και η εικόνα το τι γίνεται με βάση τις δημοσκοπήσεις, έτσι δεν είναι? Οπότε...
0: αρκετά σε σχέση με τη ρεστότητα στην οποία βρισκόμαστε σήμερα.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω.
0: Είμαι με χαρά στη διάθεσή σας, το γνωρίζετε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε να κλείσουμε, δεν προλαβαίνουμε. Πάμε να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από μας.
2: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στα δικαστήρια των Χανίων θα βρεθούν σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στο Παγνί μετά από κακοποίηση. Οι γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Παραδόθηκε 21χρονος που αναζητούταν από τις αρχές για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από καφετέρια των Αρχανών το απόγευμα της Κυριακής. Ο νεαρός είχε πυροβολήσει στον αέρα έπειτα από διαπληκτισμό με θαμόνα του μαγαζιού. Με συμπτώματα μέθης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χθες το απόγευμα μια 15χρονη από το Ρέθυμνο. Το ανήλικο κορίτσι με την παρέα του προμηθεύτηκαν ποτά από ψιλικατζίδικο με την υπεύθυνη του καταστήματος να έχει συλληφθεί. Ξεκινούν επίσημα οι κατασκευαστικές εργασίες για το μεγάλο έργο των νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το έργο αναμένεται να αλλάξει ριζικά το χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, προσφέροντας συνολικά 4.846 νέες κλίνες σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Σταθερή ανωδική τροχιά καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων, με τους πρατηριούχους να μην είναι αισιόδοξοι για τη θερινή σεζόν, όσο η παγκόσμια αστάθεια παραμένει. Στο Ηράκλειο, η τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται στα 2,19 με 2,20 ευρώ το λίτρο. Στο μεταξύ, ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές ποντάρουν πλέον αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στο 98,30 δολάρια. Οι ύλιξη πρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες ξεπέρασαν και πάλι το φράγμα των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στο τέλος του Μαρτίου, με τα δημόσια νοσοκομεία να παραμένουν οι αρνητικοί πρωταθλητές. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για τέταρτη φορά τη Euroliga, επικρατώντας με 92-85 της Real Madrid στον τελικό της διοργάνωσης που έγινε στο ΆΚΑ. Ο Αντώνης Ανδρουλάκης θα βρίσκεται στη τεχνική ηγεσία του ΠΟΑ και τη νέα σεζόν, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα του Ατσαλένιου. Στην πρόγνωση του καιρού, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει σήμερα τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 25 Μαΐου, μια ηλιόλουστη εβδομάδα με βορειοδυτικούς ανέμους που θα μας υπενθυμίζουν πως είμαστε ακόμα στην άνοιξη, θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός μας ευνηδίασε. Οι βροχές ακύρωσαν εκδηλώσεις εξωτερικού χώρους, ενώ το χαλάζι που έπεσε προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε περιοχές όπως ο Προφήτης Ηλίας, το Κυπαρίσι, οι Δαφνές, το Βενεράτο. Τα μπέλια θυμίζουν βομβαρδισμένα τοπίο. Δευτέρα 25 Μαΐου μπήκαμε σε μια καυτή πολιτική εβδομάδα με έντονες διεργασίες, ανακοινώσεις κομμάτων, με μετακινήσεις πολιτικών στελεχών. Είναι η περίοδος των μεταγραφών. Φύγε εσύ, έλα εσύ, φεύγει από εδώ ένας, πάει από εκεί ο άλλος. Θα τα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Είχαμε μια βραδιά με πολύ suspense, με πολύ μεγάλη αγωνία. Τελικά αυτή ήταν μια ιστορική νύχτα, καθώς κατάκτησε για τέταρτη φορά το ευρωπαϊκό, επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 90-85 στον μεγάλο τελικό που έγινε στην Αθήνα. Ήταν μια βραδιά που γιόρτασαν οι Ερυθρόλευκοι, πλημμύρισαν τους δρόμους όχι μόνο στην Αθήνα, όχι μόνο στον Πειραιά, που κορυφώθηκαν εκεί χθες το βράδυ οι μεταμεσονύχτιες εκδηλώσεις, αλλά θα έλεγα σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, ημέρα της Αφρικής, ημέρα της πετσέτας, ημέρα υπερηφάνειας των κουπιουτεράδων. Είναι, λέει, η ετήσια γιορτή αυτών που λατρεύουν τις νέες τεχνολογίες. Είναι παγκόσμια ημέρα θηρεοειδούς, παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Είπαμε γιορτή μπάσκετ χθες, αλλά προσέξτε, πάνω από 250 εκατομμύρια ποδοσφαιριστές και 2 δισεκατομμύρια φιλάθλους, το ποδόσφαιρο είναι το δημοφιλέστερο ομαδικό άθλημα στον κόσμο και παίζεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Σήμερα ξεκινά και η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Είναι 6 μέρες κατά τις οποίες όλα τα μικρά βιβλιοπωλεία της Ελλάδας γιορτάζουν την ανάγνωση με εκδηλώσεις πέρα από τα συνηθισμένα που θα ξανασυστήσουν τα μικρά βιβλιοπωλεία στους αναγνώστες σε κάθε γειτονιά της χώρας. Το μήνυμα των εκδηλώσεων είναι τα μικρά βιβλιοπωλεία δεν είναι μόνο μαγαζιά, είναι οι χώροι που αγαπούν οι βιβλιοφίλοι, οι χώροι που φροντίζουν για τους αναγνώστες κάθε γειτονιάς, οι χώροι που προωθούν τον πολιτισμό και την ανάγνωση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Το επισημαίνουμε σε μια περίοδο που τα βιβλιοπωλεία και στην πόλη του Ηρακλείου αναστέλουν τη λειτουργία τους. Από τη μια η εξέλιξη της τεχνολογίας που μπορείς πλέον να διαβάσεις όποιο βιβλίο θέλεις μέσα από το τάμπλετ σου, και από την άλλη το γεγονός ότι δεν διαβάζουμε βιβλία. Δεν διαβάζουμε βιβλία. 12 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-3-82

300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1834 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της Αντιβασιλείας, υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθαρξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθωνας το Μάιο του 1835. Το 1942 ο Άρης Βελουχιώτης συγκροτεί την πρώτη ένοπλη ομάδα του ΕΑΜ. Το 1973 το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή που ήταν στο πλαίσιο της αντίδρασης με τίτλο «Κίνημα του ναυτικού» αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. Το 1991 για πρώτη φορά γερμανός ηγέτης ο Χέλμουτ Κολ παραβρίσκεται στα Χανιά για τον εορτασμό της επετείου από τα 50 χρόνια της μάχης της Κρήτης. Το 2009 σαν σήμερα πέθανε ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, Έλληνας πολιτικός, ένας πολιτικός με γνώση και ευαισθησία που υπηρέτησε σταθερά και με συνέπεια τις ιδέες της διαρκούς ανανέωσης της αριστεράς. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

0: Να δώσουμε αμέσως τον λόγο στον μετεωρολόγο, τον κύριο Μανώλη Λέκα, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Λέκα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Αργυρά, καλή εβδομάδα σας και στο κρατέ σας.
0: Λοιπόν, το Σάββατο είχαμε αρκετές βροχές σε περιοχές του νησιού. Είχαμε χαλαζόπτωση επίσης σε αρκετές περιοχές του νομού Ηρακλείου. Αυτή την εβδομάδα, που είναι και η τελευταία της άνοιξης, τις καιρικές συνθήκες θα έχουμε?
1: Ναι, αποτυπώνοντας τώρα τον καιρό του Σαββατοκύριακο, θα πούμε ότι πράγματι η αστάθεια εκδηλώθηκε σε περιορισμένες περιοχές και τοπικά, όπως άλλωστε το είχαμε πει. Αλλού σημειώθηκαν μόνο νεφώσεις, αλλού σημειώθηκαν κάποιες βροχές. Το επίκεντρο, θα λέγαμε, ως επιτοπλίστων ήταν εκεί σε περιοχές του Ηρακλείου, όπως καλά είπατε, κυρίως στην Ενδοχώρα και τα Νότια, όπου σημειώθηκε και η ένταση, ας πούμε, των καιρικών φαινομένων της αστάθειας, όπου αυτά, όπως έχω πει και άλλες φορές, δυστυχώς δεν είναι προβλέψιμα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, είναι στοιχεία τα οποία μόνο την τελευταία στιγμή μπορεί να δούμε και να ενημερώνουμε το κοινό. Βέβαια, δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, πέραν φυσικά από κάποιες καταστροφές λόγω της χαλαζόπτωσης, ζημιές κατανοώ ότι μπορεί να γίνανε, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές κυρίως ήταν το βροχομετρικό ήπιο, οι όποιες βροχές σημειώθηκαν, είδαμε ότι είχαν πολύ ήπιο, παροδικό χαρακτήρα και μόνο κάποιες εκδηλώσεις μπορεί να επηρεάστηκαν, αν και επειδή οι εκδηλώσεις περισσότερες ήταν τις βραδινές ώρες, τα προβλήματα εκτιμώ ότι θα ήταν λίγα. Τώρα, όσον αφορά την περαιτέρω πορεία, να πούμε ότι και για σήμερα Δευτέρα υπάρχει μια πολύ περιορισμένη μορφή αστάθειας, ακόμα πιο περιορισμένη από ό,τι ήταν και χθες Κυριακή, η οποία μπορεί να εκδηλώσει κάποιες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και δεν αποκλείεται σε τοπικό επίπεδο να σημειωθεί κάποια πολύ ασθενής και παροδική βροχή, αλλά είναι πολύ τοπική, πολύ περιορισμένη. Δεν έχει δηλαδή χαρακτηριστικά.

0: ευρύτερης εμφάνισης τέτοιου είδους φαινομένων. Και σήμερα ουσιαστικά κλείνει και αυτός ο κύκλος της αστάθειας αυτής, αν και τις επόμενες ημέρες, λόγω του ότι θα βρισκόμαστε υπό την επίρρεια της ανώτερης, μιας ήπιας ανώτερης διαταραχής, ενδεχομένως κάποιες νεφώσεις και μόνο να κάνουν την εμφάνισή τους, και πιο πυκνές ίσως περιμένουμε εκεί την Τετάρτη, προς το απόγευμα της Τετάρτης. Κατά τα άλλα, η θερμοκρασία αναμένεται ότι σταδιακά ανέβει σε λίγο υψηλότερα επίπεδα, όχι φυσικά πάνω από εκείνα που είναι, θα λέγαμε, και κανονικά λίγο προς την εποχή τους, και οι άνεμοι διατηρούν ευτυχώς ήπιες εντάσεις λίγο στα νότια, οι βοριάδες θα είναι λίγο πιο ενισχυμένοι, αλλά και εκεί δεν αναμένεται ότι μπορεί να προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα. Βλέποντας τώρα τον καιρό αναλυτικά, θα πούμε ότι για σήμερα, όπως είπαμε, λίγο η αστάθεια, λίγες νεφώσεις, περιορισμένη πιθανότητα για κάποιες τοπικές εκδηλώσεις κάποιων ασθενών παροδικών βροχών. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες έως και βορειοδυτικές διευθύνσεις στα ανατολικά, με την έντασή τους να κυμαίνεται στα βόρεια στα 3, τοπικά μέχρι και τα 4 μποφόρ, διατηρώντας έτσι, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο και καλές θάλασσες, ενώ στα νότια, για κάποιες περιοχές, όχι γενικευμένα, οι καταβατικοί αυτοί βοριάδες μπορεί να φτάνουν σε ένταση μέχρι και τα 5 ή και 6 μποφόρ προς το μεσημέρι, αλλά προς το βράδυ και πάλι εξασθενούν. Και η θερμοκρασία αναμένεται ότι θα ανέβει ελαφρά υψηλότερα και θα κυμανθεί κοντά στους 22 με 24 ή και 25 βαθμούς Κελσίου, κυρίως όμως για νότιες περιοχές. Η αυριανή τώρα μέρα της Τρίτης επιφυλάσσει γενικότερα καλές καιρικές συνθήκες. Είπαμε ότι επειδή βρισκόμαστε κάτω από την επίρρεια αυτής της ανώτερης διαταραχής σε ήπια φάση, δεν αποκλείεται κάποιες τοπικές νεφώσεις, χωρίς όμως να περιμένουμε φαινόμενα. Οι άνεμοι θα διατηρήσουν τις βόρειες έως και βορειοδυτικές τάσεις, με την έντασή τους και πάλι στα βόρεια, στα 2 με 3, ανατολικότερα ίσως μέχρι και τα 3 με 4 μποφόρ, όπως και στα νότια μπορεί να φτάσουν τα 4, τοπικά το μεσημέρι μέχρι και τα 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία αναμένεται ότι θα ανέβει ελαφρά υψηλότερα, με τις μέγιστες τιμές πλέον να διαμορφώνονται κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο οι μέγιστες, λίγο υψηλότερες όμως θα είναι για τις νότιες περιοχές του νησιού. Και από την Τετάρτη, επειδή μπαίνει λίγο πιο έντονα η θερμότερη αέρια μάζα, θα δούμε την καλοκαιρία να συνεχίζεται, κάποιες τοπικές νεφώσεις θα υπάρχουν. Φαίνεται μια πιθανότητα κυρίως για την Ανατολική Κρήτη, πρόσκαιρα να δούμε αύξηση των νεφώσεων. Εγώ εκτιμώ ότι είναι πολύ δύσκολο να δούμε φαινόμενα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα υπάρξουν κάποιες πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Η πιθανότητα τώρα να εκδηλωθεί κάτι ασθενές και παροδικό υπάρχει, αλλά όπως σας είπα είναι πολύ περιορισμένη. Και αυτό θα είναι μόνο εκεί προς τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Είναι περιορισμένες και οι ώρες δηλαδή μπορεί να υπάρξει αυτή η αστάθεια. Και οι άνεμοι θα συνεχίσουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις, με την έντασή τους και πάλι στα 3 τοπικά μέχρι και τα 4 μποφόρ για τις περισσότερες περιοχές του νησιού. Και η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο υψηλότερα, ενδεχομένως να δούμε μια διακύμανση πλέον στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, και πάντα βέβαια ο νότος μπορεί να έχει 1 με 2 βαθμούς υψηλότερες θερμοκρασίες. Και για την Πέμπτη θα συνεχίσουμε και πάλι με πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Δεν αποκλείεται και πάλι, ως επί το πλήστον βέβαια, ηλιοφάνεια, κάποιες τοπικές νεφώσεις μπορεί να υπάρχουν. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν με βόρειες, βορειοδυτικές έως και δυτικές τάσεις, με την έντασή τους τα 3 τοπικά μέχρι και τα 4 μποφόρ. Το βράδυ βέβαια θα υπάρχουν συνθήκες πολύ πιο ήπιες ανεμολογικά, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 25 μέχρι και τους 26-27 βαθμούς Κελσίου. Σε τοπικό επίπεδο όμως μπορεί και πάλι να δούμε τη θερμοκρασία στους 28 μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και θα συνεχίσουμε σε αυτό το πλαίσιο και προς τα τέλη της εβδομάδας και για την Παρασκευή, γενικά καλές καιρικές συνθήκες, και τις θερμοκρασίες και πάλι να κυμαίνονται σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Η κορύφωση, εκτιμώ, των θερμοκρασιών θα γίνει εκεί την Πέμπτη, ίσως και την Παρασκευή, γιατί μετά μάλλον πως ακολουθεί μια υποχώρηση της θερμότερης αέριας μάζας, αλλά το σκηνικό του καιρού φαίνεται ότι θα διατηρηθεί γενικά πολύ καλό.
1: Κύριε Λέκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και πάμε αμέσως στα θέματα της ειδησιογραφίας, να ξεκινήσουμε.

0: Ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Για πρώτη φορά εδώ και μήνες οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται να βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στα πρόθυρα μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε νωρίτερα τις διαπραγματεύσεις σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένες, δημιουργώντας νέες ελπίδες για αποκλιμάκωση σε μια κρίση που ταλανίζει τη Μέση Ανατολή, με τις συνέπειές της να επηρεάζουν ολόκληρο τον πλανήτη. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο Τραμπ, πραγματοποιήθηκε και ξεχωριστή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία πήγε πολύ καλά. Μετά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι επίκειται άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ήρθαν διαρροές σε ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που σημειώνουν πως η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει στο να επιστρέψουν τα στενά το καθεστώς που ίσχυε πριν από τον πόλεμο. Μετά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν αυτή τη διαδικασία, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή διαμηνύει μέσω του Reuters πως δεν υπάρχει συμφωνία για να παραδώσει η χώρα το απόθεμά της σε υψηλού εμπλωτισμού ουράνιο. Η αντίφαση στις δηλώσεις των δύο πλευρών επιβεβαιώνει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στις διαπραγματεύσεις. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 33 τραυματίστηκαν από ρωσική νυχτερινή επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς κατά του Κιέβου. Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε περίπου 40 σημεία συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών κτηρίων, κατοικιών και σχολείων. Ένα πενταόροφο κτίριο κατοικιών στην περιοχή Σεντβέντισκι τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα το θάνατο ενός ατόμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει για πιθανή χρήση του υπερηχητικού πυράβλου Ορεσνίκ χωρίς να επιβεβαιωθεί η χρήση του. Από την ειδησιογραφία ξεχωρίζουν και τα γεγονότα στη γειτονική Τουρκία, όπου ο Ταϊπ Ερντογάν έχει καταφέρει να διαλύσει με το δικό του τρόπο την αντιπολίτευση, και βέβαια σκηνές οξείας έντασης σημειώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην πρωτεύουσα της Τουρκίας μετά τη δικαστική απόφαση που καθερεί τον πρόεδρο Ουγγιούρ Οζέλ, με συγκρούσεις μεταξύ υποστηριχτών του Ουγγιούρ Οζέλ και του Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Η είσοδη του κτηρίου κλειδώθηκαν, ενώ εκτοξεύθηκαν αντικείμενα και νερό μεταξύ των συγκεντρωμένων. Παρέμβαση για τις εξελίξεις έκανε και ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Ιμάμογλου, ο οποίος προέρχεται από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, την ώρα που η αστυνομία εισερχόταν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, καλώντας σε πολιτική αντίδραση απέναντι σε όσους, όπως ανέφερε, επιδιώκουν να κρατηθούν στην εξουσία. Πάμε αμέσως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με την τοπική επικαιρότητα.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί!
6: Και εκεί!
7: Χρυστά! Βουλθά! Ενέκεια!
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
8: Πάμε λοιπόν στα θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα, όπου ξεχωρίζουν πολλά, όμως αυτά που κυριαρχούν είναι τα πολιτικά. Η προεκλογική αυλαία έχει σηκωθεί, είτε επιβεβαιωθούν τα σενάρια που διακινούνται εντός της κυβερνητικής παράταξης για κάλπες το φθινόπωρο, είτε ισχύσουν οι επίσημες κυβερνητικές διαβεβαιώσεις που ομνύουν στη διεξαγωγή εκλογών το 2027. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η μονομαχία μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, με την ένταση να έχει χτυπήσει κόκκινο. Οι δύο συνεδριάσεις στη Βουλή, την Πέμπτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Παρασκευή για τις υποκλοπές, είναι αποκαλυπτικές του κλίματος σφοδρής αντιπαράθεσης που επικρατεί. Με το βλέμμα στραμμένο στη δεξαμενή των αναποφάσιστων και κυρίως σε όσους προέρχονται από το μεσαίο χώρο, η κυβέρνηση και η Χαριλάου Τρικούπη διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Μάλιστα οι τόνοι ανέβηκαν ακόμη περισσότερο την τελευταία εβδομάδα, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να εξαπολύει σφοδρή επίθεση στο Μαξίμου. Την ίδια στιγμή από το γαλάζιο στρατόπεδο κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ πως υιοθετεί μια στρατηγική του όχι σε όλα, αντί να καταθέτει προτάσεις, με κυβερνητικά στελέχη να λένε πως ο κύριος Ανδρουλάκης από πράσινο ΣΥΡΙΖΑ μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, που είναι εμφανές πως σκοπεύουν να εντείνουν τα πυρά. Να σημειωθεί εδώ πως οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε ένα timing με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Από τη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη, η Μαρία Καρισιανού έκανε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος με το όνομα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Από την πλευρά του, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα αύριο στο Θησίο, με τη συζήτηση

για την κεντροαριστερά να έχει φουντώσει. Μάλιστα όλα δείχνουν πως ο Αλέξης έχει φροντίσει αυτή τη φορά να έχει κοντά του ομάδα επικοινωνιολόγων, οι οποίοι έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις χαριτωμενιές μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με την μπάλα και τις φανέλες και τα χρώματα του κόμματός του. Βέβαια, αυτά είναι τα εύκολα και αν θέλετε τα χαριτωμένα. Τα δύσκολα είναι πίσω. Όσον αφορά στον Αντώνη Σαμαρά, έχουν επανέλθει στο προσκήνιο τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του, ενώ ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η παρέμβασή του την Παρασκευή στην Ολομέλεια. Μέσα σε αυτό το τοπίο, τόσο η κυβέρνηση όσο και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιδιώκουν να αυξήσουν τα ποσοστά συσπήρωσής τους, καθώς με βάση τις δημοσκοπήσεις σχεδόν ένα στους πέντε πολίτες δεν έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές. Στόχος είναι να προλάβουν, να συσφίξουν τις σχέσεις τους με το συγκεκριμένο ακροατήριο πριν τα νέα κόμματα ξεδιπλώσουν τη στρατηγική τους, γεγονός που σε αυτή τη συγκυρία εντείνει την σύγκρουση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Χαριλάου Τρικούπη. Στην κεντροαριστερά τις εξελίξεις πυροδοτεί αναμφιβόλως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ αναμένονται εξελίξεις με καταιγιστικό ρυθμό τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και στη Νέα Αριστερά. Ο Σωκράτης Φάμελος βρίσκεται στην πιο δυσχερή θέση της προεδρίας του στο ΣΥΡΙΖΑ και οι Δελφίνοι στο εσωτερικό του κόμματος, ναι, υπάρχουν και αυτοί, Πολάκης, Παπάς, παρότι το κόμμα βρίσκεται σε ποσοστά εξαέρωσης, πιέζουν για την επίσπευση αποφάσεων. Παραλλήλως, εντωμεταξύ, σχεδόν η πλειοψηφία των βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται στον προθάλαμο του κόμματος Τσίπρα και αναμένουν τη μεταπίδησή τους. Ο Σωκράτης Φάμελος βρίσκεται στην πιο δυσχερή θέση της προεδρίας του και λένε οι πληροφορίες ότι ετοιμάζει την στις 6 του μήνα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Περιπλέκονται βέβαια οι εξελίξεις από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δεν σκοπεύει να βάλει νερό, ο πρώην Πρωθυπουργός δεν σκοπεύει να βάλει νερό στο κρασί του για τα προαπαιτούμενα που πρέπει να πληρούν οι εν ενεργεία βουλευτές προκειμένου να περάσουν την οντισιόν της αμαλίας. Ο πήχης είναι εκεί που τον έβαλε ο ίδιος με την παρέτησή του από βουλευτής πέρυσι τον Οκτώβριο. Ο Διονύσης Τεμπονέρας υπέβαλε την παρέτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αποχωρώντας και επίσημα από το κόμμα της Κουμουνδούρου, και βέβαια η κίνησή του προφανώς συνδέεται με τις πολιτικές διεργασίες γύρω από το νέο κόμμα που αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Είπα προηγουμένως ότι στις 6 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, αναμένεται να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καταρχάς, στην Κεντρική Επιτροπή υπάρχουν αρκετές γραμμές οι οποίες αναμένεται να συγκρουστούν. Η πρώτη είναι εκείνη η πλευρά που υποστηρίζει ότι ολόκληρο το κόμμα και συντεταγμένα, αν είναι δυνατόν, να προσχωρήσει στο υποδημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να μεθοδευτεί νομικά και η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του κόμματος. Η δεύτερη πλευρά είναι του Παύλου Πολάκη, ο οποίος μετά την απόφαση για τη διαγραφή του θα επανέλθει δρυμύτερο στην Κεντρική Επιτροπή. Την ίδια ώρα είναι και η πλευρά εκείνη
που δεν επιθυμεί τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, που θα παραμείνουν στο κόμμα για να δώσουν τη δική τους μάχη, μεταξύ αυτών ο Φάμελος, Δούρου, Παπάς και άλλοι. Παράδειγμα, ο Νίκος Παπάς, ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, τόνισε σε συνέντευξή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει συντεταγμένο κόμμα με ηγεσία, απορρίπτοντα σενάρια αποδυνάμωσης ή διάλυσής του. Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι το κόμμα μπορεί να κινηθεί προς συμμαχίες με πολιτικές δυνάμεις που επιθυμούν συνεργασία. Στη Νέα Αριστερά, που τελεί ούτως ή άλλως υπό κρίση διαρκείας, τα γεγονότα αναμένονται ραγδαία. Συγκλίνουσες πληροφορίες φέρνουν βουλευτές του κόμματος να ανεξαρτητοποιούνται μαζικά, διαλύοντας την κοινοβουλευτική ομάδα. Υπενθυμίζεται ότι βάσει του κανονισμού της Βουλής, κοινοβουλευτική ομάδα κόμματος που δεν προέρχεται από εθνικές εκλογές, για να διατηρηθεί απαιτείται να ρυθμεί 10 βουλευτές. Από την υπόλοιπη επικαιρότητα ξεχωρίζει η απόφαση της κυβέρνησης για νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα μέσω φουσκωμένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος που φέρνει το νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες προβλέπουν ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα επιβάλλονται 2 νέοι φόροι στην ακίνητη περιουσία υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι, πώς να το πω, απίστευτη η θρασίτητα των ανθρώπων που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που υποσχέθηκαν ότι ο ένφια είναι ένας προσωρινός φόρος, είναι ένας φόρος που μπαίνει στα ακίνητα προκειμένου να βγει η κρίση, να βγει η χώρα μάλλον από την οικονομική κρίση, και πριν καν συζητήσουμε για το πότε και αν θα καταργηθεί ο ένφια, έρχονται με μεγάλη θρασίτητα να επιβάλλουν και ένα δεύτερο ένφια, ο οποίος θα επιβαρύνει τα ακίνητα και θα είναι ένα τέλος που θα προορίζεται στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις του νομοσχεδίου προκαλείται διπλάσια ετήσια οικονομική επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι βρίσκονται σε αδιέξοδο με τις αλλεπάλληλες αυξήσεις. Φυσικά, με όλα αυτά που σας είπαμε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν ασχολούνται με άλλα πράγματα, δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με αυτά που ταλαιπωρούν την ελληνική κοινωνία. Από την επικαιρότητα ξεχωρίζει και το μεγάλο πανηγύρι που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο Πειραιάς έζησε μια ιστορική νύχτα μετά την κατάκτηση της 4ης EuroLink από τον Ολυμπιακό, που επικράτησε της Real Madrid της με 90-85 στο μεγάλο τελικό στην Αθήνα. Χιλιάδες φίλοι των Ερυθρολεύκων πλημμύρισαν τους δρόμους, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία περισσότεροι από 130.000 οπαδοί πέρασαν από το κέντρο του Πειραιά για να πανηγυρίσουν τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία. Και εδώ στο Ηράκλειο έγιναν πανηγυρισμοί στο κέντρο της πόλης μας. Όμως θέλω να το πω, γιατί ξέρετε, όλα αυτά δείχνουν και το επίπεδο, δείχνουν και το σεβασμό που δείχνουμε στην πόλη μας. Εικόνες απαράδεκτες. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι περνούσαν με ηλιγιώδη ταχύτητα από τον πεζόδρομο της δικαιοσύνης, κορνάροντας
και περνώντας με ηλιγιώδη ταχύτητα από ένα δρόμο που έχει χαρακτηριστεί πεζόδρομος. Η αστυνομία άφαντη, δεν υπήρχε κανένα.

0: για να αποτρέψει τέτοιου είδους πώς να το πω, ανοησίες. Είδαμε στο πλατεία Λιονταριών και πολύ καλά έκαναν οι άνθρωποι που πήγαν εκεί να πανηγυρίσουν, τους συγχαίρομαι, τους... Ήταν όμως πολύ μεγάλο λάθος τα νέα παιδιά που ανέβηκαν πάνω στο μνημείο της Κρίνης του Μοροζίνη να χοροπηδούν, διότι η όποια φθορά υποστεί αυτό το μνημείο είναι ντροπή για όλους μας. Τα μνημεία μας θέλουν την προσοχή μας, θέλουν το σεβασμό μας και όχι να τα ποδοπατούμε όπως συνέβη χθες το βράδυ για πολλωστή φορά στην πλατεία των Λιονταριών. Βέβαια θα μου πείτε, τι περιμένετε από όλα αυτά όταν τέτοιου είδους σκηνές είχαμε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, και αναφέρομαι στο σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε στα επίσημα του γηπέδου μπάσκετ με πρωταγωνιστές τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Οι δύο άνδρες ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση, η οποία σύμφωνα με μαρτυρίες κατέληξε σε χειροδικίες με αποτέλεσμα να σκιστεί η μπλούζα του Προέδρου της ΠΑΕ. Η ένταση άναψε όταν ο Κώστας Καραπαπάς κατέβηκε στην εξέδρα των επισήμων, πλησίασε τον Δημητριάδη και ακολούθησε ένα σκληρός λεκτικός καυγάς με εκατέρων θεφωνές και έντονη νευρικότητα. Λίγο αργότερα στο σημείο βρέθηκε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος μπήκε στη συζήτηση ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο το θερμόμετρο. Η αντιπαράθεση ξέφυγε με τους δύο άντρες να ανταλλάσσουν ύβρις και λοιπά και λοιπά, και όπως προείπα από τη συμπλοκή σκίστηκε η μπλούζα του Μαρινάκη, ο οποίος αρχικά φορούσε άσπρη, λίγο αργότερα εμφανίστηκε με μαύρη μπλούζα, ενώ οι φωτογραφίες τον έδειχναν να χαιρετά χαμογελαστός φίλους του Ολυμπιακού. Οι εικόνες αυτές έκαναν το γύρο του διαδικτύου και φυσικά δείχνουν το επίπεδο των Ελλήνων παραγόντων. Ο ένας εφοπλιστής, μηντιάρχης και μεγάλος οικονομικός παράγοντας και ο άλλος πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Φανταζόμαστε πως ο λόγος της αντιπαράθεσης δεν ήταν οι ομάδες, δεν ήταν μπασκετική η αντιπαράθεση για να μαλλιοτραβηχτούν, σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρός λόγος. Να σας πω ακόμα ότι από σήμερα, μάλλον από αύριο, ξεκινά ένα τριήμερο πολιτιστικών δράσεων που θα γίνουν εδώ στο Ηράκλειο με την παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Υπάρχουν πληροφορίες ότι αυτές οι πολιτιστικές δράσεις θα κορυφωθούν την Παρασκευή στα Ανόγια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εκεί θα βρεθεί και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα παρευρεθεί στην εκδήλωση που θα γίνει στα Ανόγια από το Υπουργείο Πολιτισμού για την ένταξη του αρχαιολογικού χώρου της Ζωμίνθου στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Θα γίνει, είπαμε, την Παρασκευή. Μάλιστα στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στα Χανιά, όπου θα συμμετέχει σε ένα οικονομικό φόρουμ. Αύριο ωστόσο αναμένεται εδώ η Υπουργός Πολιτισμού, θα παρευρεθεί σε διάφορες εκδηλώσεις, θα κάνει τα εγγένεια διαφόρων σημαντικών δράσεων. Θέλω να σταθούμε στα εγγένεια της σημαντικής έκθεσης που θα φιλοξενηθεί, που φιλοξενείται μάλλον, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Ο τίτλος είναι «Γραφή από φως». Είναι συλλογή του Μιχάλη Κρασάκη, «Η αρχαία Ελλάδα, 8 πρωτοπόρων φωτογράφων». Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον αγαπητό Μιχάλη Κρασάκη. Ο Μιχάλης Κρασάκης είναι δημοσιογράφος, εργάστηκε στην Deutsche Welle για πολλά χρόνια ως διευθυντής του ελληνικού προγράμματος και βέβαια είναι ένας παθιασμένος συλλέκτης. Αγαπητέ Μιχάλη, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα και χαιρόμαστε που είσαι κοντά μας.
1: Καλημέρα Μανώλη, και εγώ χαίρομαι που είμαι κοντά σου και πραγματικά κάθε φορά εντυπωσιάζομαι από την κριτική σου στάση που διατηρείς και στον πολιτικό τομέα, ειδικά στον πολιτικό τομέα.
0: Να είσαι καλά αγαπητέ Μιχάλη. Μία έκθεση που δεν έχουμε ξαναδεί εδώ και χαιρόμαστε, γιατί μέσα από αυτές τις δράσεις μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε όλη αυτή τη σημαντική συλλογή που έχεις και εσύ και η σύζυγός σου, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Τι είναι αυτό που θα δούμε αύριο μετά τα εγγένεια που θα κάνει η Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Μελίνα Μενδώνη?
1: Ναι, καταρχάς να πούμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένα γεγονός, ναι, πολιτιστικό γεγονός που, για το Ηράκλειο ή για την Κρήτη. Είναι μια έκθεση που δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα στην,
0: ναι,
1: Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Δεν έχει επιχειρηθεί, ναι, ποτέ μια αντίστοιχη παρουσίαση του αρχαίου τοπίου, ναι, μέσα από πρωτότυπες αυθεντικές αργυροτυπίες. Mm-hmm. Και όταν λέω αυθεντικές αργυροτυπίες, να το διευκρινίσω, mm-hmm, είναι φωτογραφίες που έχουν τυπώσει,
0: ναι,
1: οι ίδιοι οι φωτογράφοι. Δεν είναι δηλαδή αναπαραγωγές, διότι πολύ συχνά βρισκόμαστε μπροστά στο φαινόμενο να γίνονται εκθέσεις φωτογραφίας, ναι, ακόμα και σε μουσεία, και να βλέπουμε αναπαραγωγές, δηλαδή ουσιαστικά τυπώματα που δεν είναι του φωτογράφου αλλά έγιναν από κάποιον τρίτο, ναι, πολλά χρόνια μετά. Mm-hmm. Δεν είναι η αξία τους η ίδια, ούτε φυσικά η ιστορική ούτε η εμπορική. Είναι διαφορετικά να δείχνεις μία πρωτότυπη, μία αυθεντική αργυροτυπία, μία φωτογραφία της εποχής,
0: ναι,
1: και διαφορετικό να δείχνεις κάτι που το έχεις τυπώσει χθες. Εγώ το θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνεται, ειδικά σε μουσιακές εκθέσεις. Και να ξαναγυρίσουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Εμείς, ναι, έχουμε μόνο αυθεντικές αργυροτυπίες βάλει.
0: Ναι.
1: Η πιο παλιά είναι του 1858.
0: Μα τι λες τώρα, 1858. Ναι, ναι. Συγγνώμη, συγγνώμη Μιχάλη, είναι, ναι, είναι Έλληνες φωτογράφοι?
1: Ναι, έχουμε από τους 8 κορυφαίους φωτογράφους του 19ου και του 20ου αιώνα, οι 7 είναι Έλληνες. Ο 8ος είναι ο Φρεντερίκ Μποασονά, ένας, ναι, ελβετός φωτογράφος, ο οποίος ουσιαστικά περιηγήθηκε την Ελλάδα και την Κρήτη,
0: ναι,
1: έβγαλε πραγματικά πανέμορφες φωτογραφίες, σπανιότατος και πολύ δύσκολος, πολύ δύσκολο για τους συλλέκτες να βρουν φωτογραφίες του,
0: ναι.
1: Εγώ είμαι τυχερός διότι έχω βρει μεγάλων διαστάσεων φωτογραφίες του, δηλαδή από 70 εκατοστά,
0: ναι,
1: αργυροτυπίες που ο ίδιος τις είχε εμφανίσει και ο ίδιος τις έχει υπογράψει. Δηλαδή είναι σπανιότατα τεκμήρια και αφορούν την Γνωσό, την Τίρδα και...
0: Μα τι λες τώρα, δηλαδή, δηλαδή, ναι, συγγνώμη, μισό λεπτό, ένα-ένα. Η πιο παλιά φωτογραφία είναι του 1858. 1858. Αυτή η φωτογραφία, ναι, από ποιον φωτογράφο είναι και, ναι, τι, είναι αυτό, τι είναι εκείνο που έχει απαθανατήσει?
1: Ναι. Ναι, δεν είναι μία, έχουμε πολλές. Έχουμε του 1860, του 1865,
0: ναι,
1: διότι είναι από τον Δημήτριο Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν ο πρώτος φωτογράφος, Έλληνας φωτογράφος.
0: Ναι.
1: Έτσι, και να σου πω ότι γεννήθηκε το 1800 και πέθανε το 1890. Και από τους 8 φωτογράφους,
0: ναι,
1: οι 7 έχουν γεννηθεί όλοι πριν το 1900. Έτσι, με εξαίρεση το Μελετζή που είχε γεννηθεί το 1906.
0: Φοβερό. Φοβερό,
1: ναι, ναι, ναι, φοβερό. Είναι πραγματικά, είναι πολύ, θα
0: και
1: είναι πολύ θα
0: ποιος εκείνος ήταν που απαθανάτησε την Γνωσό?
1: Ναι, ο Ζωγρά, ο Μελετζής, ήμουν πάλι τυχερός γιατί βρήκα, ναι, όλη τη σειρά της Γνωσού,
0: ναι,
1: η οποία βέβαια είναι πολύ πιο ύστερη, είναι μέσα του 20ου αιώνα, αλλά είναι μια εκπληκτική σειρά 10 φωτογραφιών της Γνωσού,
0: ναι,
1: που απεικονίζεται, να σου πω, το ανάκτορο το έχει φωτογραφίσει μέσα από μια ανθισμένη αμυγδαλιά. Δηλαδή, oh, είναι μια πανέμορφη φωτογραφία και αυτή και οι υπόλοιπες 9. Είναι,
0: ναι,
1: 11η φωτογραφία του Μελετζή,
0: mm-hmm,
1: η οποία μπήκε και ως εξώφυλλο,
0: ναι,
1: του καταλόγου, ο οποίος κατάλογος πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακός.
0: Ναι.
1: Είναι απόλυτα τεκμηριωμένος από την επιμελήτρια της έκθεσης, τη Στέλλα Κουκουλάκη, η οποία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά.

0: Το Big Exot είναι μια πανέμορφη φωτογραφία που απεικονίζει τις κολόνες του Παρθενώνα μετά τη βροχή. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε τις παλιούς φωτογράφους, τους πιο παλιούς, ο Δημήτριος Κωνσταντίνου, που είναι, θεωρείται ο πρώτος φωτογράφος, γίνεται λόγο και για τον Μαργαρίτη, αλλά ο Μαργαρίτης βασικά ήταν περισσότερο ζωγράφος παρά φωτογράφος, και γι' αυτό θεωρούμε τον Δημήτριο Κωνσταντίνου ως τον πρώτο Έλληνα φωτογράφο. Αυτός τώρα αποτύπωνε με πολύ μεγάλη ακρίβεια τα μνημεία της Ακρόπολης και απέδε πολύ μεγάλη σημασία στην εθνική κληρονομιά. Πάμε χρονολογικά στην έκθεση. Ακολουθεί ο Πέτρος Μωραΐτης, ο οποίος ουσιαστικά είναι ένας εκπληκτικός φωτογράφος καλλιτέχνης. Πάλι μπορώ να πω ότι είμαι τυχερός, γιατί βρήκα εκπληκτικές αγκυροτοπίες από τον ίδιο, και μάλιστα οι περισσότερες είναι υπογεγραμμένες, μεγάλων διαστάσεων, και κατά πάσα πιθανότητα ο πρώτος κάτοχος, αυτός δηλαδή που αγόρασε τις φωτογραφίες αυτές από τον Μωραΐτη, ήταν ένας γερμανός αρχαιολόγος,
1: ναι,
0: 1865, 1865, όπως το ξέρουμε, έχει γράψει από κάτω,
1: ναι,
0: πολύ αναλυτικά, με μαύρο μελάνι, σε αρχαία γερμανικά, τα οποία τα μεταφράσαμε σε νέα γερμανικά και μετά φυσικά σε ελληνικά και αγγλικά, αποδίδει με κάθε λεπτομέρεια, περιγράφει το αντικείμενο της φωτογραφίας, δηλαδή το Ερεχθείο, την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, το Ολυμπίο κλπ. Μετά ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Αθανασίου, που ήταν μαθητής του Δημητρίου Κωνσταντίνου που προαναφέραμε,
1: ναι,
0: και αυτός, ο οποίος είναι φοβερός φωτογράφος ήταν. Τέταρτος θα είναι ο Μποασονά, ο οποίος, όπως προανέφερα, Ελβετός, αλλά είχε ουσιαστικά μεγάλη αγάπη για το ελληνικό τοπίο και ουσιαστικά κατόρθωσε να προβάλλει τη διαχρονικότητα του ελληνικού τοπίου με πραγματικά μαγευτικό τρόπο. Μετά θα ακολουθήσει ο Νικόλαος Ζωγράφος,
1: ναι,
0: και αυτός ένας ουσιαστικά πολύ σημαντικός φωτογράφος του 20ου αιώνα, περισσότερο θα έλεγα, που αποδίδει με μεγάλη ευαισθησία τη δομή των μνημείων. Έχουμε επίσης τη Βούλα Παπαϊωάννου, νομίζω ότι αυτή θα είναι αρκετά γνωστή, και ακολουθεί η Νέλης, που δεν ξέρω, θυμάσαι τη μεγάλη αναδρομική έκθεση που είχαμε κάνει στην Πινακοθήκη Χανίων πριν 2 χρόνια, η οποία και αυτή προσεγγίζει περισσότερο τα αρχαία, τα συνδέει με την ανθρώπινη κίνηση της θαυμάσιας χορεύτριας που βλέπουμε στις φωτογραφίες της. Και τέλος είναι ο Σπύρος Μελετζής, που και αυτός ουσιαστικά ανέδειξε την πολιτισμική συνέχεια όχι μόνο των αρχαιολογικών χώρων και της γνωσού, αλλά και γενικότερα του ελληνικού τοπίου.
1: Πάρα πολύ σημαντικά, αγαπητέ Μιχάλη. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Σε αυτές τις φωτογραφίες θα δούμε μόνο φωτογραφίες από αρχαιολογικούς χώρους, μόνο από μνημεία αρχαιολογικά, μόνο από μνημεία όπως Ακρόπολη, Δελφών?
0: Ακριβώς, αυτό ήταν και το πνεύμα ουσιαστικά.
1: Συγγνώμη, υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες που είναι στην κατοχή σου από τη συλλογή αυτών των φωτογράφων?
0: Αυτό που θα δείξουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι είναι.
1: Ναι.
0: Ένα πολύ μικρό. Θα δείξουμε μόνο 100. Αρχικά είχαμε προγραμματίσει 120, αλλά ο χώρος, παρόλο που είναι μεγάλος,
1: ναι,
0: δεν μας βοηθούσε και γι' αυτό καταλήξαμε σε 100.
1: Ναι.
0: Αλλά φυσικά έχουν πάρα πολλές φωτογραφίες όλων αυτών που προείπα, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τη μετάχεια.
1: Μα τι λες τώρα. Δηλαδή, μα τι πλούτος είναι αυτός. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Μελετζής που ανέφερες προηγουμένως,
0: ναι,
1: ο άνθρωπος που απαθανάτησε την Γνωσό. Και φαντάζομαι έχει και άλλες φωτογραφίες από το Ηράκλειο.
0: Πάρα πολλές βεβαίως. Ναι, πολύ, έκανες μια, χωρίς να το ξέρεις,
1: ναι,
0: μια πολύ ωραία παρατήρηση.
1: Ναι.
0: Έχω φωτογραφίες του Μελετζή που απεικονίζει το Ηράκλειο από τη θάλασσα.
1: Μα τι λες τώρα.
0: Πολύ σπάνιες, από
1: το, ναι,
0: που βλέπουν είναι σπανιότατες λήξεις.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Μελετζής γενικότερα, εγώ τον λατρεύω, και,
1: ναι,
0: δεν είναι μόνο γιατί τον έχουν αποκαλέσει ότι το φωτογράφο της αντίστασης,
1: ναι,
0: αλλά δεν είναι μόνο ο φωτογράφος της αντίστασης, ναι, ή ο άνθρωπος που απεικονίζει το ελληνικό τοπίο,
1: ναι,
0: έτσι απλά. Είναι ένας καλλιτέχνης φωτογράφος.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή έχω κάποιες φωτογραφίες,
1: ναι,
0: που αν τις δει κανείς νομίζω ότι βλέπει πίνακες ζωγραφικής.
1: Παίρνουμε κάτι άλλο, σε παρακαλώ. Ποιος άλλος από τους 8 πρωτοπόρους φωτογράφους

0: έχει φωτογραφίσει τοπία στην Κρήτη, στο Ηράκλειο.
1: Ποιος άλλος, νομίζω...
0: Ναι. Μόνο Μελετζής,
1: ναι,
0: μόνο Μελετζής.
1: Ναι, όχι, σίγουρα. Σίγουρα, αν αφήσουμε τον Μωραήτη, τον Κωνσταντίνη και τον Αθανασίου,
0: ναι,
1: έτσι, τους πολύ παλιούς, mm-hmm, όλοι οι υπόλοιποι έχουν φωτογραφίσει Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Και ο ζωγράφος και ο Μποασονά,
0: ναι,
1: δεν ξέρω αν θυμάσαι μια πραγματικά έτσι εμβληματική φωτογραφία,
0: ναι,
1: που είναι η οικογένεια Μάντακα στους Λάκους.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι. Για παράδειγμα, η οποία είναι μεγάλων διαστάσεων, υπογεγραμμένη από τον ίδιο, έτσι, η οποία την έχουμε και αυτή στη συλλογή μας.
0: Πολύ σημαντικό. Και ξέρεις,
1: πρωτότυπη φωτογραφία.
0: Χαιρόμαστε.
1: Ναι, δεν την έχουμε δείξει ποτέ μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Και ίσως μας δοθεί στο μέλλον η δυνατότητα να δείξουμε και αυτές τις φωτογραφίες που αφορούν μόνο την Κρήτη. Και ο ζωγράφος και η Παπαϊωάννου και ο Μελετζής έχουν φωτογραφίσει την Κρήτη.
0: Και νομίζω ότι πρέπει αυτό να το προγραμματίσεις, αγαπητέ Μιχάλη. Δηλαδή, ξέρεις, το ξέρω, το ξέρω. Όχι, άλλο θέλω να πω, ότι, βρε παιδί μου, νομίζω ότι οι Ηρακλειώτες, οι κριτικοί, δικαιούνται να δουν όλο αυτό το πλούτο που υπάρχει, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός, και ευχαριστούμε γιατί με τις εκθέσεις που είχαν γίνει στα Χανιά, που τα εγγένεια έγιναν από την τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την έκθεση που γίνεται αύριο, ξεκινά από αύριο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε αυτό το πλούτο που κρύβεται στις δικές σου συλλογές. Να πούμε ότι τα εγγένεια θα γίνουν αύριο στις 7 το βράδυ από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, και η διάρκεια της έκθεσης θα είναι από 26 Μαΐου μέχρι 20 Αυγούστου.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μέχρι 20 Αυγούστου.
1: Μέχρι 20 Αυγούστου.
0: Και νομίζω ότι πρέπει όσο γίνεται περισσότεροι να πάμε και να δούμε όλα αυτά τα σημαντικά εκθέματα, διότι αξίζει τον κόπο, και δεν ξέρω αν θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να τα δούμε, να δούμε τους ανθρώπους αυτούς, τους κορυφαίους και πρωτοπόρους φωτογράφους που έχουν απαθανατήσει αρκετά σημεία από αρχαιολογικούς χώρους και όχι μόνο. Αγαπητέ Μιχάλη, ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
0: Με όλα αυτά μας συγκινείς και υποσχόμαστε, φαντάζομαι ότι δεν έχεις αντίρρηση, σε ελθέτω χρόνο να έρθεις από εδώ, από το στούντιο του Ράδιο Κρήτη, και να κάνουμε μία συζήτηση για το τι άλλο σημαντικό κρύβουν οι συλλογές του Μιχάλη Κρασάκη. Τι άλλο σημαντικό.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: City 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση κακοποίησης της τρίχρονης που συγκλονίζει την Κρήτη παίρνει νέες διαστάσεις, καθώς οι αρχές ερευνούν πλέον και τις συνθήκες θανάτου δύο βρεφών της ίδιας οικογένειας. Σήμερα η απολογία των γονέων που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγούνται από σήμερα οι κατηγορούμενοι για τη μεγάλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη, ενώ για τις 28 Μαΐου αναβλήθηκε η εκδίκαση της ξεχωριστής δικογραφίας του 43χρονου που αφορά παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠΕ. Δήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο θα πραγματοποιήσει Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Αύριο Τρίτη, Υπουργός θα εγκαινιάσει την περιοδική έκθεση με τίτλο «Γραφή από φως Συλλογή Κρασάκη» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, ενώ την Τετάρτη θα βρεθεί στο Μηνοϊκό Ανακτορικό Κέντρο Μαλλίων. Σε νέα Παγκρήτια κινητοποίηση, την ερχόμενη Τετάρτη, με στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρούν οι εργαζόμενοι του Βενιζελίου, καταγγέλλοντας διαρκή υποστελέχωση, επιχειρησιακή ασφυξία και υποβάθμιση.

0: Υπόβάθμιση των δημόσιων δομών υγείας. Στο τέλος του 2026 ή στις αρχές του 2027 θα είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για το Εθνικό Πολιτήριο σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το νέο εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια θα έχει ορίζοντα εφαρμογής τουλάχιστον πενταετίας. Τα αποκαλυπτήρια του ονόματος και της διακήρυξης του νέου πολιτικού φορέα του θα πραγματοποιήσει αύριο Τρίτη στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου ο Αλέξης Τσίπρας. Μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει άμεσα νέα. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα συνάντηση με επίκεντρο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη διοργανώνει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας μαζί με το παράρτημά του εδώ στην Κρήτη σε συνεργασία με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς του αγροτικού χώρου. Η συνάντηση θα γίνει στις 11 το πρωί στην αίθουσα του Πολύκεντρου του Δήμου Ηρακλείου στην Οδό Ανδρόγεο, ενώ έχουν κληθεί οι βουλευτές της Κρήτης, ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Μενέλαο Γαρδικιώτη, ο οποίος είναι πρόεδρος ΓΕΟΤΕ Ελλάδος, για να μας πει για αυτή τη σημαντική συνάντηση που θα γίνει σήμερα εδώ στο Ηράκλειο. Καλή σας ημέρα, κύριε Γαρδικιώτη, και καλώς ήλθατε.
1: Καλημέρα,
0: στο Ηράκλειο.
1: Καλημέρα, κύριε Αγγελάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Δώστε μας, σας παρακαλώ, το περίγραμμα αυτής της εκδήλωσης που θα γίνει σήμερα, της συνάντησης με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων του πρωτογενή τομέα.
1: Ακριβώς όπως το είπατε, είναι η συνέχεια της συνάντησης που έγινε στην Αθήνα την προηγούμενη Πέμπτη, που ήρθανε γεωτεχνικοί από όλη την Ελλάδα καταθέτοντας τις ανησυχίες τους για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε μια διαρκή πίεση τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι ένα σημειακό σημείο ότι τώρα έχουμε πρόβλημα και βρισκόμαστε. Απλά τώρα υπάρχουν ισχυρά προβλήματα τα οποία, επειδή έχουμε διανύσει πάρα πολύ δρόμο υποπίεση, δεν μπορούν να απορροφηθούν, με αποτέλεσμα ότι φοβόμαστε, όπως καταθέτουν όλοι, ότι είμαστε κοντά σε ένα σημείο που τα πράγματα θα οδηγηθούν σε μία αναστρέψιμη κατάσταση, σε μία χιονοστιβάδα η οποία θα φέρει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Δυστυχώς, ρευστότητα δεν υπάρχει, είτε λόγω του ότι δεν έχουν

πέσει τα χρήματα που έπρεπε να πέσουν εγκαίρως στον πρωτογενή τομέα από τις πληρωμές, είτε βέβαια από τις ανατιμήσεις που οποίες έχουν προκληθεί από την κρίση του πολέμου στο Ορμούζ και των στενών, του αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ.

0: ενδιάμεσου και δεν έχει πάει στον παραγωγό.
1: Μισό λεπτό. Εξηγήστε μας το αυτό, σας παρακαλώ. Δηλαδή, έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίστε, να αναστείλει.
0: Έχει αποφασίσει αυτή τη στιγμή να αναστείλει τους δασμούς.
1: Ναι.
0: Άρα θα μιλάμε
1: σε
0: για
1: ποια,
0: μια...
1: σε ποια εφόδια.
0: Στα λοιπάσματα.
1: Στα λοιπάσματα. Πολύ ωραία. Αυτή, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Αυτή η απόφαση που έχει ληφθεί στις Βρυξέλλες. Πόσο δύσκολο είναι να φτάσει μέχρι την Αθήνα?
0: Δεν είναι καθόλου δύσκολο, αρκεί να υπάρχουν σοβαροί έλεγχοι,
1: ναι,
0: ώστε και η αγορά,
1: ναι,
0: να μην οδηγηθεί σε παλαιότερες λογικές,
1: ναι,
0: όπου όλη αυτή η μείωση πήγαινε στις τσέπες άλλων και όχι των παραγωγών.
1: Έγινε κατανοητό. Έγινε κατανοητό.
0: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι παραγωγοί δεν αντέχουν.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή τα μαγαζιά που προμηθεύουν τους παραγωγούς δεν αντέχουν, γιατί είναι οι κύριοι πιστωτές των,
1: ναι,
0: παραγωγών στον πρωτογενή τομέα. Μπορεί εδώ στην Κρήτη να μην τα αντιμετωπίζουμε τόσο έντονα, γιατί δεν έχουμε μεγάλες καλλιέργειες,
1: ναι,
0: αλλά Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία μιλάμε ότι περίπου 20% των παραγωγών,
1: ναι,
0: δεν μπήκε στην τωρινή σοδιά, γιατί δεν μπορούσε να πάει να προμηθευτεί. Και ξέρετε, στη Γεωργία,
1: ναι,
0: είτε μπαίνει σε ένα μικρό παράθυρο ή πας για την επόμενη χρονιά.
1: Mm-hmm.
0: Η χρονιά χάθηκε αυτή τη στιγμή για κάποιους. Άρα θα έχουμε και μειωμένες παραγόμενες ποσότητες. Τα προβλήματα είναι ισχυρά και η Κρήτη τα αντιμετωπίζει, και μάλιστα μιλάμε για ένα νησί το οποίο έχει ισχυρότατη πρωτογενή παραγωγή. Άρα έχουμε ένα τεράστιο θέμα,
1: ναι,
0: με τη ρευστότητα, το οποίο προκαλείται από τις ανατιμήσεις,
1: ναι,
0: από τις ανεξέλεκτες δοσιοτέλεμε ανατιμήσεις. Γιατί με το που έγινε ο πόλεμος, είδαμε την επόμενη μέρα να έχουμε ανατιμήσεις στα καύσιμα. Αλήθεια, αυτό προκλείται από το κλείσιμο του Ορμούς, δεν υπήρχε απόθεμα καυσιμών? Ή και τα καύσιμα που είχαν έρθει με τις παλιές τιμές είδαν να νιούσα μέσα σε 24 ώρες. Έγινε το δεύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Πού είναι η έλεγχη?
1: Μάλιστα. Είναι ένα ζήτημα.
0: Είναι η έλεγχη.
1: Ένα ζήτημα πολύ μεγάλο αυτό που θέτεται, κύριε Γαρδικιώτη, σε μια περίοδο που ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα, που υπάρχει μια αποστροφή των νέων ανθρώπων να ακολουθήσουν το επάγγελμα των γονιών τους και τα λοιπά, και ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους είναι να αξιοποιήσουμε στο έπακρον τα αγροτικά προγράμματα, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα.
0: Ακριβώς. Πόσο θελκτικό είναι, Αργυράκη, να πάει ένας νέος άνθρωπος που του χρωστάνε αυτή τη στιγμή εδώ και 4 χρόνια χρήματα από το πρόγραμμα νέων αγροτών και δεν τα έχει λάβει ακόμα. Αυτή τη στιγμή οφείλονται από ανηλυμένες υποχρεώσεις του 2025,
1: ναι,
0: από επενδυτικά προγράμματα στους αγρότες 450 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για σχεδόν 500 εκατομμύρια από επενδυτικά προγράμματα. Από προγράμματα νέων αγροτών, από προγράμματα σχεδίων βελτίωσης, από προγράμματα leader, από προγράμματα μεταποίησης. Οφείλονται όλα αυτά, όλα αυτά τα οποία βέβαια,
1: ναι,
0: χτυπάνε και τους γεωτεχνικούς, αφού οι αγρότες δεν έχουν να πληρώσουν τους γεωτεχνικούς που τους παρήχανε τις υπηρεσίες. Γιατί όπως λέμε στο γεωτεχνικό επιμελητήριο, αγρότες και γεωτεχνικός πάνε μαζί. Όταν πηγαίνουν καλά, πηγαίνουν καλά και οι δύο. Όταν πηγαίνουν άσχημα, πηγαίνουν άσχημα και οι δύο, γιατί δεν υπάρχει ρευστότητα. 500 εκατομμύρια είναι πάρα πολύ, ώστε σήμερα που μιλάμε τέλος Μαΐου να έχουν περάσει 5 μήνες και να μην μπορεί να γίνει μία ανακοίνωση που να μας πούν ξεκάθαρα πότε θα ξεμπλοκαριστούν αυτά τα χρήματα, τα οποία δεν πρόλαβαν να πληρωθούν μέχρι 31 Δεκάτου που τελείωνε η προγραμματική περίοδο,
1: ναι,
0: και θα έπρεπε να πληρωθούν με το νέο έτος. Έχουμε την πολυτέλεια να απουσιάζουν 30 και 40 εκατομμύρια ευρώ από την αγορά της Κρητής.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Όλα αυτά θέλουμε, ναι, να αναδείξουμε, μαζί με το ότι και η νέα περίοδος δεν φαίνεται να έχει αλλάξει τίποτα. Για όσο δεν λέγαμε πέρσι, για όσο δεν λέμε φέτος, για δεσμεύσεις ότι θα άλλαγε νωρίς το ΟΣΔΕ,
1: ναι,
0: τέλος Μαΐου, Ναι. Δεν έχουμε

0: Τίποτα ακόμα.
1: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν στις 11 θα γίνει αυτή η συνάντηση στο πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου, στην οδό Ανδρόγειο, να συζητήσετε με βουλευτές, με τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, με στόχο ποιον, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Γιατί φαντάζομαι ότι οι συμμετέχοντες είναι άνθρωποι που γνωρίζουν τις δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί, το γεγονός δηλαδή ότι η πολιτεία δεν είναι, δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της απέναντι στους νέους αγρότες, απέναντι στους ανθρώπους που είναι ακόμα στον πρωτογενή τομέα.
0: Στόχος μας είναι να επικοινωνήσουμε σε όλους και να τους εξηγήσουμε,
1: ναι,
0: όποια απορία και αν έχουν, το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Όπως είπα στην αρχή, είμαστε σε πολύ ωριακό σημείο. Αν αρχίσει μια χιονοστιβάδα,
1: ναι,
0: η οποία θα είναι κλείσιμο μαγαζιών, απόλυση κόσμου, διαδικασίες, ναι, θα έρθει και, ή δεν καλλιεργούν εγκατάλειψη γης,
1: ναι,
0: μετά είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Σήμερα πρέπει να ασκηθούν πιέσεις για να εισακουστούν οι λύσεις. Τις λύσεις, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, τις λέμε. Δεν ακούει κανείς. Γίνεται να έχουμε βρεθεί όλοι οι γεωτεχνικοί από την Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη την Πέμπτη, να καλούμε μονάχα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ, το διοικητή της ΑΔΕ, όχι την αντιπολίτευση, για να μην νομίζουν κάποιοι και τα ερμηνεύουν αλλιώς, και να μην έρχεται κανείς να ακούσει.
1: Μα τι λέτε,
0: τους γεωτεχνικούς όλης της χώρας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αποδεκτό αυτό? Μπορεί να είναι σε ένα κράτος που ψάχνουμε λύσεις? Λες και κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει πρόβλημα, λειτουργούν.
1: Μάλιστα. Και συζητάμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που επίσημες έρευνες έχουν δείξει ότι το 2025 τουλάχιστον 75.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τον πρωτογενή τομέα, έφυγαν από το επάγγελμα διότι δεν μπορούσαν να αντέξουν, δεν μπορούσαν να επιβιώσουν. Και ένα δεύτερο που προκύπτει είναι ότι η χώρα μας σε μια περίοδο που δεν παράγονται τα προϊόντα που έχουμε ανάγκη να καταναλώσουμε, δαπανά 120 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για την εισαγωγή αγροτικών προϊόντων. Όλα αυτά τα δύο, και τα δύο μαζί δηλαδή, δείχνουν που οδηγείται ο πρωτογενής τομέας. Και νομίζω ότι είναι καιρό να σοβαρευτούμε και να δούμε με ποιο τρόπο θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, πριν είναι αργά.
0: Ακριβώς αυτό προσπαθούμε και εμείς σήμερα να αναδείξουμε στους τοπικούς βουλευτές. Θα το κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Αύριο θα είμαι στην Αράχοβα, στην Επιτροπή Παρακολούθησης, όπου έρχονται οι κοινοτικοί, ώστε να καταθέσουμε υπόμνημα, ώστε να αντιληφθούν και οι άνθρωποι από τις Βρυξέλλες σε τι κατάσταση είμαστε. Δεν μπορούμε να τα κρατάμε κρυφά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να τραβάμε ένα πέπλο. Είμαστε σε κατάσταση, όπως είπατε, διάλυσης του πρωτογενή τομέα.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε.
0: Και εγώ παραπολύ για τη φιλοξενία.
1: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτές τις συναντήσεις, γιατί αν πιάσουν τόπο θα είναι προς όφελος των ανθρώπων που βρίσκονται στο πρωτογενή τομέα, και δεν είναι πολύ δυστυχώς. Πιστεύουμε και ευχόμαστε η κινητοποίηση αυτή που κάνετε πανελλαδικά να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε θέση ευθύνης. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν,
0: καλά.
1: Πάμε εμείς να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Μπούπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
15: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, σας λέγαμε προηγουμένως ότι η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη, θα είναι στο Ηράκλειο από αύριο, θα παραμείνει μέχρι την Παρασκευή. Υπάρχει το ενδεχόμενο στην εκδήλωση που θα γίνει την Παρασκευή στα Νόγια να έρθει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στη συνέχεια θα είναι στα Χανιά σε ένα οικονομικό φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί. Η κυρία Μενδώνη αύριο το απόγευμα, όπως μιλήσαμε προηγουμένως με τον κύριο Μιχάλη Κρασάκη, θα εγκαινιάσει την έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο.

0: Ηρακλείου. Θα μεταβεί όμως και στο Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο Μαλίων, όπου θα γίνει τελετή παράδοσης του έργου της αντιπλημμυρικής προστασίας που έγινε και το έργο που αφορά ουσιαστικά την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου. Περισσότερα όμως για αυτή τη σημαντική παρέμβαση που έγινε σε αυτό το Μινωικό Ανάκτορο θα μας πει η κυρία Βάσο Σιτιακάκη, προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου, που έχουμε τη χαρά να την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κυρία Σιτιακάκη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κυρία Αργυράκη, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν τα έργα στο Ανάκτορο των Μαλίων. Τι ακριβώς έγινε, τι είναι εκείνο που θα δουν οι επισκέπτες του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου?
1: Το έργο αυτό περιλάμβανε καταρχήν παρεμβάσεις προστασίας του ανακτόρου από τα καιρικά φαινόμενα, αντιπλημμυρικής θωράκισης όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ώστε να προληφθούν επεισόδια όπως εκείνο που γνωρίσαμε το 2020 με τις μεγάλες πλημμύρες της βόρειας ακτής του νομού μας, που είχαν πλήξει και τον Άκτορο. Κατασκευάστηκε ένα έργο από ροής ομβρίων στην ουσία, ώστε αυτά να συγκεντρώνονται και να οδεύουν έξω από τον αρχαιολογικό χώρο με ένα οργανωμένο τρόπο. Συντηρήθηκαν τα στέγαστρα των κτηρίων τα οποία είναι προστατευμένα, που είχαν υποστεί ζημιές από το χαλάζι του 2020. Έγιναν σημειακά και κάποιες επεκτάσεις για τη βελτίωσή τους, αντικατάσταση των υδροροών τους, όλο το σύστημα δηλαδή απορροής εξυγχρονίστηκε. Παράλληλα έγιναν και εργασίες βελτίωσης της επισκεψιμότητας, νέες διαδρομές επισκεπτών οι οποίες να έχουν προδιαγραφές και για χρήση από άτομα με κινητικά προβλήματα και αμαξίδια. Τοποθετήθηκαν νέες πληροφοριακές πινακίδες ούτως ώστε ο επισκέπτης κατά την περιήγηση του να λαμβάνει τη μέγιστη δυνατή πληροφορία. Αυτές ήταν οι βασικές παράμετροι του έργου που εκτελέστηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος του έργου ήταν η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και η εφορία είχε ένα υποέργο αναστραφικό και συνέβαλε στην επίβλεψη των εργασιών.
0: Μάλιστα. Ένα σημαντικό μνημείο της Κρήτης, το Μινωικό Ανάκτορο των Μαλίων, το οποίο περιλαμβάνεται στα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα που έχουν προταθεί για τη Συριακή Εγγραφή των Μινωικών Ανακτόρων στον Κατάλογο Παγκόσμιος Κληρονομιάς του UNESCO. Έτσι δεν είναι, κυρία Σιτιακάκη?
1: Δεν έχουν προταθεί, να μου επιτρέψετε να το διορθώσω λίγο αυτό. Είναι ήδη στο
0: Είναι ήδη στο κατάλογο.
1: Παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: Σωστό.
1: Και με την αφορμή της εκδήλωσης αυτής που θα γίνει το απόγευμα της Τετάρτης στις 7, παρουσία της κυρίας Υπουργού, θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας που έχει τοποθετηθεί στο Ανάκτορο των Μαλίων και στα υπόλοιπα ανάκτορα της Συριακής Εγγραφής, με το σήμα της UNESCO που πιστοποιεί
0: και στο πλαίσιο αυτό θα γίνει, θα γίνει και η εκδήλωση που είπα προηγουμένως στα Ανόγια με το αρχαιολογικό, ακριβώς, και στις Αρχάνες που θα προηγηθεί
1: και στην Γνωσό επίσης.
0: Σωστό.
1: Έχει προγραμματιστεί μια σειρά εκδηλώσεων για την αναγόρευση. Να πω μόνο συμπληρωματικά ότι ο αρχαιολογικός χώρος των Μαλίων από φέτος είχε κλείσει τον Οκτώβριο για το κοινό, γιατί έπρεπε να εκτελεστούν κάποιες εργασίες που δεν επέτρεπαν τη λειτουργία του. Τώρα επανέρχεται σε λειτουργία από τις 28 του Μαΐου, δηλαδή την επαύριο των εγγενείων, και θα λειτουργεί πλέον και με ηλεκτρονικό εισιτήριο. Έχει εγκατασταθεί σύστημα, έχουμε ενταχθεί στην εφαρμογή Hellenic Heritage του Υπουργείου Πολιτισμού. Μπορεί δηλαδή κάποιος και ηλεκτρονικά.

0: να κάνει την κράτηση του εισιτηρίου του. Και επίσης θα έχει και ένα σύστημα ηλεκτρονικής ξενάγησης σε πολλές γλώσσες που έχει δημιουργήσει και εγκαταστήσει ο ΔΑΠ.
1: Μάλιστα. Σας οπότε ευχαριστούμε.
0: Οι υπηρεσίες έχουν αναβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό.
1: Και θα είναι επισκέψιμος ο χώρος από την ερχόμενη Παρασκευή.
0: Από τις 28 του μήνα. Από την ερχόμενη Πέμπτη το πρωί,
1: Πέμπτη
0: κανονικά,
1: το πρωί.
0: Με πλήρες ωράριο, ναι. Από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εγώ. Ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα. Ναι. Καλή σας μέρα. Έχουμε ένα τετραήμερο πολιτιστικών δράσεων στο Ηράκλειο με την παρουσία εδώ της κυρίας Λίνας Μενδώνη και στον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων που ολοκληρώθηκαν τα έργα. Από την Πέμπτη το πρωί ξεκινά η μπορούμε να επισκεφθούμε το χώρο. Η εκδήλωση θα γίνει και στην Γνωσό και στις Αρχάνες και την Παρασκευή. Αύριο το βράδυ θα έχουμε την εκδήλωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και την Παρασκευή στα Νόγια, που ενδέχεται, όπως προείπαμε, να είναι εκεί και ο Πρωθυπουργός. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που βρίσκεται ο αστυνομικός συντάκτης του Ράδιο Κρήτη, ο Γιώργος Παπαδάκης, για να μας ενημερώσει για μία ακόμη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα το πρωί. Γιώργο.
2: Μανώλη, καλημέρα.
1: Τι και νεότερο.
2: Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ναι, η οποία είναι σε εξέλιξη από νωρίς σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
2: Στόχος των διοκτικών αρχών η εξάρθρωση κυκλώματος, που φέρεται να είχε στήσει για μία ακόμα φορά έναν μηχανισμό εξαπάτησης σε βάρος οικονομικών, ναι, συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι.
2: Έχουν αποκομίσει, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
2: Μία επιχείρηση που στήθηκε και οργανώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.
1: Ναι.
2: Μέχρι στιγμή, σύμφωνα και με την επίσημη αστυνομία, με την επίσημη ενημέρωση στους διαπιστευμένους συντάκτες από την αστυνομία,
1: ναι,
2: έχουν γίνει 20 συλλήψεις σε περιοχές του Ρεθύμνου,
1: ναι,
2: του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Ανάμεσα σε αυτούς τους ελεφέντες να σου πω ότι βρίσκονται 2 λογιστές, αλλά και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Ένα γεγονός που, αν θέλεις, προσδίδει και ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση και
1: δείχνει,
2: σύμφωνα πάντα με τις αρχές και την οργανωμένη δράση, με γνώση των διαδικασιών που σχετίζονται με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και δηλώσεις. Αυτό που εξετάζουν τώρα οι αρχές είναι ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα.
1: Mm-hmm.
2: Υπάρχει ένα εύρος παράνομων δηλώσεων που είχαν υποβληθεί. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνταν εικονικά στοιχεία, ακόμα και ψευδή δικαιολογητικά, για να εξασφαλίζουν τα κοινοτικά κονδύλια. Είναι μια επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Είχαμε έρευνες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους. Mm-hmm. Δεν αποκλείεται ο αριθμός των συλλήψεων να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με ταυτόχρονες έρευνες σε αυτές τις περιοχές που σου ανέφερα νωρίτερα.
1: Mm-hmm.
2: Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένεται να έχουμε και μια αναλυτική, πιο αναλυτική ενημέρωση από την αστυνομία, με περισσότερα στοιχεία για τη δομή της οργάνωσης, τον τρόπο δράσης της και βεβαίως τη διαδρομή του κρίματος που βρέθηκε στο στόχαστρο των αρχών.
1: Μάλιστα. Γιώργο, η έρευνα αυτή εξελίσσεται σε ποιες περιοχές?
2: Σε περιοχές. Είναι μια επιχείρηση που βρίσκεται σε περιοχές του Ρεθύμνου,
1: ναι,
2: του Ηρακλείου και του Λασιθίου.
1: Μάλιστα.
2: Ακριβώς όπως έγινε και πριν από λίγες μέρες,
1: mm-hmm,
2: με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν περισσότερο στη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, αλλά στη συνέχεια προέκυψαν και οι απάτες σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Μάλιστα. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Βλέπουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ενταθεί αυτές οι επιχειρήσεις στην Κρήτη. Βλέπουμε ότι με βάση την έρευνα που γίνεται σε κεντρικό επίπεδο και ανάλογα με τα στοιχεία που προκύπτουν, πώς να το πω, οδηγούνται και οι παρεμβάσεις της ελληνικής αστυνομίας για τη σύλληψη αυτών των ανθρώπων. Βέβαια, αν αυτές οι παρεμβάσεις είχαν προηγηθεί την περίοδο που υπήρχαν οι καταγγελίες από ανθρώπους που έκαναν λόγο για απαράδεκτες συμπεριφορές σε συγκεκριμένες περιοχές, εάν είχε γίνει παρέμβαση την περίοδο που είχαμε τις καταγγελίες ότι οι άνθρωποι, πώς να το πω, πιέζονται και απειλούνται και ότι τους παίρνουν, έτσι ακριβώς, ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ίσως να μην είχαμε φτάσει σε αυτή την, πώς να το πω, έχουν αποφασινθεί. Είπες προηγουμένως ότι στο χορό αυτό είχαν μπει όχι μόνο κτηνοτρόφοι, είχαν μπει λογιστές, είχαν μπει κιδ. Είναι ένα μεγάλο κύκλωμα που έχει δημιουργηθεί, γιατί υπήρχε η αίσθηση ότι υπάρχει ανομία και ότι κανείς δεν ασχολείται με αυτά. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Και πάμε εμείς να δούμε ένα άλλο θέμα. Επιτρέψτε μου να καλημερίσω και να καλωσορίσω τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Πριν συζητήσουμε τις πολιτικές εξελίξεις που αναμένεται αυτή την εβδομάδα να είναι ραγδαίες και το επόμενο χρονικό διάστημα, να σταθώ σε μία εκδήλωση που έγινε χθες εδώ στην περιοχή του Ηρακλείου, όπου ο κύριος Μαμουλάκης ενημέρωσε τους ανθρώπους για τις παρενέργειες που προκύπτουν από ένα νόμο που προωθείται και ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, πώς αλλάζουν τα πράγματα στους οικισμούς. Κύριε Μαμουλάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γυράκη, και νομίζω ότι το εισαγωγικό σας σχόλιο είναι σημαντικό υπό την έννοια ότι αφορά τις ζωές των ανθρώπων.
1: Βέβαια.
2: Και όντως εχθές στις Βασιλιές μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο κέντρο εκεί στην πλατεία με πολύ κόσμο, με πολλούς ενδιαφερομένους, γιατί το ζήτημα που θα συζητήσουμε τώρα νομίζω ότι απασχολεί σχεδόν όλους. Για την ακρίβεια, 3,7 εκατομμύρια οικόπεδα που μετατράπηκαν σε χωράφια αν δεν γίνει κάποια αντίδραση, δηλαδή μιλάμε για αποφορά 3,7 εκατομμύρια πολίτες, 3,7 εκατομμύρια ελληνικές οικογένειες. Κατ' εμέ το σημαντικότερο θέμα που αφορά στο οικονομικό πεδίο, τις ζωές των ανθρώπων και το μέλλον των οικογενειών, γιατί όπως καταλαβαίνετε πάρα πολλές οικογένειες επένδυσαν, απέκτησαν οικόπεδα ή κληρονόμησαν από τους γονείς τους με σκοπό το κληρονομήσουν τα παιδιά τους και να επενδύσουν στην περιφέρεια της χώρας, σε μια χώρα όπως είναι η πατρίδα μας η Ελλάδα, που ζει τις χειρότερες στιγμές της στο δημοκρατικό σκέλος. Το τονίζω αυτό, γιατί αν μη τι άλλο, το μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα της Ελλάδος πρέπει να το τονίσουμε, το δημοκρατικό. Και εδώ έρχεται μια πολιτεία, μια κυβέρνηση, δύο χρόνια είναι αυτή η ιστορία, απλά τώρα αποκρισταλώνεται πλέον το ΠΙΔΕΛΤΑ, το προεδρικό διάταγμα, που αλλοιώνει έφνης, ακαρία εν μία ανοιχτή, την οικοδομησιμότητα εκατομμυρίων, 3,7 εκατομμυρίων ακινήτων. Η συζήτηση λοιπόν έγινε στις Βασιλιές. Ουσιαστικά οφείλω να πω ότι η Βασιλιά είναι μια περιοχή που έχει γενικό πολεοδομικό σχέδιο, άρα μπορεί κάλλιστα με τις κατάλληλες κινήσεις να ξεφύγει από αυτή τη δύσκολη προοπτική του να χάσει την οικοδομησιμότητα. 926 στρέμματα είναι τα όρια του οικισμού, η επιφάνεια στις Βασιλιές, και ξέρετε πόσο απομένουν, κύριε Αρχιράκη.
1: Από τα 926 στρέμματα.
2: Ναι.
1: Πόσο?
2: 96.
1: Μα τι λέτε τώρα.
2: Ακούτε? Το 90% της συνολικής επιφάνειας των οικισμών στις Βασιλιές.
1: Συγγνώμη, δηλαδή το 10% απομένει περίπου.
2: Ναι, είναι το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα οικισμού στην Κρήτη. Μακράν.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα που μπορώ να σας πω.
1: Ναι.
2: Ανατονομώ.
1: Ναι.
2: Συνήθως η μέση απομείωση των ορίων είναι περίπου στο 30%.
1: Μα
2: αλλά
1: βλέπουμε
2: το 90%. Με αφορμή αυτό και αρχή της Βασιλείας έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και για θέματα της περιοχής βεβαίως, αλλά όπως καταλαβαίνετε το κομβικό ήταν το επιπτυσιακό των οικοπαίδων, όπου ουσιαστικά παρέθεσα όλο το ιστορικό και ενημέρωσα τους πολίτες για τις επόμενες κινήσεις και τις δράσεις που πρέπει να λάβουμε. Και το λέω αυτό γιατί αυτό όπως καταλαβαίνετε το θέμα δεν έχει κόμματα για χρώματα. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τους ανθρώπους. Δεν είναι κομματικού χαρακτήρα με ποια έννοια. Προφανώς αυτή η κυβέρνηση έχει τεράστια πολιτική ευθύνη που έχει φτάσει στην κατάσταση σε αυτό το σημείο. Όμως δεν θέλω να σταθώ στο κυβερνητικό κομμάτι, αλλά να σταθούμε στην προοπτική της λύσης.
3: Και η λύση προφανώς είναι η αναστολή αυτού του προεδρικού διατάγματος,
1: ναι,
3: και η νομοθέτηση,
1: μάλιστα,
3: με νέους όρους της επόμενης μέρας.

0: όλο αυτό. Διότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε εμείς,
1: ναι,
0: κάποιοι μελετητές σε όλη τη χώρα, όπως είναι στο Ηράκλειο, στο Μαλεβίζι, στη Χερσόνησο, παιδιάδα, μελετούν το τοπικό πολεοδομικά σχέδια.
1: Μάλιστα.
0: Που θα είναι τα Ευαγγέλια για τα επόμενα 40 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έλα όμως που τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια παίρνουν σαν δεδομένο,
1: ναι,
0: το προεδρικό διάταγμα και σου λέω μελετητής, δεν έχω άλλη επιλογή.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή αυτός είναι υπάρχον νόμος, τον εντάσσω, τον ενσωματώνω,
1: ναι,
0: στο προεδρικό πολεοδομικό.
1: Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ.
0: Είναι αυτό.
1: Πείτε μου κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Παρακολουθείτε και γνωρίζετε την εξέλιξη όλων αυτών των ζητημάτων που θέτετε. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Δηλαδή, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι προωθούν αυτές τις διαδικασίες δεν αντιλαμβάνονται τη ζημιά που γίνεται στους οικισμούς, το πώς σε μία νύχτα μέσα μετατρέπονται. Δηλαδή, εγώ πήγα στις Βασιλιές και αγόρασα ένα ακίνητο για να επενδύσω σε γη. Το αγόρασα για να μπορέσουν τα παιδιά μου μετά από 5-10 χρόνια να πάνε να χτίσουν σε ένα σπίτι σε μια περιοχή που δεν υπάρχει πολεοδομικό σχέδιο που να μπορώ να πάω εγώ να πάρω ένα ακίνητο, γιατί ήρουν όλα εκτός σχεδίου. Πήγα λοιπόν στις Βασιλιές, το ακριβοπλήρωσα και αγόρασα ένα ακίνητο. Με ποιο δικαίωμα έρχεται τώρα ένας καρεκλοκένταυρος και μου λέει ότι ξέρετε κάτι κύριε Αργυράκη, το ακίνητό σας είναι χωράφι πλέον? Πώς γίνεται αυτό και πώς μπορεί να αντισταθεί ο πολίτης? Τι είπατε?
0: Το ερώτημά σας είναι εύλογο. Πώς είναι δυνατόν και αυτοί που κυβερνούν να αφήνουν το θέμα να διογκώνεται?
1: Πώς γίνεται αυτό, για ποιο λόγο, για ποιο λόγο, τι εξυπηρετεί? Τι εξυπηρετεί?
0: Γιατί τα πάντα στη ζωή, κυρία Αργυράκη, ναι, και στην πολιτική είναι θέμα προτεραιοτήτων.
1: Ναι.
0: Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, βασική της προτεραιότητα είναι να αναπτύξει, λέει, το χωροταξικό στον τουρισμό, δηλαδή,
1: ναι,
0: το περίφημο σκέλος τώρα. Ή στην ενέργεια.
1: Ναι.
0: Βλέπε μεγάλες περιοχές σε οροσειρές του νησιού μας, θα εξηγήσω. Η απομείωση λοιπόν της αξίας των περιουσιών αυτών, των οικοπαίδων αυτών, των 2,7 εκατομμυρίων, θα δημιουργήσει μια συνθήκη κατά τους κυβερνώντες, γιατί είναι κατά νεοφιλελεύθερη αυτή η αντίληψη, οικονομικής δραστηριότητας. Δηλαδή, στα νησιά που ο τουρισμός έχει ανάπτυξη και προοπτική, θα δημιουργεί συνθήκη στους μεγάλους ομίλους να αποκτούν μαζικά επιφάνειες πολύ χαμηλότερα, γιατί θα έχουν απαξιωθεί οι τιμές. Σε άλλες δε περιοχές της Βορείου Ελλάδος ή κάποιων άλλων ισχυρικών περιοχών, βλέπε Κέρκυρα, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για περαιτέρω ενίσχυση των γνωστών ανεμογεννητριών που 4 εταιρείες ουσιαστικά μονοπωλιακά επικυριαρχούν στο χώρο αυτό, τον ενεργειακό. Σε κάθε λοιπόν σημείο της χώρας, για διαφορετικούς λόγους, υπάρχουν μια σειρά από συμφέροντα που αναμένουν και ωρέγονται να αποκτήσουν τη γη. Δεν μπορούν να το κάνουν τώρα γιατί οι περιουσίες ακόμα και λόγω της οικοδομησιμότητας των ακινήτων είναι υψηλά. Φαντάζεστε τι θα συμβεί αν δεν αντιδράσουμε και δεν ανατρέψουμε αυτό το προεδρικό διάταγμα.
1: Μάλιστα.
0: Το επόμενο στάδιο θα είναι να μαζέψουν τη γη, εντός εισαγωγικών όρους, διάφοροι. Βλέπετε πόσο επιθετικά έχουν ξεκινήσει οι Ισραηλινοί στην Νότια Ελλάδα και οι Τούρκοι στη Βόρεια Ελλάδα και η Δύτη Θράκη και αποκτούν γη. Ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα που η κυβέρνηση 7 χρόνια είναι άφωνη σε αυτό. Είναι θέμα εθνικής στρατηγικής της χώρας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω. Τα πράγματα είναι σοβαρά, πολύ με την εμπάθεια τοποθετούμε. Το ζήτημα είναι ένα. Να συνδράμουμε δυνάμεις και δεν σας κρύβω ότι συνομιλώ με συναδέλφους μου, μηχανικούς,
1: παύλα
0: βουλευτές και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης,
1: ναι,
0: να υπάρχει μια στεναρή αντίδραση. Θυμάστε, προδιετίας αντιδράσαμε, ανεστάλλη εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος, πήραμε και κερδίσαμε λίγο χρόνο, ελπίζοντας, αυτό έχει πει το κ. Σταγαράς, αρμόδιος υπουργός, ελπίζοντας ότι θα υπάρξει κάτι, μια αλλαγή αυτού του αρνητικού στάτους
1: βο.
0: Λοιπόν, δεν έγινε αυτό. Τώρα είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε άλλα μέτρα, πιο δραστικά.
1: Μάλιστα.
0: Σε ερωτήσεις, παρεμβάσεις στη Βουλή και ενδεχομένως και προσφυγή στα αρμόδια όργανα.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι τώρα. Έχει στοχοποιηθεί η γη, οι ιδιοκτησίες ακινήτων. Έχουν στοχοποιηθεί. Το ένα είναι αυτό που μας λέτε, που μέσα σε μια νύχτα απαξιώθηκε η αξία της γης. Έρχεται όμως τώρα και ένα νέο νομοσχέδιο το οποίο φέρνει νέα φορολόγηση στην ακίνητη περιουσία με το νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ουσιαστικά τριπλάσια.

0: πλησιάζει τα τέλη με το πρόσχημα ότι τα τέλη αυτά θα πηγαίνουν στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγγνώμη. Αυτή η πολιτεία είναι αναξιόπιστη. Γιατί? Διότι αυτό που είχε υποσχεθεί όταν επιβλήθηκε το αρχικό χαράτσι στα ακίνητα που στη συνέχεια το ονομάσαμε έμφυα, είχαν υποσχεθεί ότι θα είναι ένας προσωρινός φόρος μέχρι να μπορέσει να ανακάμψει η οικονομία της χώρας. Η οικονομία της χώρας ανακάμπτει, όπως λένε, και ότι ξεπληρώνουμε τα χρέη μας, άρα είμαστε σε μια πολύ καλή διαδικασία, άρα είναι καιρός να συζητήσουμε την κατάργηση του έμφυα. Και αντί να βάλουμε στο τραπέζι αυτό, έρχεται ένας φωτισμένος εντός εισαγωγικών και λέει θα βάλουμε άλλα δύο τέλη στην ακίνητη περιουσία με σκοπό να ενισχύσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά είναι δύο χαράτσια επιπλέον, κύριε Μαμουλάκη.
1: Σωστά. Και όχι μόνο είναι χαράτσια επιπλέον τα οποία βάζουν τη ΔΕΗ και τους παρόχους να τα εισπράττουν, αλλά το κυριότερο είναι η επιτομή της απαξίωσης των Δήμων και των Περιφερειών από πλευράς κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση που δεν πιστεύει στην αυτοδιοίκηση, μια κυβέρνηση που το επιτελικό κράτος της, συγκεντρωτικό υδροκέφαλο, ήταν ο πυρήνας σκανδάλων και απίστευτης διαφοράς 7 χρόνια, όχι μόνο στο οικονομικό πεδίο, αλλά ακόμα και σε συνταγματικά σκάνδαλα, ναι, όπως είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ναι. Αυτό το κράτος λοιπόν έχει συγκεκριμένη αντίληψη, ο Πρωθυπουργός που το διοικεί. Δεν θέλει τίποτα να φεύγει εκτός των αρμών που το ίδιο παρακολουθεί και ελέγχει. Ναι. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να την εμπιστεύεσαι, να της δίνεις δυνατότητες. Θυμάμαι το πρόγραμμα Φιλόδημος που είχε γίνει επί Αλέξη Τσίπρα, επί ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έδωσε στην αυτοδιοίκηση πόρους και επένδυσε σε δράσεις και υποδομές. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία τραβάει το χαλί μέρα με τη μέρα από την αυτοδιοίκηση. Έχει αφυδατωθεί οικονομικά. Ρωτήστε τους δημάρχους, είναι στη χειρότερη κατάσταση που ήταν ποτέ. Τη στιγμή που υποτίθεται η χώρα μας, τάχα μου, είναι στην καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση. Που δεν είναι, αλλά δεν είναι της παρούσης.
0: Λοιπόν.
1: Δίνει και περιφέρειες γονατισμένες.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, ξέρετε τι βάζουν. Βάζουν τους πολίτες, δια του τρεπλασιασμού του πρώην ΕΤΙΕΔΕ, νομίζω, που μετέφερε την έμφυα. Ήταν ο νόμος που υπήρχε ο κ. Βελιζέρος στο Αθηνητικό σε ένα χρόνο, από το 2010, και έχουν περάσει 16 χρόνια με τον έμφυα στην πλάτη μας. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα αυτό πάντως είναι πολιτικό, εξόχως πολιτικό, και δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν εμπιστεύεται την αυτοδιοίκηση.
0: Μάλιστα.
1: Καμία διάθεση υποκέντρωσης. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που χτυπάει στο δημογραφικό, όπως και το προηγούμενο θέμα που συζητήσαμε. Mm-hmm. Χωρίς ισχυρή αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει ισχυρή περιφέρεια. Δεν μπορεί να γίνει λοιπόν η αποκέντρωση.
0: Ναι.
1: Να προσελκύσουμε το νέο ζευγάρι να επενδύσει, να κάνει οικογένεια, να κάνει
0: παιδί. Έτσι.
1: Αυτό πρέπει να το τονίζουμε, ναι, με κάθε δυνατό, ωραία, τρόπο. Εδώ λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε μια μετατόπιση της οικονομικής ευθύνης της κυβέρνησης στους φορολογουμένους για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις των Δήμων. Και πολλοί φοβούν ότι η αυτοδιοίκηση ήδη είναι στο καναβάτσο, από ό,τι λένε και οι ίδιοι οι δήμαρχοι. Mm-hmm. Και αν δεν υπάρξει μια αναστροφή στη χρηματοδότηση και στο σχεδιασμό, τα πράγματα θα είναι μη ανιστρέψιμα. Βλέπετε οι Δήμοι τι γίνεται. Όχι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου με τα πολλά προβλήματα και ετερόκλητα. Σε όλους τους Δήμους της χώρας βλέπετε ότι οι υποδομές γερνούν. Βγαίνεις στην Ευρώπη, βλέπεις Δήμους, σε δημόσιο χώρο τους Δήμους να είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Και πέρα ασθμένουμε.
0: Θα μου κάνετε μία χάρη. Θα μου δώσετε το χρόνο να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε να δούμε και τις πολιτικές εξελίξεις που αναμένεται να δρομολογηθούν. Πάμε και επιστρέφουμε σε λιγότερο από 2 με 3 λεπτά. Πάμε.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει. Έμεινε ένας.
3: Τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω
3: λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
6: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
7: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
6: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
7: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
8: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μαμουλάκη, να υποθέσω μας ακούτε.
4: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, αύριο έχουμε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα. Θα είστε εκεί να ξεκινήσουμε με τα απλά που νομίζω ότι έχουν σημασία. Αύριο στις 8 στην πλατεία Θησίου. Θα είστε εκεί, έχετε προσκληθεί, λοιπόν, πώς θα γίνει η διαδικασία?
4: Όχι, η πρόσκληση από τον Αλέξη τον Τσίπρα νομίζω ότι θα ανοιχτεί και μάλιστα σε ένα χθεσινό ενδιαφέρον έτσι βίντεο ουσιαστικά προσκάλεσε τον κόσμο φορώντας την πανέλα της Μπαρτσελόνα, αν δεν κάνω λάθος, για τα χρώματα που φαίνεται του νέου κόμματος θα είναι το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων. Όχι όμως, δεν θα είμαι, κύριε Αργυράκη.
3: Δεν θα είστε εκεί.
4: Και δεν θα είμαι, διότι είμαι ακόμα εν ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακολουθώ βεβαίως με ενδιαφέρον τις κινήσεις του κυρίου Τσίπρα και αναμένω και τις πολιτικές αποφάσεις του χώρου ευρύτερα και του κόμματος αλλά και του χώρου. Νομίζω ότι αυτό που ανοίγει αύριο, δηλαδή ανοίγει και επισήμως πια δια της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, η οποία πρέπει να συνοδεύεται και από μια συστράτευση δυνάμεων, αυτό είναι το κρίσιμο, για να υπάρξει η προοπτική ανατροπής. Γιατί αν πολύ κάτι μας ζητάνε οι πολίτες εκεί έξω, καθημερινά, το βλέπουμε και αποτυπωμένο δημοσκοπικά, είναι η ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Και αυτή η διεφθαρμένη και φαύλη κυβέρνηση να πέσει, να κλείσει τον κύκλο της, να πάμε παρακάτω. Αυτό έχει ανάγκη ο κόσμος, αυτό τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι.
3: Μαζί με το κόμμα του Τσίπρα ανοίγει όμως και η συζήτηση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για το τι μέλη γενέστε. Μαθαίνω μάλιστα ότι έχει οριστεί η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής για τις 6 Ιουνίου, όπου αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί, ποια είναι η άποψη του Χάρη του Μαμουλάκη, και προσέξτε τώρα. Η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ είναι 26 βουλευτές.
4: Σωστά.
3: 26 βουλευτές. Δεν υπάρχει προηγούμενο στη μεταπολιτευτική περίοδο ένα κόμμα με 26 βουλευτές να είναι λίγο πριν ή να εισηγούνται τη διάλυσή του προκειμένου να προσχωρηθεί σε ένα κόμμα το οποίο υποτίθεται ότι θα ανακοινωθεί αύριο. Τι λέτε εσείς?
4: Η αλήθεια είναι ότι μεταπολιτευτικά συναντάτε κάποια στιγμή στην ένωση, στη μεταβολή της Ένωσης Κέντρου με ΠΑΣΟΚ δεκαετία του 70 και προμεταπολιτευτικά στη στιγμή που

0: είναι τη σύγκληση μεταξύ Γεωργίου Παπανδρέου και Σοφοκλή Βενιζέλου.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτοί οι δύο άνδρες δεν μιλούσαν καν μεταξύ
1: τους. Μισό λεπτό.
0: Τους, όμως,
1: μεταπολιτευτικά. Η δύναμη ήταν 26 βουλευτές.
0: Όχι. Το πλήθος των εδρών, όχι. Εγώ μιλάω για τη διαδικασία.
1: Ναι, μα γι' αυτό λέω ότι δηλαδή μιλάμε για μια ισχυρή, για μια ισχυρή κοινοβουλευτική δύναμη μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και είναι έτοιμη, τουλάχιστον αυτό εισηγούνται κάποιοι, να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να προσχωρήσουν όλοι μαζί σε ένα κόμμα στο οποίο το μόνο που ξέρουν είναι το όνομα του επικεφαλής. Κάνω λάθος?
0: Και σίγουρα δεν ξέρουν και το όνομα του κόμματος.
1: Αυτό λέω. Το μόνο που ξέρουν είναι ότι θα ηγείται ο Αλέξης.
0: Γιατί όμως υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά? Γι' αυτό δεν είναι και κάτι καινούριο, δεν είναι με ποια έννοια. Ο επικεφαλής αυτού του νέου εγχειρήματος, του νέου πολιτικού οργανισμού, ο Αλέξης Τσίπρας, είναι και ο άνθρωπος ο οποίος ηγήθηκε των συγκεκριμένων βουλευτών, το 23 και κάποιους εξ αυτών το 19. Εγώ προσωπικά που δεν έχω κυβερνητική εμπειρία επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Πρωθυπουργία Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας το 19 ήταν ο άνθρωπος που με ενέπνευσε και ακολούθησε αυτό το εγχείρημα και την προοπτική και την ελπίδα αυτού του πράγματος.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά, ότι εδώ υπάρχει το πρόσωπο που δημιουργεί τις συνθήκες μετάβασης. Όμως συμφωνώ μαζί σας και είναι πολύ κρίσιμο το ότι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία αρχικά 4 του μηνός και η κεντρική επιτροπή το Σάββατο 6 του Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Η εικόνα όμως και το κλίμα που υπάρχει, αν μη τι άλλο, επικυριαρχεί το νέο εγχείρημα στις συνομιλίες, στις σκέψεις όλων. Γιατί βλέπουμε την προοπτική, όχι μόνο γιατί δημοσκοπικά φαίνεται ξεκάθαρα είναι δεύτερο κόμμα με πολύ μεγάλες ανωδικές τάσεις ακόμα και ανατροπής, αλλά κυρίως γιατί δημιουργεί μια συνθήκη σύνθεσης δυνάμεων. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Παρά τα αυτά, είναι καλό να ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Και αύριο νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τις προτάσεις του στο πολιτικό πεδίο.
1: Ναι.
0: Υπήρχε μια αναφορά του περί σοσιαλδημοκρατίας, ότι είναι απαραίτητη για να υπάρξει ένα προοδευτικό μέτωπο.
1: Ναι.
0: Όπως και βεβαίως και η αριστερά και οι δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας. Όπως και να έχει, είναι καλό να δούμε τη νέα του παρουσίαση στο πολιτικό πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Οι εξελίξεις, κύριε Αργυράκη,
1: ναι,
0: το συζητήθηκε προεβδομάδων, θα είναι κατ' εμέ συγκλονιστικές και κατακλυσμιές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχουμε πριν από λίγα 24 ώρα το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Έπεται ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Είναι βέβαιον ότι και ο κύριος Σαμαράς συμμετέχει. Το έχω διαπιστώσει, το έχω επιβεβαιώσει από ανθρώπους που συμφώνησαν και αποδέχτηκαν την πρόσκλησή του να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Έχουμε λοιπόν εικόνα, ότι τα πράγματα αλλάζουν άρθη. Και ο πολιτικός χάρτης
1: είναι
0: ένας χάρτης πλήρης ανασυντάξεως.
1: Ναι.
0: Ώστε βέβαια θα ανασυνταχθούν αυτό, μένει να το δούμε το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα. Η άποψη του Χάρη του Μαμουλάκη σε αυτή τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που εκεί φαντάζομαι θα παικτούν όλα. Και μάλιστα μαθαίνω ότι υπάρχουν ήδη τρεις διαφορετικές απόψεις σε σχέση με το τι μελιγενέστε. Ο Χάρης ο Μαμουλάκης τι προτείνει, τι θα πρότεινε, τι θα ήθελε, τι θα έλεγε σε αυτή τη συνάντηση κορυφής, γιατί είπαμε από εκεί θα εξαρτηθεί το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν άνθρωποι, το δήλωσε δημόσια για παράδειγμα ο κύριος Παπάς πρόσφατα σε μια συνέντευξή του, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ένας πολιτικός οργανισμός, έχει επικεφαλής, έχει σχέδιο, θα συνεχίσει την πορεία του και όσοι μείνουν. Εσείς τι λέτε?
0: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μία. Προτού εκφράσω μία τέτοια άποψη,
1: ναι,
0: που καταλαβαίνετε είναι δεσμευτική, λεπτή, αλλά και σημαντική.
1: Ναι.
0: Είναι απαραίτητη συζήτηση με ανθρώπους και συνοδοιπόρους.
1: Ναι.
0: Αυτό ακριβώς πραγματοποιώ και θα πραγματοποιήσω για την ακρίβεια την παρούσα εβδομάδα.
1: Α.
0: Για να μπορώ να έχω τη συνολική γνώμη.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή οφείλω να πω ότι δεν έχω αποκρισταλωμένη ξεκάθαρη εικόνα,
1: ναι,
0: για το τι με γενέστε ή για την πρόταση αυτού.
1: Ναι.
0: Προηγείται νομίζω η συζήτηση και η ζήμωση για,
1: ναι,
0: να μπορούμε να εκφέρουμε μια πιο ξεκάθαρη άποψη. Οπότε φαντάζομαι το επόμενο διάστημα και πρώτης Κεντρικής Επιτροπής,
1: ναι,
0: θα έχω να πω κάτι συγκεκριμένο για,
1: πολύ
0: για την
1: ωραία
0: πρόταση.
1: Πολύ
0: είναι
1: ωραία
0: κάτι που με απασχολεί, με βασανίζει βεβαίως, αλλά το τονίζω, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το ζήτημα στην πολιτική είναι να υπάρχει προοπτική.
1: Ναι.
0: Προοπτική, αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
1: Ναι. Όλα στη ζωή είναι σχετικά. Γιατί,
0: ναι,
1: μπορεί να είναι ωραίο να το λέμε ως σύνθημα, αλλά διαπιστώνουμε καθημερινά ότι στη ζωή μας έχουμε πολλά αδιέξοδα από τους φόρους που μπαίνουν στις ιδιοκτησίες των ανθρώπων, στις περιουσίες, τα ακίνητα, μέχρι και εγώ δεν ξέρω πού.

0: ού μέχρι στο θέμα της επιβίωσης των ανθρώπων, γιατί δεν επαρκούν τα χρήματα που παίρνουν καθημερινά οι άνθρωποι, οπότε για αυτούς είναι αδιέξοδο. Το θέμα είναι λοιπόν πώς μπορούμε να βρούμε την κοινή συνισταμένη, να υπάρξει μία, πώς να το πω, ένα πρόγραμμα εντελώς διαφορετικό από το σημερινό, ούτως ώστε να μπορεί να ανασάνει η ελληνική κοινωνία από όλα αυτά που αποφασίζονται για μας χωρίς εμάς. Και βέβαια είναι σημαντικό να δούμε πώς θα εξελιχθεί το κεντρικό πολιτικό σκηνικό τις επόμενες ημέρες. Αλήθεια, πολύ σύντομα, την παρουσία Καρισιανού στην κεντρική πολιτική πώς την είδατε?
1: Το είχα πει και προημερών ότι περιμένω για αυτό το κόμμα να διατυπώσω άποψη όταν δω την ταυτότητα αυτού του κόμματος. Ναι. Η ταυτότητα συναρτάται με τα πρόσωπα, κύριε Αργυράκη. Τα πρώτα πρόσωπα που ήταν να περιβάλλουν την κυρία Καρισιανού με γύρισαν πίσω συνειδημικά σε κάτι αρκετά έτσι σαν ένα κόμμα δεξιότερα ακόμα και της Νέας Δημοκρατίας. Αρκετά συντηρητικό. Πέρα τα αυτά δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω προς ώρας. Περιμένω και την ίδια, γιατί πέρα της παρουσίασής της δεν έχει πει κάτι συγκεκριμένο. Εντάξει, καλωσορίζω οποιαδήποτε κίνηση η οποία ενισχύει τη δημοκρατία και τη συμμετοχή, να το τονίσουμε αυτό. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα αξιοπιστίασης του πολιτικού μας συστήματος, εξού και η χαμηλή συμμετοχή της Ελλάδος. 67-68% ευρωπαϊκός μέσος όρος και εμείς πόσο πήγαμε, 50 ασθμένοντας την τελευταία κάλπη.
0: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος απάτης με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Οι αρχές εκτιμούν ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον 20 συλλήψεις σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, ανάμεσά τους λογιστές και υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Άλλοτε παραμένει το πρόβλημα της εξέβρεσης χώρων για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, με το Υπουργείο να προειδοποιεί για διαχείριση στο λιμάνι αν δεν βρεθούν λύσεις. Ωστόσο, η απόφαση αυτή χαρακτηρίζεται από τον Υπουργό ως μη βιώσιμη, δεδομένου ότι το Ηράκλειο αποτελεί βασική πύλη εισόδου. Στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα μια 15χρονη μαθήτρια, η οποία παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη υπεύθυνη λειτουργίας του μίνι μάρκετ, από όπου αγοράστηκε το αλκοολούχο ποτό. Σοβαρές καταγγελίες για επικίνδυνες παρεμβάσεις στο τμήμα αλληνοπεράματα Φόδελε του ΒΟΑΚ διατυπώνει ο Πανελλαδικός Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα, κάνοντας λόγο για έργα που όχι μόνο δεν ενισχύουν την οδική ασφάλεια, αλλά διευκολύνουν παράνομες και επικίνδυνες κινήσεις οχημάτων. Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή των συντάξεων του Ιουνίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΕΦΚΑ, οι πληρωμές θα γίνουν αύριο Τρίτη για τους μη μισθωτούς και την Πέμπτη για τους μισθωτούς. Με βασικό στρατηγικό κακοπληρωτή τα νοσοκομεία, τα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες προμηθευτές και φορολογούμενους αυξήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2026 στα επίπεδα των 3,87 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η γωγό Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για τέταρτη φορά την Euroliga, επικρατώντας με 92-85 της Real Madrid στο τελικό της διοργάνωσης που έγινε στο ΆΚΑ. Στην πρόγνωση του καιρού, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνιούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει σήμερα τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 12.

0: Keki.
1: Keki!
2: Keki!
0: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Λοιπόν, πριν από λίγο είπαμε για το μεγάλο Γολγοθά που βιώνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Ξέρετε, έρχεται η πολιτεία και ουσιαστικά τιμωρεί τους ανθρώπους εκείνους που επενδύουν σε γη. Εάν θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό τι θέλω να πω. Εάν, για παράδειγμα, στον εργασιακό μας βίο έχουμε τη δυνατότητα να συγκεντρώσουμε ένα ποσό 100.000 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα, και τα χρήματα αυτά τα έχουμε στην τράπεζα, θα έρχεται η πολιτεία, η οποία θα μας παίρνει ένα ποσοστό, προσέξτε, από τον τόκο που εισπράττουμε. Προσέξτε, από τον τόκο που εισπράττουμε. Δηλαδή, το κεφάλαιο, τα 100.000 ευρώ παραμένουν κεφάλαιο, το κεφάλαιο αυτό αποδίδει στον καταθέτη ένα όφελος ετήσιο και από αυτό το ετήσιο όφελος το κράτος παίρνει ένα ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος, τώρα μην το διακινδυνεύσω γιατί δεν ξέρω πόσο έχουν εξελιχθεί, νομίζω ότι είναι γύρω στο 15% του τόκου, αν δεν κάνω λάθος. Το λέω με μικρή επιφύλαξη, μόνο και μόνο για να καταδείξω τι θέλω να πω. Εάν όμως κάποιος άλλος τα χρήματα αυτά τα επενδύσει στη γη, έχει μπλέξει. Έχει μπλέξει γιατί? Διότι έχει κάθε χρόνο να πληρώνει έμφυα. Κάθε χρόνο πρέπει να πληρώνει έμφυα. Είναι το έκτακτο

ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών που ανακοίνωσε ο τότε Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος το 2011, ήτανε το χαράτσι όπως το είχαμε ονομάσει τότε.

0: Και επειδή κάποτε λέγαμε τα γραπτά μένουν, αλλά σήμερα μένουν και οι δηλώσεις, οι προφορικές, πάμε να ακούσουμε τι είχε πει τότε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
1: Χρειαζόμαστε έναν μηχανισμό υποκατάστασης των μειωμένων αποδόσεων. Πρέπει να βρούμε κάτι που να είναι δίκαιο, κάτι που να είναι κοινωνικά αποδεκτό, κάτι που να διαφοροποιεί τον πλούσιο από τον μεσαίο και από τον φτωχό, κάτι το οποίο να μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, να αποδώσει γρήγορα, να μην εξαρτάται από τον μηχανισμό της φορολογικής διοίκησης. Το μόνο μέτρο που έχει όλα αυτά τα προσόντα, που είναι μέτρο άμεσης καθολικής εφαρμογής, αλλά κλιμακωμένο δίκαια με κοινωνικά χαρακτηριστικά, είναι ένα ειδικό τέλος στην χτισμένη επιφάνεια, στην ακίνητη περιουσία, που θα εισπραχθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, μία μεσοσταθμική επιβάρηση, ένα τετραγωνικό μέτρο της τάξης των 4 ευρώ, που σημαίνει ότι εκεί που έχουμε χαμηλές τιμές ζώνης και χρήσεις οι οποίες είναι λαϊκές, μπορεί κάποιος να κληθεί να πληρώσει μόλις 0,5 ευρώ, 50 λεπτά. Ενώ κάπου που έχουμε πολυτελή κατοικία, στα βόρεια προάστια της Αθήνας, για παράδειγμα, κάποιος θα πληρώσει 10 ευρώ.
0: Αυτά μας έλεγαν τότε. 50 λεπτά μας έλεγαν. Ακούτε, 50 λεπτά. Και μόνο αυτός που μένει, ξέρω εγώ, στην Εκάλη, αυτός που μένει στην Κηφισιά, θα πληρώσει το πολύ 10 ευρώ. Τη συνέχεια την ξέρετε. Την παίρνετε κάθε χρόνο με τον έμφυα. Που καρδιοχτυπούμε όλοι, που κάναμε μεγάλες προσπάθειες για να βάλουμε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας και δίνουμε κάθε χρόνο στην πολιτεία τουλάχιστον ένα καλό ενίκιο. Ένα καλό ενίκιο δίνουμε κάθε χρόνο στην πολιτεία. Εκτός, προσέξτε κάτι, εκτός από το φόρο κατοχής, οι ιδιοκτήτες ακινήτων επιβαρύνονται με δεκάδες άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις οι οποίες έχουν παραμείνει στο ύψος τους. Η σημαντικότερη από αυτές τις επιβαρύνσεις είναι ο φόρος εισοδήματος από ενίκεια, δηλαδή από την εκμίσθωση κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων ή ακινήτων κάθε χρήσης. Το εισόδημα από ενίκεια φορολογείται με μια επαχθή φορολογική κλίμακα που επιβάλλει φόρο από το πρώτο ευρώ εισοδήματος, συγκεκριμένα για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 15%, για εισόδημα από 12.000 έως 35.000 είναι 35% και για εισόδημα πάνω από 35.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 45%. Και βέβαια το βασανιστήριο των ιδιοκτήτων δεν σταματά εκεί. Η νομοθεσία προβλέπει φόρους για τα πάντα, για την κατοχή ακινήτου, την ίσπραξη εισοδήματος από αυτό και τη μεταβίβασή του. Εισπράκτορας δεν είναι μόνο το δημόσιο, αλλά και οι δήμοι σε όλη τη χώρα που συνεχίζουν να εισπράττουν κατά το δοκούν εφάνταστα χαράτσια που έχουν θεσμοθετηθεί και δεν έχουν επαναξιολογηθεί εδώ και δεκαετίες. Χαρακτηριστική εικόνα της αφέμαξης στην ακίνητη περιουσία δίνει το παρατηρητήριο φορολογίας ακινήτων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, που καταγράφει τους πάσης φύσεως ισχύοντες φόρους, τέλη και επιβαρύνσεις στην ιδιωτική ακίνητη περιουσία που θα επιβαρύνουν τους Έλληνες φορολογούμενους. Ξέρετε πώς είναι αυτοί? 25 διαφορετικοί φόροι και χαράτσια που μπαίνουν στα ακίνητα των ιδιοκτητών. Έτσι είναι και δυστυχώς, ξέρετε, γίνεται αυτό. Γιατί? Γιατί ο εκάστοτε υπουργός εθνικής οικονομίας έχει μπροστά του τη λίστα με τα δεδομένα. Και ποια είναι τα δεδομένα εκείνα? Έχει μπροστά του τη λίστα που βλέπει πόσοι είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων πανελλαδικά. Οπότε, κάνοντας ένα

0: πρόχειρο υπολογισμό και λέγοντας ότι θα υπάρξει μία επιβάρυνση της τάξης, ξέρω εγώ, του 2-3%, θα υπάρξει ένα έσοδο το οποίο το προσδιορίζει κάνοντας το σχετικό πολλαπλασιασμό. Έτσι λειτουργούν στο Υπουργείο. Έτσι λειτουργούν στο Υπουργείο Οικονομικών. Έτσι λειτουργούν οι γραβατάκηδες που κάθενται πίσω από τα γραφεία. Ξέρετε, προσπαθούν με την εύκολη λύση να βρουν χρήματα για να στηρίξουν το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, για να στηρίξουν τη λειτουργία του κράτους. Δεν υδρώνουν τη φανέλα για να σκεφτούν τρόπους πώς θα αξιοποιήσουν την δημόσια περιουσία. Δεν ασχολούνται με αυτά. Είναι τόσο, ποια λέξη να χρησιμοποιήσω, τόσο άσχετοι με το αντικείμενο που δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να κάνουν κάτι τέτοιο. Ένα κλασικό παράδειγμα θα σας πω. Ένα κλασικό παράδειγμα, και φανταστείτε πόσα τέτοια ακίνητα φιλέτο δεν υπάρχουν σε όλη τη χώρα και δεν δίνει κανείς σημασία. Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα ακριβώς από το δικαστικό μέγαρο, υπάρχει ένα κτίριο που στεγαζόταν πριν μερικά χρόνια η αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, το ειρηνοδικείο Ηρακλείου και η λέσχη αξιωματικών. Το κτίριο αυτό έχει αφαιθεί στην τύχη του εδώ και δεκαετίες. Κινδυνεύει με κατάρρευση, ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και κανενός δεν ιδρώνει το αυτή προκειμένου να αξιοποιηθεί, να ενοικιαστεί, για να έχει το ελληνικό δημόσιο ένα όφελος, ένα έσοδο από αυτό. Και ξέρετε πόσα ακίνητα τέτοια του ελληνικού δημοσίου δεν υπάρχουν ανά την Ελλάδα. Χιλιάδες. Αυτή είναι η Ελλάδα όμως του 2026. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Επιτρέψτε μου να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκα επιγραμματικά στο ξεκίνημα της εκπομπής για τις ζημιές που έγιναν το Σάββατο κυρίως από την χαλαζόπτωση που είχαμε σε διάφορες περιοχές. Ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Πρίαμο Ιερονυμάκη, ο οποίος είναι εντεταλμένος σύμβουλος της περιφέρειας Κρήτης αρμόδιος για θέματα ποιότητα ζωής στην Ήπεθρο. Κύριε Ιερονυμάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γυράκη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Συνέβη και αυτό φέτος.
1: Ναι, εμείς το ζήσαμε τώρα στο χωριό, αλλά το γαλάζι, επειδή δεν έχει τα δικά του σύνορα και δεν πηγαίνει η βάση των ορίων,
0: ναι,
1: όπως γνωρίζουμε όλοι των, ναι, δημοτικών διαμερισμάτων, έχει τα δικά του σύνορα,
0: ναι,
1: έχει πέσει σε διάφορες περιοχές. Η καταστροφή όπου πέρασε δεν είναι, μιλάμε για εικόνες, έχουν φύγει στο διαδίκτυο,
0: ναι,
1: είναι πολύ μεγάλες. Αυτό που μας τρόμαξε χθες που πήγαμε,
0: ναι, ναι,
1: έτσι, και κάναμε μια βόλτα στα Μπέλια, είναι ότι η καταστροφή είναι και στο κεφάλαιο. Τι θέλω να πω, ότι οι κλιματίδες οι οποίες θα κλαδευόταν του χρόνου, γιατί τώρα μπαίνει Ιούνιος, δεν είναι Απρίλιος,
0: ναι,
1: που μπορεί να ξαναβγάλει βλαστούς,
0: ναι,
1: και να βγάλει βλαστούς δεν θα είναι παραγωγική. Αυτοί λοιπόν είναι πληγωμένοι, αυτοί που δεν έπεσαν κάτω είναι πληγωμένοι,
0: ναι,
1: επιμένει σε πολλά σημεία, οι οποίοι από το Σάββατο μέχρι χθες είχαν δημιουργήσει σχισμές.
0: Ναι.
1: Αυτά για όσους γνωρίζουν για την αμπελουσία, οι βαστοί αυτοί που φαίνουν δεν είναι πλέον λειτουργικοί για να μπορούν να κλαδευτούν χρόνο. Η ζημιά δηλαδή είναι διπλή. Από εκεί και πέρα, για να γίνω κατανοητός και στους ανθρώπους οι οποίοι, ναι, δεν γνωρίζουν από ασφάλεια, από όλα αυτά, από την ασφάλιση των αμπελιών και του ΕΛΓΑ και των, ναι, αποζημιώσεων, όλα αυτά. Ναι. Το γαλάζι, για να ξέρει ο κόσμος, είναι μέσα στα ασφαλιζόμενα αίτια. Σε αυτά δηλαδή, στον οργανισμό δηλαδή, που ασφαλίζει ο παραγωγός του αμπέλι του, στα δε επιτραπέζια αμπέλια που έχουν υψηλή ασφάλιση, πληρώνει περίπου 100 ευρώ το χρόνο ασφάλεια ο παραγωγός. Το ταμείο είναι των παραγωγών, δεν είναι κρατικά λεφτά, γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι ο κράτος θα βάνει. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν, οι άνθρωποι το κάνουν από κακοπροαίρετα, το κάνουν γιατί δεν γνωρίζουν. Σε αυτούς λοιπόν να πούμε ότι το ταμείο είναι των παραγωγών, είναι εισφορές των ίδιων των παραγωγών, δεν είναι χρήματα του δημοσίου. Και από αυτά τα χρήματα λοιπόν παίρνουν αποζημίωση παραγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τώρα,
0: ναι,
1: οι αμπελώνες όπως και οι ελαιώνες, παρόλο που έχουν γίνει πολλές ζημιές, δεν παίρνουν την ανάλογη στήριξη. Δεν παίρνουν,
0: ναι.
1: Οι ελαιώνες ειδικά δεν έχουν ασφαλιστεί. Οι κάλικες δεν παίρνουν στήριξη ποτέ.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν παίρνουν στήριξη.

0: αυτού του λόγου βλέπουμε, παράδειγμα,
1: ναι,
0: να πάω στον Αμπελώνα, μια Αμπελώνα σε παθεσμία μεγάλη,
1: ναι,
0: τα μπέλια εξαφανίζονται. Ναι. Γιατί χρειάζονται πάρα πολύ φροντίδα,
1: ναι,
0: έξω τα μεγάλα, υπάρχει, ναι, ένας αθέμητος ανταγωνισμός, mm-hmm, με προϊόντα τα οποία έρχονται χωρίς να τις χώρες με άλλη, ναι, διαφορά του νομίσματος και έχουν αντιμετωπίσει όλα. Σήμερα ο κόσμος είναι σε μια απογοήτευση.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τράπεζα, υπάρχει θέμα βιοπορισμού.
1: Λοιπόν.
0: Μια κουβέντα μόνο και μετά μου κάνει μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Θέλετε, μια κουβέντα μόνο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σε 50 μέρες θα άρχισε ο τριζητός. Στα πρώιμα πρώτα, στα,
1: ναι,
0: πράι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τέλος Ιουνίου,
1: ναι,
0: αρχές Ιουλίου αρχίζει ο τριζητός στα τα μπέλια αυτά. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάνει έξοδα. Μπορεί και 2.000 στο στρέμμα ευρώ, ναι, έξοδα. Αυτή ακόμα και η αποζημίωση να δοθεί, θα δοθεί Μάρτιο. Ένα μέρος δεν αποζημιώνεται η παραγωγή.
1: Ναι.
0: Η πραγματική. Για να χάσει ο άνθρωπος το πρόβλημά του, καταλαβαίνετε, έχει κατασταθεί. Ποιος θα στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους και ποιος θα ξαναστρέψει νέους ανθρώπους που τα πέρα. Κινδυνεύουμε να έχω μια Κρήτη, δηλαδή χωρίς Αμπελώνα.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν στηρίχθηκε ποτέ,
1: ναι,
0: αυτά δεν άντρα.
1: Συγγνώμη. Δεν αποζημιώνονται αυτές οι ζημιές που έγιναν το Σάββατο. Δηλαδή, είπατε ένα παράδειγμα.
0: Αποζημιωθούν όσο αφορά το εισόδημα.
1: Ναι.
0: Όσο αφορά το εισόδημα.
1: Ναι.
0: Εδώ χάνετε δύο χρονιές όμως.
1: Περιμένετε. Έχουμε, ναι, τον κατάλληλο άνθρωπο. Είναι ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ, ο κύριος Νίκος Δασκαλάκης, τον οποίο και τον, ναι, ευχαριστώ πολύ, γιατί δεν του ζητήσαμε ποτέ την άποψή του και να μας την αρνηθεί. Είναι ο άνθρωπος.
0: Έτσι, ο κύριος Δασκαλάκης πάντα είναι μπροστά.
1: Πάντα.
0: Το συζητήσαμε. Και χθες μιλήσαμε. Την Κυριακή που ήταν χθες,
1: ναι,
0: μιλήσαμε στο τηλέφωνο.
1: Είδατε.
0: Για το είναι, θέμα τέτοιο. Και
1: είναι
0: που ήταν σήκος τηλέφωνο του άνθρωπος και μιλήσαμε.
1: Λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αδειράκη, καλημέρα κύριε Γερμανίκη, καλημέρα στους ακροατές.
1: Δεν μου λέτε,
2: καλημέρα,
1: ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς με βάση τα τηλεφωνήματα που έχετε δεχτεί, με βάση την ενημέρωση που έχετε από τους ανταποκριτές σας.
2: Η εικόνα που έχουμε σχηματίσει εξακοής, γιατί ήδη είμαστε, έχουμε ξεκινήσει για να βγούμε σήμερα έξω για να δούμε και...
1: Ναι.
2: Σε αυτοψίες να προβούμε,
1: ναι,
2: είναι ότι έχει πιάσει το, η χαλαζόπτωση έπιασε μια περιοχή μεταξύ Προφητηλία, Δαφνών, Βενεράτου και εκεί γύρω στις αυτές τις περιοχές,
1: ναι,
2: κατά τόπους ήταν έντονη η χαλαζόπτωση, θα δούμε και τι ακριβώς έχει γίνει, θα γίνει και η σχετική αναγγελία. Έχουμε το προηγούμενο χαλαζόπτωση όπου ήδη έχουν δηλωθεί αμπελοκαλλιέργειες,
1: ναι.
2: Αυτές που έχουν δηλωθεί δεν χρειάζεται να ξαναδηλωθούν,
1: ναι,
2: δεν υπάρχει λόγος δηλαδή.
0: Σωστά,
1: ναι,
0: σωστά, σωστά.
2: Να μπαίνουν και στην ταλαιπωρία ο κόσμος, ό,τι δεν έχει δηλωθεί. Και έχουμε ζημιές τώρα, θα πάνε οι παραγωγοί να υποβάλλουν τις δηλώσεις ζημιάς για τις νέες ζημιές στα αγροτεμάχια που δεν είχαν πριν.
1: Ναι. Δεν μου λέτε.
0: Τόσα μπέλια, βέβαια, να αναφέρω στον κύριο Διευθυντή ότι υπάρχουν και σε κάποια χυπευτικά που έχουν φυτευτεί λίγα, βέβαια, λίγα στρέμματα, δεν είναι πάρα πολλά στρέμματα από,
1: ναι,
0: κάποιους παραγωγούς,
1: ναι,
0: στην περιοχή μας. Και να δούμε το θέμα, και εγώ δεν είχα την εικόνα χθες να δω, που έριξα μια ματιά στις ελιές,
1: ναι,
0: στην περιοχή που ήταν η έντονη χαλαζόπτωση, μιλάω. Δεν έχω ακόμα πλήρη εικόνα. Να μου πείτε, δεν είμαι γεωπόνος, είμαι όμως αγρότης και πρακτικά γνωρίζω κάποια, mm-hmm, πράγματα. Δεν έχω σχηματίσει ακόμα τι ζημιά. Σίγουρα υπάρχει ζημιά, γιατί να το δούμε και αυτό και με την ελιά και με τα χυπευτικά. Τα λίγα, mm-hmm, αυτά που υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι καταστράφηκαν.
1: Μάλιστα. Εκτός από τα μπέλη και τα χυπευτικά που είπε ο κύριος Πρίαμος Ιερονυμάκης, τι άλλο αποζημιώνεται, κύριε Δασκαλάκη? Ποιες άλλες καλλιέργειες που θα μπορούσαν να υποστούν ζημιές από την χαλαζόπτωση?
2: Οι καλλιέργειες οι οποίες έχουν παραγωγή πάνω, δηλαδή να έχει γίνει καρπόβες.
1: Ναι.
2: Ακόμα και σε ελιές, ας πούμε, που μπορεί να έχει γίνει καρπόβες, εφόσον έχουμε,
1: ναι,
2: μεγάλο ποσοστό, αποζημιώσιμο ποσοστό,
1: ναι,
2: αυτό μπορεί να αποζημιωθεί.
1: Mm-hmm.
2: Την περίπτωση μας, βέβαια, τώρα σε αυτό το στάδιο είναι αμφισβητήσιμο αν έχει γίνει καρπόδες ή όχι και κατά πόσο το ποσοστό αυτό είναι και αποζημιώσιμο.
1: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο.
0: Σε αυτές τις περιοχές έχει γίνει καρπόδες.
1: Ναι. Μα δεν είναι αυτό δεν είναι οφθαλμοφανές. Δηλαδή δεν θα
2: ακριβώς
1: φανεί κάτω ο καρπός, αυτό το μικρό, πώς να το πω, κτύπημα που έχει δεχτεί η ελιά, δεν θα υπάρξει το αποτύπωμα κάτω από την ελιά.

0: Θα το δούμε και θα τα αναλόγως θα
1: πάρουμε. Πολύ ωραία. Έθεσε,
0: τα προβλεπόμενα.
1: Έθεσε ένα θέμα ο κύριος Ιρονιμάκης. Είπε ότι η ζημιά που έχει γίνει σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μείνει ακόμα πίσω και καλλιεργούν τα μπέλια τους, τις ελιές τους και τα λοιπά, είναι ότι μπορεί να αποζημιωθούν για τον καρπό που έχασαν, όμως δεν θα αποζημιωθούν για τη ζημιά που έχει υποστεί το αμπέλι και που θα έχει μία διάρκεια μέχρι και την επόμενη χρονιά. Τι λέτε εσείς που γνωρίζετε τα πράγματα και παρακολουθείτε όλα αυτά για τα οποία συζητάμε?
0: Η ζημιά στο φοιτικό κεφάλαιο δεν καλύπτεται ασφαλιστικά από, από τον κανονισμό του ΕΡΓΑ. Είναι θέμα κανονισμό, είναι θέμα άλλων προγραμμάτων, όπως των προγραμμάτων κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, που βάζουν κάποιες προϋποθέσεις προκειμένου ζημιές οι οποίες αφορούν το φοιτικό κεφάλαιο προκειμένου να ενταχθούν σε τέτοια προγράμματα. Θα το παρακολουθήσουμε έτσι κι αλλιώς το φαινόμενο, την εξέλιξη, την έκταση, γιατί μπαίνουν και θέματα ποσοστών, ελάχιστων ποσοστών ζημιάς σε περιφερειακή ενότητα κτλ. Και θα αναλόγως θα εισηγηθούμε έγκριση ή όχι τον
2: πρόγραμμα. Εγώ ήθελα να βάλω ένα θέμα στο Νίκο του Δασκαλάκη όσο αφορά το ότι είχε υποθεί, αν έχει κάποια ενημέρωση. Είναι θέμα δικό του, είναι θέμα τη κυβέρνηση και του Υπουργείου. Αν έχει κάποια ενημέρωση, επειδή είχε υποθεί στη Βουλή από τους υπουργούς, τους προηγούμενους υπουργούς και επίσημα από την κυβέρνηση, επίσημα, ότι θα καλύπτεται πλέον το 100% της ζημιάς και όχι από το 18% ή το 20% και πάνω, που ήταν μέχρι τώρα, που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Αν έχει κάποια ενημέρωση δηλαδή, και αν έχει αυτό που υπόθηκε, έχει γίνει νόμος. Αυτό θέλω να ξέρουμε.
0: Όχι, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Αυτό χρειάζεται να γίνει η αλλαγή του κανονισμού και του θετικού.
2: Επειδή υπόθηκε στη Βουλή, έτσι, και υπόθηκε από την κυβέρνηση, επίσημα, όχι ανεπίσημα. Τέλος πάντων, λοιπόν, πολύ σημαντικό αυτό. Οι κλιματίδες, όπως θα είπε το κεφάλαιο, όπως το είπε ο διευθυντής μας, ο Νίκος Δασκαλάκης, είναι πράγματι έτσι. Εμείς θα το διεκδικήσουμε όμως από την πλευρά, και εγώ προσωπικά την πλευρά της περιφέρειας Κρήτης, φυσικά, εκεί που είμαι.
1: Λοιπόν,
2: και με το περιφερειάρχη μας, Σταύρο του Αναουτάκη, θα το διεκδικήσουμε.
1: Να αποδεσμεύσουμε έτσι τον κύριο Δασκαλάκη. Μας έδωσε μία εικόνα. Κύριε Δασκαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Κύριε Ιερονιμάκη. Κύριε Ιερονιμάκη, πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Πριν από μερικές δεκαετίες, ο προφήτης Ηλίας ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κεφαλοχώρια, αμπελοχώρια στην Κρήτη. Σήμερα, είναι το 2026.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν οι άνθρωποι που παραμένουν στην καλλιέργεια του αμπελιού ή η απογοήτευση τους αποτρέπει? Ποια είναι η εικόνα που έχετε, κάνοντας μία σύγκριση του σήμερα με πριν από 2-3 δεκαετίες?
2: Πολύ καλή ερώτησή σας, και πραγματικά αν φύγει ο προφήτης Ηλίας από το αμπελουργικό κομμάτι, η Κρήτη μένει χωρίς αμπέλια. Η ευρύτερη περιοχή του στα όρια του προφήτη Ηλία, για να ξέρει ο κόσμος, είναι μέχρι το κομμάτι που έχει να κάνει πέρα από τα όρια του χωριού και προς τη μεριά του Κυπαρισσού και προς τη μεριά του Χουδετσίου με Αργανών, μεριά Καρνάρη, δηλαδή κάτω από τη Σιούχτα, το 50% είναι προφητηλιανών, σε άλλο 50 αρχανιωτών.
1: Ναι.
2: Μέχρι τη Φινιχιά, μέχρι τις Δαφνές,
1: ναι,
2: δηλαδή το χωριό, επειδή είναι αμπελουργικό και έχει κρατήσει πάρα πολύ νεολαία,
1: ναι,
2: στο κομμάτι του αμπελιού, και υπάρχει εδώ πέρα, υπάρχουν τα δύο εργοστάσια εδώ πέρα, ειδικά το Τερβολαράκι που είναι μεγάλο εργοστάσιο, το Ξαγωγέα, και άλλα κάποια μικρά που υπάρχουν εξαγωγών. Υπάρχει παράδοση σταφίδας πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει άλλο χωριό. Δηλαδή θα δεις παράδειγμα σε κάποια χωριά,
1: ναι,
2: να παράγει κάποιος παραγωγός σταφίδα. Σταφίδα όμως, χωριό ολόκληρο να απλώνει σταφίδες, δεν υπάρχει πέρα τον προμηθευτή. Το γνωρίζετε εξάλλου, κάθε χρόνο,
1: έτσι,
2: μέσω όρο, κάθε χρόνο απλώνεται εδώ πέρα περίπου 1000 τόνοι σταφίδα. Δεν υπάρχει,
1: ναι,
2: πουθενά άλλου.
1: Ναι.
2: Αν φύγει και από εδώ, υπάρχει μια παράδοση, μια κουλτούρα.
1: Ναι.
2: Και ξέρετε κάτι, το κομμάτι δεν έχει να κάνει μόνο, εγώ το βάζω σε μια άλλη διάσταση.
1: Ναι.
2: Ότι πέρα από το κομμάτι το οικονομικό, ότι πρέπει να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους και όλα αυτά, είναι και το θέμα βιοπορισμού των παραγωγών. Μπαίνει στο ζήτημα που έχει να κάνει με την ίδια τη διατροφική μας.
1: Σωστό.
2: Να κρατήσει δηλαδή για το

0: επισφάλεια.
1: Ναι. Δεν μου λέτε.
0: Στον τόπο μας.
1: Δεν μου λέτε.
0: Διότι φανταστείτε τον τόπο
1: ναι.
0: μας.
1: Ωραία.
0: Χωρίς κρασί, χωρίς σταφίδα, ναι. με τέτοιο έργο μεγάλο που έχει κάνει παράδειγμα το δίκτυο Ινοπιών, μια στιγμή να μείνουμε χωρίς αμπέλια. Να φύγουμε χωρίς σταφίδα.
1: Υπάρχει αυτό
0: ο
1: μισό λεπτό. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ, γιατί το θεωρώ σημαντικό. Δεν είναι θεωρητικό αυτό που λέμε. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, τώρα μην πω, τώρα ότι κάποιοι φέρνουν μούστο από τα Βαλκάνια, το προσπερνώ. Θέλω να πω.
0: Εμείς που κάνουμε κοινοποίηση, τα βλέπουμε.
1: Γι' αυτό.
0: Τα καταγγέλνουμε, αλλά έρχεται με τιμολόγια.
1: Γι' αυτό.
0: Είναι τιμολογημένο. Το κράτος το διαφέρει ότι παίρνει το ΦΠΑ, τίποτα
1: ναι,
0: άλλο.
1: Τίποτε άλλο. Γι' αυτό το επισημαίνω. Δηλαδή η συζήτηση που κάνουμε δεν είναι θεωρητική. Υπάρχει βάση και το λέμε. Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Τι ποσοστό του ενεργού πληθυσμού στον αγροτικό τομέα του προφήτη Ηλία είναι νέοι άνθρωποι?
0: Είναι ίσως το μοναδικό χωριό που έχει κρατήσει νέους, οι οποίοι όμως φέτος για πρώτη φορά απογοητεύονται, πολλοί πάνε, φεύγουν στον τουρισμό. Κρατούν τα μπέλια. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα σημείο και χρονιά, πραγματικά η χρονιά αυτή είναι ναι. σημείο αναφοράς. Εάν παράδειγμα δεν στηριχτούν, είναι γεγονός ότι η αμπελοκάλλη ενέργεια θα φύγει και από τους νέους και από τους παλιούς. Γιατί δεν μπορεί να κρατηθεί. Είναι θέμα και οικονομικό που στηρίζεται. Φανταστείτε ένα στρέμμα για να καλλιεργηθεί, να αποδώσει παράδειγμα, να σου αποδώσει παράδειγμα 3-4 χιλιάρικα το στρέμμα καρπό.
1: Ναι.
0: Αν μιλάμε για επιτραπέζιο, ένα βε πολύ καλό για να σου φέρει 3 χιλιάρικα 4. Παράδειγμα, πρέπει να κάνει 2,5 χιλιάδες έξοδα στον μπέλι. Αλλιώς θα φέρει. Πώς θα φέρει αλλιώς. Λυπάσματα δύο τις φορές, ραντίσματα πάρα πολλά, εργατικά
1: ναι.
0: και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτά όλα έχουν έξοδα.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι είναι καταχρεωμένοι.
1: Mm-hmm.
0: Φανταστείτε λοιπόν, ξαναεπαναλαμβάνω, ότι τις 60 μέρες θα τριγούσανε. Το κράτος αποζημιώνει,
1: ναι.
0: είναι μέσα στα ασφαλιζόμενα τέτοια, αποζημιώνει. Παράδειγμα, αλλά αποζημίωση έρχεται συνήθως Φεβρουάριο με Μάρτιο.
1: Mm-hmm.
0: Φανταστείτε οι άνθρωποι αυτοί πώς θα ζήσουν. Δεν υπάρχει αγροτική τράπεζα που σπήρχε τα παλιά χρόνια να στηρίξει τον παραγωγό.
1: Υπάρχει
0: θέμα βιοπορισμού.
1: Ξέρετε,
0: θέματος,
1: το λέω αυτό γιατί.
0: Να μην υπάρχουν αμπέλια.
1: Ναι. Το λέω αυτό γιατί. Φέρατε προηγουμένως ένα παράδειγμα στον άνθρωπο εκείνο που μπήκε στη διαδικασία να καλλιεργήσει το πρώιμο αμπέλι για να φτάσει στην αγορά το prime, το σταφύλι που κόβεται πολύ νωρίτερα σε σχέση από το σουλτανί και τα υπόλοιπα. Ο άνθρωπος αυτός για να μπορέσει να καλλιεργήσει το αμπέλι του έχει ένα κόστος από ό,τι μου είπατε περίπου 2.000 ευρώ το στρέμμα. Σωστά?
0: Έτσι, σωστά.
1: Εάν λοιπόν ο άνθρωπος αυτός έχει για παράδειγμα 10 στρέμματα αμπέλι, ο άνθρωπος αυτός έχει δαπανίσει περίπου 20.000
0: ευρώ.
1: 20.000 ευρώ. Προσέξτε. Με μία χαλαζόπτωση τα διέλυσε όλα. Με μία χαλαζόπτωση ο άνθρωπος αυτός έχασε το κεφάλαιό του. Θέλω να το τονίσω, να το καταλάβει ο ακροατής που μας παρακολουθεί.
0: Ακριβώς. Δεν έχει μισθό.
1: Ο άνθρωπος, ακριβώς. Ο άνθρωπος αυτός έχασε τα χρήματα που επένδυσε για να πάρει την υπεραξία όταν θα πάει να κόψει το σταφύλι και θα το πουλήσει. Αυτό δεν το έχει. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός την επόμενη χρονιά πρέπει να βρει άλλα 20 χιλιάρικα για να ξαναφέρει το αμπέλι όπως έπρεπε, αλλά η οικογένειά του πώς θα επιβιώσει. Πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος αυτός ακριβώς να επιβιώσει.
0: Να συμπληρώσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Και ο άνθρωπος αυτός του μείωνα τη θρηματική του ενίσχυση
1: ναι.
0: 10 χρόνια τώρα, με αποτέλεσμα να φτάσει να παίρνει αποζημίωση 35 ευρώ το στρέμμα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μιλάμε ναι. για μια πολιτική η οποία ναι. δεν την κάνανε μόνο ανόητη. Αυτοί
1: έτσι.
0: Που χάραξαν την ΚΑΠ, τις Κινέζες Αγροτικές Πολιτικές.
1: Και ξέρετε, και ξέρετε, επειδή είμαστε και σε μια περίοδο που λέγονται διάφορα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ποιοι παίρναν τα χρήματα και τι κάνανε και τι ράνανε, είναι λάθος, είναι μεγάλο λάθος να βάζουμε μαζί με τα ξερά και τα χλωρά. Είναι μεγάλο λάθος. Δεν μπορεί να σκουνάμε το δάχτυλο στους πραγματικούς κτηνοτρόφους, στους πραγματικούς γεωργούς που δικαιούνται αυτή την επιδότηση με εκείνους που έκαναν τις

0: απατεωνιές με εκείνους που τώρα ξυπνήσανε και ξεκινούν να τους συλλαμβάνουν μετά την παρέμβαση της Ευρωπαίας εισαγγελέως. Έτσι δεν είναι?
1: Για αυτούς που έστησαν την κοινή αγροτική πολιτική και άφησαν όλο αυτό το κομμάτι να γίνει.
0: Έτσι.
1: Και δεν έκαναν μια κοινή αγροτική πολιτική.
0: Ωραία.
1: Όπως έκανε η Ιταλία από δίπλα, ναι, βασιζόμενη και στο εισόδημα, στρέμματα και εισόδημα.
0: Πάμε να ακούσουμε έναν ακροατή. Πάμε να ακούσουμε έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Έχουμε μιλήσει στο Messenger πολλές φορές,
0: ναι,
2: για το καυτό θέμα αυτό όσον αφορά τις αποζημιώσεις του ΕΔΓΑ, που δεν πρόκειται ποτέ στον κόσμο ούτε ελαιοκαλλιεργητής ούτε τα αμπελοκαλλιέργεια να πάρει. Λοιπόν, επειδή στην Κρήτη μια ζωή πληρώνει τα σπασμένα στις υπόλοιπες καλλιέργειες, αν αφήσουμε μία-δύο δόσεις όπως το έκανα εγώ,
0: ναι,
2: και μου βεβαιωθήκανε μετά στην ΑΔΕ το ποσό αυτό,
0: ναι,
2: δεν μπορείς να το αποφύγεις. Η μόνη λύση λοιπόν οργανωμένα, εγώ το προτείνω χρόνια,
0: ναι,
2: το είχα πει στον κύριο Δασκαλάκη που είχε κάνει πέρσι περιοδία στη Ζάκρο,
0: ναι,
2: όταν είχε καταστραφεί η ανθοφορία,
0: mm-hmm,
2: και ο άνθρωπος λέει παλέψετε το, μου είπε. Παλέψετε το, μου είπε. Αυτό που προτείνω τώρα. Η μόνη λύση οργανωμένα, όλοι οι προέδροι συνεταιρισμών, όλοι όσοι εμπλέκονται με το αντικείμενο,
0: ναι,
2: να παλέψουμε να αποδεσμευτεί παρακαλώ η Κρήτη,
0: ναι,
2: από αυτό το άδικο χαράτσι που πληρώνουμε και ποτέ δεν πρόκειται, όπως λέει ο ΕΛΓΑ, να αποζημιωθεί κανείς κανενός.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αν μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό, να πάμε μετά σε ιδιωτική ασφαλιστική.
0: Ναι.
2: Εκεί θα βρούμε μόνο το δίκιο μας. Έπαθε ζημιά, Μανώλη, που είσαι ελιές. Εντάξει, αποζημιώνεσαι. Έπαθε πρίαμε στα μπέλια σου. Βεβαίως. Έπαθε ο άλλος στο θερμοκηπείο του στην Κρήτη κάτι.
0: Μάλιστα.
2: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
2: Όχι να πληρώνει η Κρήτη μία ζωή,
0: ναι,
2: χωρίς να μπορεί να λάβει ούτε ένα ευρώ, παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό πρέπει να παλέψουμε πρίαμε οργανωμένα.
0: Μάλιστα.
2: Με τρομερή προσπάθεια από τώρα και πέρα. Κάτι πήγε να κάνει ο Αβγενάκης που έλεγε θα τον δω τον κανονισμό του ΕΛΓΑ να τον αλλάξω, τον αλλάξω.
0: Ναι.
2: Τελικά όλα στα λόγια. Έρχεται το ένας υπουργός, φεύγει ο άλλος, έρχεται το ένας, έρχεται το άλλος. Γίνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μπω.
0: Μάλιστα.
2: Όλα στα λόγια.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Είναι άδικο το χαράτσι που πληρώνουμε και κάθε Μάιο να καθόμαστε να λέμε αυτά. Παρακολουθώ την εκπομπή του κυρίου Αζηράκη. Παρακολουθώ, βλέπω ότι κάθε τέτοια εποχή, Απρίλη-Μάιο, αυτά συζητάμε. Με καταστροφές στην καλλιέργειά μας αποχαλάζει.
0: Συζητάμε γιατί είναι τα θέματα της επικαιρότητας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δικαιούνται μια αποζημίωση.
2: Ο Πρίαμος ήταν χθες μέσα στο Αμπέλι, τραβούσε βίντεο και ήταν τόσο λαχανιασμένος όπως τον άκουγα, που λέει αυτός ο άνθρωπος θα πάθει εδώ πέρα ανακοπή. Όπως τραβούσε ένα βίντεο που έχει εκεί, φαίνεται τα κλίματα και τα φύλλα κάτω πεσμένα μέσα στο χωράφι του.
0: Έτσι,
2: και από
0: έτσι,
2: την ανάστα του,
0: έτσι,
2: λέει, είχε κάνει αγώνα δρόμου να τρέξει.
0: Έτσι
2: από το άγχος, το θυμό του. Αυτό το,
0: η αγωνία που υπάρχει.
2: Να καμαρώνει σε ελαιοκαλλιέργεια, αμπέλια, πάντα και μια στιγμή, μία-δύο μέρες το Μάιο να στα ξεκάνει όλα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Μεγάλο θέμα αυτό που συζητάμε, κύριε Ιερονιμάκη. Και βέβαια...
1: Μεγάλο θέμα, ο παραγωγός, ακούστε να δείτε, να απαντήσω λίγο εκεί. Ο παραγωγός έχει την αγανάξη όπως την έχουμε όλοι μας. Δυστυχώς και οι ιδιώτες μην νομίζουν ότι είναι καλύτεροι. Εδώ πρέπει να αλλάξουμε τον κανονισμό. Έχει δίκιο πού, και το φωνάζομαι συνέχεια.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αλλάξει ο νόμος όσο αφορά την ασφαλιστική κάλυψη. Παράδειγμα, επειδή εγώ έχω κοινοποιήσει με πολλά, είπα για τα επιτραπέζια. Τα επιτραπέζια, παράδειγμα, έχουν υψηλή ασφαλιστική κάλυψη, πληρώνω περίπου 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δεν μου δίνει τη δυνατότητα να έχω εγώ στα Ινάμπελα, που έχω πολλά Ινάμπελα. Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι χημικός συνοπιός, αγρότης συνοπιός. Δεν μου δίνει τη δυνατότητα, παράδειγμα, να έχω. Πολλές χρονιές, παράδειγμα, τα ασφάλιστρα, στις χρονιές, παράδειγμα, που τυχαίνει να έχω ζημιά, τα ασφάλιστρα μου ξεπερνούν την αποζημίωση την οποία παίρνω. Όποιος θέλει, δίνω το δικαίωμα να δει. Γιατί, όχι ότι με τιμωρούν, γιατί τα Ινάμπελα. Εγώ, όπως και τα στάθη δάμπελα, έχουν μικρή ασφαλιστική κάλυψη. Όπως είναι η γυαλιά.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, εδώ χρειάζεται να αλλάξει η νομοθεσία. Όσον αφορά, έχει δίκιο πού. Ότι πληρώνουν και δίνουν αυτά τα λίγα χρήματα που δίνουν ό,τι δίνουν στην ελιά. Γιατί εγώ είμαι ο παραγωγός, εγώ γυαλιά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και έχει οικογένειά μου και
0: γιατί, λοιπόν, ναι, λοιπόν, γιατί ο τρόπος με τον οποίο απειζεί δεν επαρκεί.
1: Γιατί είναι μικρή ασφαλιστική κάλυψη.
0: Αυτό. Δεν επαρκεί. Δεν επαρκεί. Οπότε είναι δώρον άδωρο.
1: Επίσης, ακούστε, δεν έχει συγκεκριμένα σημεία ασφαλιστικής κάλυψης, ναι, μικρή και συγκεκριμένα σημεία.
0: Μάλιστα.
1: Παράδειγμα, ο κ. Δασκαλάκης που δεν είναι αυτός υπεύθυνος για την νομοθεσία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός λέει τον νόμο.
0: Ναι.
1: Είδατε τι είπε. Εάν έχει καρποδέσει η ελιά,

0: δεν μπορούμε. Εάν στην αεροπορία τα ρίξει όλα κάτω,
1: ναι,
0: δεν είναι μέσα ασφαλιζόμενα αίτια.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε παραγωγός με αυτό που είπε, δεν τον ξέρω τον παραγωγό που του μίλησε, ορθά μίλησε. Και ορθά έβγαλε την αγανάκτηση. Γιατί πράγματι δεν έχει ασφαλιζόμενα αίτια. Εδώ λοιπόν πάμε να πούμε στο εξής. Ότι ελάτε εδώ πέρα να κάνουμε λοιπόν ένα προϋπολογισμό. Τι θέλει η ελιά για να ασφαλιστεί?
1: Μάλιστα.
0: 25 ευρώ το στρέμμα, 30 ευρώ το στρέμμα, ναι. Αλλά θα είναι μέσα στην ασφαλιστική μου κάλυψη, θα είναι μέσα. Και το ανθοφορία, και σε περίπτωση παράδειγμα δάκου που θα έχω,
1: ναι,
0: πρόβλημα,
1: ναι,
0: ή κάποιου άλλου,
1: ναι,
0: μικροβιακού παράδειγμα, δεν ξέρω, θα πούνε σε κάποιο αλέτη. Τι σημαίνει δηλαδή, α, δεν είναι αποχαιρικό φαινόμενο? Και αν έρθει κάποιο μόλις, παράδειγμα, η οποία την έφερε η ατμόσφαιρα, όπως έχουμε φέρει πολλές φορές παράδειγμα, και στα μπέλια και σε ελιές και σε άλλες καλλιεργειακά και σε άλλες καλλιέργειες. Τι σημαίνει, δημιουργούμε αυτό με το θάρατο στον παραγωγό? Ή μείνανε πολλοί στη χώρα μας που παράγουν πλέον? Αφού βλέπουμε ότι η χώρα μας δίνει πλέον 10 δισεκατομμύρια για να εισάγει φυτικά και ζωικά προϊόντα. Κινδυνεύει η χώρα μας, δεν έχει διατροφική ασφάλεια η χώρα μας. Κινδυνεύει πλεκτού όλο τον αέρα.
1: Να ακούσουμε έναν ακροατή. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Μπροβίτη, ίδια είμαι.
1: Ναι.
2: Όπως λέει ο κύριος Βενιμάκης, για τα μπέλια θέλω να πω.
1: Ναι.
2: Η περιοχή μας έχει καταστραφεί τελείως.
1: Ναι.
2: Κύριε Αργυράκη.
1: Ναι.
2: Έχει τελείως καταστραφεί. Μα τελείως.
1: Μες.
2: Πρέπει να σκύψει ολιγά οπωσδήποτε, διότι δεν είναι μόνο η χρονιά που φετινή. Σε του κοινά η χρονιά.
1: Ναι.
2: Είναι, λέει, να τα βλέπεις, δεν ξέρω τι.
1: Κατάλαβα.
2: Να πω άλλο.
1: Κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, βεβαίως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ιερονιμάκη, θέλω να ευχαριστήσω και εσάς για την επικοινωνία. Σήμερα είναι σε εξέλιξη.
0: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Αργυράκη, που πάντα μπαίνετε προστά και αναδεικνύουμε αυτά τα προβλήματα των παραγωγών.
1: Είναι υποχρέωσή μας. Είναι υποχρέωσή μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γιατί
0: καλά.
1: Εάν χάσουμε τον παραγωγικό κόσμο της χώρας, τι να πω, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Και σήμερα...
0: Η Κρήτη μας, αν μου δίνετε δυνατότητα μόνο δευτερόλεπτα,
1: ναι,
0: η Κρήτη μας αυτή τη στιγμή τι είναι? Το λάδι μας, το κρασί μας, η σταφίδα μας, τα κυπευτικά μας, τα τυροκομικά μας προϊόντα, το κρέας που βγαίνει παράδειγμα, που τρώνε τα παιδερνιά στα πρόβατα, τα φώτα, και βγαίνουν απίστευτο κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα.
1: Έτσι.
0: Το απίστευτο μέλι μας. Όλα αυτά όμως έτσι τα βγάνει ο παραγωγός με σκυρή φύση, τα βγάνει και έρχονται μετά μέλι, οι οποίες απ' έξω τον καταπολεμούν. Δεν στηρίζεται τι που πρέπει.
1: Έτσι.
0: Η Κρήτη δεν έχει μπει σε καμία κοινή αγροτική πολιτική. Ως ιδιαιτερότητα, ως νησί,
1: mm-hmm,
0: ως ιδιαιτερότητα με τις επικοινείς εδάφη που έχει και με τα ορεινά και με όλα αυτά. Δεν έχει μπει όπως έχουν μπει τα άλλα νησιά, και σίγουρα ο κόσμος σιγά σιγά φεύγει. Και πραγματικά και το κομμάτι το ανθρώπινο το οποίο,
1: ναι,
0: είναι στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Τι λένε τώρα, εμείς αυτή τη στιγμή η εγκληματικότητα η οποία έχουμε στην Κρήτη είναι πολύ κάτω του μηδενός σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι να λέμε και την αλήθεια. Ότι υπάρχουν κάποια επιτέλεια, υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί πέρα που τα άφησε το κράτος, υπάρχουν.
1: Έτσι.
0: Από εκεί πέρα η Κρήτη,
1: ωραία,
0: εδώ πέρα είναι το ανθρωπογενές κομμάτι της Κρήτης είναι ζωντανό και αυτό πρέπει να στηριχθεί.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, την καλημέρα μου.
0: Καλά.
1: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
3: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
6: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο.

0: πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα. Επιτρέψτε μου να καλημερίσω τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, τον πρώην πρόεδρο των φοροτεχνικών. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Μπαριτάκη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Μπαριτάκη.
3: Λοιπόν, έχουμε νέο καθεστώς στα πρόστιμα της εφορίας για όσους κάνουν εκπρόθεσμες τις φορολογικές τους δηλώσεις.
4: Έχουμε μια βελτίωση προς το καλύτερο,
3: ναι,
4: σε ένα από τα πολλά που επιβάλλονται, γεγονότα που επιβάλλονται πρόστιμα από τις ΔΟΗ, από το Υπουργείο,
3: ναι,
4: Οικονομικών.
3: Ναι.
4: Θεωρώ ότι χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά και εξορθολογισμό σε αρκετά από τα πρόστιμα και τις ποινές που επιβάλλει το Υπουργείο.
3: Mm-hmm.
4: Εν πάση περιπτώσει, ήταν κάτι το οποίο το διεκδικούσαν οι φοροτεχνικοί αλλά και οι επιχειρήσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να γίνει μια προσαρμογή των προστήμων που αφορούν την εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Έτσι, κύριε Αγυράκη, με το τελευταίο νόμο, το 5301, που από το 15 Μαΐου έχει δημοσιευτεί και ισχύει, και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από τον Απρίλιο του 2024, προβλέπεται ότι στις δηλώσεις εισοδήματος, αυτό που κάνουν όλοι οι πολίτες, εφόσον είναι μηδενικό ή πιστωτικό και καθαριστικό ή ο φόρος που προκύπτει να πληρωθεί είναι μέχρι του ποσού των 100 ευρώ, δεν θα επιβάλλεται κανένα πρόστιμο. Mm. Καμία ποινή δηλαδή, όταν έχουμε μηδενική, πιστωτική ή χρεωστική μέχρι 100 ευρώ στην υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Επίσης, όλες οι δηλώσεις που αφορούν παρακρατούμενους φόρους, έμεσους φόρους, τέλη ή εισφορές, φόρο μισθωτών υπηρεσιών, και εφόσον είναι πιστωτικές ή το όριό τους δεν υπερβαίνει και εδώ τα 100 ευρώ,
3: ναι,
4: ούτε σε αυτή την περίπτωση θα υποβάλλεται κανένα πρόστιμο. Επίσης, όταν υποβάλλονται δηλώσεις για ανήλικα παιδιά, για το χρονικό διάστημα το οποίο ήταν ανήλικο το τέκνο και έγινε παράληψη, δεν υποβήκε δήλωση,
3: ναι,
4: εδώ απαράσσεται από την επιβολή προστήμων.
3: Ναι.
4: Έχουμε και μια σημαντική παρέμβαση στη διόρθωση των προστήμων που αφορούν τις δηλώσεις του ΦΠΑ.
3: Ναι.
4: Έτσι λοιπόν, από 250 ή 500 ευρώ που αρχικώς ήταν το ποσό των προστήμων, αν είχαμε προγραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, θα είναι 100 ευρώ,
3: ναι,
4: όταν έχουμε πιστωτική όμως δήλωση. Όταν η δήλωση, δηλαδή, αναγγίσαμε να υποβάλλουμε μια δήλωση ΦΠΑ από την οποία δεν προέκυπτε υποβολή ή καταβολή φόρου, μέχρι σήμερα το πρόστιμο ήταν 250 ή 500 ευρώ, το πρόστιμο σήμερα γίνεται ενιαίο 100 ευρώ. Είναι μια βελτίωση, θα μπορούσε και εδώ να μην υποβαλόταν καθόλου πρόστιμο. Δυστυχώς όμως το Υπουργείο λέει ότι είναι ευρωπαϊκός ο φόρος το ΦΠΑ, οπότε,
3: ναι,
4: δεν μπορεί να μην υπάρχει φόρος. Υπάρχει μια

0: αναδρομικότητα από 19 Τετάρτου 24, όπως σας είπα, που σημαίνει ότι όσα πρόστιμα έχουν επιβληθεί με το παλιό καθεστώς και δεν έχουν μέχρι σήμερα πληρωθεί, αυτά διαγράφονται.
1: Ναι.
0: Ενώ αν υπάρχει πληρωμή του προστίμου, θα γίνεται η επιστροφή, η συμψηφισμό με κάποια άλλη οφειλή. Έχουμε λοιπόν μια πρώτη νομοθετική, ας το πούμε, ρύθμιση, κύριε Αργυράκη, όπου μια διεκδίκηση για όλους μας που ήταν να εξορθολογηθούν αυτά τα πρόστιμα, να μειωθούν ή να μην υπάρχουν, ικανοποιείται. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, θα έλεγα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δει και το Υπουργείο και σε άλλες υποβολές που αφορούν πρόστιμα που είναι πολύ πολύ υψηλά.
1: Ναι.
0: Ειδικά η μη διαβίβαση στοιχείων, φορολογικών στοιχείων, μια απόδειξη, επειδή ο μηχανισμός δεν την έστειλε στην ώρα του και δημιουργούν έτσι ακόμα και κλείσιμο των καταστημάτων μπορούν να φέρουν. Θεωρώ ότι και αυτά πρέπει να τα δει για να υπάρχει μια πραγματικά έτσι ένας ορθολογισμός στην επιβολή όταν προκύπτει ότι συνειδητά δεν εγώθηκαν αποδείξεις ή δεν διαβάστηκαν ή εν πάση περιπτώσει υπήρξαν περιπτώσεις προδιαφυγής. Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες αυτή η φορολογική βελτίωση στον τρόπο με τον οποίο επιβάλλονται τα πρόστιμα από τώρα και έπειτα.
1: Εμείς θα ήμασταν πολύ χαρούμενοι εάν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε έναν κρατικό μηχανισμό που θα έχουμε αμφίδρομα όλες τις ευθύνες που μας αναλογούν. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Δηλαδή, εάν το κράτος δεν δείχνει συνέπεια απέναντι στον πολίτη, θα καλείται και αυτό να πληρώνει πρόστιμο στον πολίτη. Όπως ο πολίτης ό,τι δεν μπορεί να εκπληρώσει, ό,τι δεν προλαβαίνει να κάνει ή το ξεχνά ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, καλείται να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και να πληρώσει την ελληνική πολιτεία. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για την ελληνική πολιτεία όταν δεν ανταποκρίνεται και δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, κύριε Αργυράκη. Το θέμα είναι τώρα ότι αυτό είναι, θα έλεγα, μονομερός, δηλαδή τα πρόστιμα και οι υποχρεώσεις επιβαρύνουν τους πολίτες και όχι ισομερός. Πρέπει να υπάρχει και από την πολιτεία αντίστοιχα, εφόσον δεν διεκπεραιώνει στην ώρα τους τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις τις οποίες έχει.
1: Και
0: κοιτάξτε, τα πρόστιμα στην Ελλάδα είναι, τα οποία επιβάλλει η διοίκηση, είναι πάρα πολύ υψηλά.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα έχουν ένα σημαντικό ποσό, το οποίο είναι μέσα στον ετήσιο προϋπολογισμό.
1: Ναι.
0: Άρα θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το δει η πολιτεία, το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν πρέπει να είναι ο μοναδικός σκοπός η επιβολή ενός μεγάλου προστίμου, το οποίο πολλές φορές δεν καταβάλλεται και δημιουργεί συνθήκες που φτάνουν ακόμα μέχρι σε κλείσιμο επιχειρήσεων. Αλλά θα πρέπει να είναι σε τέτοιο βαθμό που να συνετίζει κάποιον ο οποίος υπέπεσε σε μια παράβαση, να μην το ξανακάνει και να μπορέσει να καταλάβει ότι αυτό που έκαμε ήταν λάθος. Πολλές φορές μια μικρή παράληψη, μια μικρή αμέλεια τιμωρείται, που δεν υπήρχε και ρόλος, τιμωρείται πολύ, θα έλεγα, εξοντωτικά από τις υπηρεσίες του Δημοσίου και ιδιαίτερα του Υπουργείου Οικονομικών ή των Ασφαλιστικών Ταμείων.
1: Και αυτό. Νομίζω
0: ότι είναι ώρα με την ψηφιακή έτσι. Με τις ψηφιακές υπηρεσίες που σήμερα υπάρχουν, ότι πρέπει να διορθώνονται, διότι σε πολύ μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον στο θέμα της απόκρισης του φορολογητή ασύλης, αυτό έχει, νομίζω, διορθωθεί πολύ πολύ σημαντικά.
1: Αυτό που εξοργίζει επίσης είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση κάθε τρεις και λίγο σκαρφίζεται καινούργια τέλη και φόρους, τα οποία τα επιβάλλει στους ιδιοκτήτες ακινήτων, και αναφέρουμε στα δύο νέα τέλη που έρχονται για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, με το πρόσχημα ότι αυτά τα χρήματα θα δοθούν στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Μα είναι η ίδια πολιτεία, η ίδια κυβέρνηση που με προηγούμενο νόμο αφαίρεσε έσοδα από την τοπική αυτοδιοίκηση, μείωσε το ποσοστό που έπαιρναν η Δήμη από το τέλος παρεπιδημούντων, για να έρθει μετά και να βάλει κεφαλικό φόρο σε κάθε τουρίστα που έρχεται στην Ελλάδα, τον οποίο βέβαια τον εισπράττει εκείνη και όχι η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Αγγυράκη, τον φόρο αυτό που είναι το τέλος ανθεκτικότητας, που είναι κάποια δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, δυστυχώς δεν περνάει από την αυτοδιοίκηση, ενώ παντού σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, όχι μόνο, αλλά και στην Αμερική, αν πάει κανείς, θα δει ότι το τέλος αυτό αφορά τη διανυκτέρευση για τις υπηρεσίες καθαριότητας, υποδομών και όλα αυτά τα οποία παρέχουν οι Δήμοι, για τα οποία δυστυχώς δεν εισπράττουν ούτε ένα ευρώ, δεν εισπράττουν τίποτα. Τώρα, τα νέα αυτά τέλη που προτείνονται στο νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης δεν είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς καινούριος.
1: Ναι.
0: Διότι καταργείται το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φόρο ηλεκτροδοτούμενο και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που ήδη σήμερα υπάρχει.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά.
0: Αντικαθίσταται από το
1: μισό λεπτό. Αλλά τριπλασιάζεται.
0: Ναι, από αυτό. Το 0,81% της χιλίας θα πάει από 0,25% έως 0,35% της χιλίας. Εκείνο που φαίνεται να είναι ο καινούριο, αν τελικά εφαρμοστεί, είναι το περιφερειακό τέλος ανάπτυξης, δηλαδή εισαγάγει ένα νέο τέλος υπέρ των περιφερειών, το οποίο θα εφαρμόζεται με απόφαση του αντίστοιχου αρμοδίου περιφερειακού συμβουλίου.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, και εμείς λέμε αυτά πρέπει να εξετάζονται με μεγάλη έτσι, σοβαρότητα, γιατί η πολιτεία οφείλει αρκετά χρήματα από τα θεσμοθετημένα, από τους θεσμοθετημένους πόρους προς την αυτοδιοίκηση. Και θα έπρεπε πραγματικά να πάμε πρώτα στην απόδοση όλων αυτών των οποίων οφείλει η πολιτεία και μετά να εξετάσουμε
1: σωστό.
0: Αν θα πρέπει να μπουν επιπλέον κάποια τέλη. Πάντως αυτό που πρέπει να πούμε κύριε Αγιλιάκη ότι τουλάχιστον στην αυτοδιοίκηση αυτό το οποίο μπας τόσο εισπράττει έστω τα λίγα αυτά που εισπράττει από πολίτες αυτά επιστρέφονται πίσω και με το παραπάνω.
1: Mm-hmm.
0: Επιστρέφονται και πραγματικά σας το λέω και με το παραπάνω πίσω στους πολίτες. Το θέμα είναι αυτά που εισπράττει η πολιτεία που πάνε και πώς διαχειρίζονται σε τελική ανάλυση.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα. Και να πούμε στο θέμα το καυτό που απασχολεί την επικαιρότητα σε σχέση με τη δημιουργία δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών, ότι μίλησε στην ΕΡΤ ο υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος παραδέχτηκε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εξέβρεσης χώρων στο Ηράκλειο, σημειώνοντας ότι έχουν απορριφθεί πολλαπλές προτάσεις του Υπουργείου, όπως στρατόπεδα, χώροι στο Καλάμι, στο Γάζι, χωρίς να υπάρχει, λέει, αντιπρόταση από την τοπική αυτοδιοίκηση, και μάλιστα ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους προειδοποιώντας ότι διαφορετικά η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι, κάτι που χαρακτήρισε μη βιώσιμο δεδομένου ότι το Ηράκλειο αποτελεί βασική πύλη εισόδου και όπως είπε θα αναγκαστεί να προχωρήσει στη δημιουργία αυτής της δομής ακόμη και χωρίς τη συνένεση της τοπικής κοινωνίας. Βέβαια εγώ νομίζω ότι με τηλεφωνικές επαφές από την Αθήνα αυτά τα σημαντικά θέματα δεν μπορούν να λυθούν και κάνει εντύπωση πως είναι δυνατόν όταν ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι οι μεταναστευτικές ροές που έρχονται από τα βόρεια παράλια της Αφρικής στην Κρήτη, να μην έχει επισκεφθεί το νησί ο αρμόδιος υπουργός, να μην έρχεται εδώ να κάνει διάλογο με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά να περιμένει με τηλεδιασκέψεις και με δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο να προσπαθήσει να βρει λύσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι ξέρετε μια διαδικασία που λειτουργεί αφιψηλού για ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι είναι θεόσταλτοι για να λύνουν τα προβλήματα του κόσμου και όταν τους φέρουν αντιρρήσεις δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Οι άνθρωποι αυτοί που αντιδρούν γιατί έχουν επιχειρήματα, λένε δηλαδή, μην τα ξαναπώ, τα έχουμε πει τόσες πολλές φορές, έχουν ένα συγκεκριμένο σκεπτικό. Ο υπουργός τι απαντάει για αυτά? Για αυτό το σκεπτικό ο υπουργός τι απαντά? Και ένα δεύτερο, γιατί δεν συγκαλεί μια σύσκεψη στο Ηράκλειο με τη συμμετοχή όλων των δημάρχων? Τι θα πει μόνο του Ηρακλείου? Γιατί οι υπόλοιποι που είναι? Να γίνει μια σύσκεψη στο Ηράκλειο όλων των δημάρχων.

0: του νομού μαζί με τον Περιφερειάρχη να καθίσουν σε μία αίθουσα και να συμφωνήσουν πριν ξεκινήσουν ότι δεν θα φύγουμε από αυτή την αίθουσα εάν δεν βρούμε τη λύση εκείνη που θα δημιουργηθεί ο χώρος. Εγώ ξέρω ότι έχουν προταθεί πάρα πολλές λύσεις στον κύριο Πλεύρη. Εγώ αυτό ξέρω. Να μην πω περισσότερα. Ξέρω ότι του έχουν προτείνει πολλές λύσεις. Οι πληροφορίες λένε όμως ότι η επιλογή του κυρίου Πλεύρη έχει κλειδώσει από καιρό και αυτό που ζητά είναι όλοι οι φορείς να στοιχηθούν πίσω από αυτή την απόφαση του κυρίου Πλεύρη. Μα αυτό δεν είναι έντιμο, δεν είναι σωστό, δεν είναι έτσι. Κάπως διαφορετικά πρέπει να λειτουργούν οι δημοκρατίες, όχι με ηλιμένες αποφάσεις. Φτάσαμε όμως και πάλι στο τέλος της εκπομπής. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Μου κάνουν νόημα ότι πρέπει να διακόψουμε εδώ. Από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γεναράκη που είχε την ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά. Θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη με επίκεντρο και πάλι τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έρευνες σε σπίτια ελεγχόμενων για την υπόθεση. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα από τις περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου καθώς και του Λασιθίου. Στο μεταξύ σήμερα ξεκινούν οι απολογίες των κατηγορουμένων για τη μεγάλη υπόθεση των δύο φερόμενων εγκληματικών οργανώσεων με τη δικογραφία να περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλες παραβάσεις. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκονται οι γονείς του τριχρόνου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες βάζοντας στο μικροσκόπιο τους θανάτους δύο ακόμη παιδιών της οικογένειας. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει στη δημιουργία της δομής μεταναστών στο Ηράκλειο ακόμη και χωρίς την τοπική συνένεση, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση η διαχείριση των ροών θα αναγκαστεί να γίνεται στο λιμάνι. Βαρύ πλήγμα έχουν υποστεί οι αμπελοκαλλιέργειες στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου από τη σφοδρή χαλαζόπτωση του περασμένου Σαββάτου. Τις επόμενες ώρες ξεκινούν από τον ΕΛΓΑ οι διαδικασίες για την υποβολή των δηλώσεων ζημιάς από τους αγρότες. Μέσα στις επόμενες ημέρες ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αφορά παλιές, κλειστές ή προς ενοικίαση κατοικίες έως 120 τετραγωνικών μέτρων με έτος κατασκευής έως το 1990. Το πρόγραμμα προσφέρει βασική ενίσχυση 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με τη μέγιστη επιδότηση να αγγίζει τα 36.000 ευρώ. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει ταυτόχρονα τη Βρετανία και τη Γαλλία, με τις δύο χώρες να καταγράφουν θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή. Στη Γαλλία αναφέρθηκε και ένας νεκρός κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου, καθώς ο υδράργυρος εκτοξεύεται έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν

0: ποτέ.
1: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα, τη Συντερμίξ. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα και 25 Μαΐου του 2026. Καλό σας βρίσκω ξανά μετά από λίγες μέρες απουσίας. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Οδεύουμε προς το τέλος του μήνα, το τέλος Μαΐου, τον τελευταίο μήνα της Άνοιξης. Ένας μήνας που στις τελευταίες μέρες του επεφύλαξε δυσάρεστες εκπλήξεις στους αμπελουργούς. Μέσα σε λιγότερο από μια ώρα, η ξαφνική και πρωτοφανής ένταση χαλαζόπτωση βομβάρδισε στην κυριολεξία χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, εκμηδενίζοντας τους σκόπους μιας ολόκληρης χρονιάς. Τα ακραία φαινόμενα εκδηλώθηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα, συνοδεύονταν από μεγάλους όγκους νερού που άγγιξαν τα 60 και 70 χιλιοστά. Στο επίκεντρο βρέθηκαν παραγωγικές περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, με τον προφήτη Ηλία, τις Δαφνές, το Κυπαρίσι και το Βενεράτο να δέχονται το ισχυρότερο πλήγμα.

Να μείνουμε στα δικά μας. Έχουμε μια νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και λίγες ώρες στο νησί μας, με στόχο την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να είχε στήσει μηχανισμό εξαπάτησης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτό το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες λένε ότι έχουν γίνει 20 συλλήψεις σε περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δύο λογιστές αλλά και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων, γεγονός που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση και δείχνει οργανωμένη δράση με γνώση των διαδικασιών που σχετίζονται με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και δηλώσεις.

Λοιπόν, σήμερα το πρωί είχαμε νέες αφήξεις ανοιχτά της Γάβδου. Οι μεταναστευτικές ροές δεν σταματούν και είναι κάτι που θα το

γιατί εκεί θα γίνει το δεύτερο κέντρο προσωρινής κράτησης, θα λειτουργήσει μάλλον. Είπε ότι υπάρχει καλή συνεργασία εκεί στο χώρο που έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί εδώ και πολύ καιρό, στην Αγιά Χανίων. Παράλληλα διαβεβαίωσε ο κύριος Πλεύρης ότι το καλοκαίρι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Δεν ξέρω, μακάρι να είναι έτσι όπως τα λέει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, με δεδομένες τις πολύ έντονες αντιδράσεις που καταγράφονται από την περιοχή των Μαλάδων Φοινικιάς εδώ στο Ηράκλειο και την δεδομένη άρνηση κατοίκων και επιχειρηματιών να δεχθούν τη λειτουργία αυτής της προσωρινής δομής στην περιοχή τους.

Λοιπόν, στα υπόλοιπα θέματα, στα υπόλοιπα θέματα της ειδησιογραφίας, ψηλά βρίσκονται αυτοί οι νέοι φόροι στα ακίνητα που προβλέπει ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Πρόκειται για ένα φόρο που ενσωματώνει το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, αλλά θα είναι υψηλότερος από το άθροισμα των δύο υφιστάμενων φόρων και για ακόμη ένα νέο υπέρ των περιφερειών. Οι αντιδράσεις είναι ήδη έντονες με την ΠΟΜΙΔΑ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, να κάνει λόγο για ένα νέο αυτοδιοικητικό ένφια. Οι νέοι φόροι θα ισχύσουν από τον Ιανουάριο του 2027, κάτι που σημαίνει ότι με την έλευση του νέου έτους θα έχουμε τρεις ένφια, Αντώνη. Θα έχουμε τον κανονικό, έναν υπέρ των Δήμων και έναν υπέρ των περιφερειών. Τώρα θα δούμε τι θα ισχύσει από όλα αυτά, καθώς τους επόμενους μήνες ή τέλος πάντων όποτε αποφασιστεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό θα πάμε και σε εκλογές.

Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός το έχει πει ότι θα πάμε στις εκλογές την άνοιξη του 2027. Έτσι, το έχει ξεκαθαρίσει και το είπε και στο πρόσφατο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Πάντως το σίγουρο είναι ότι όλα τα κόμματα, οι κομματικοί μηχανισμοί έχουν το βλέμμα τους στραμμένο σε αυτές τις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα, για να φανεί ποιος είναι ο αρχικός αντίκτυπος στις μετρήσεις μετά την ίδρυση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο το είχαμε πριν από λίγες μέρες, αλλά και αύριο την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Και στη Νέα Δημοκρατία περιμένουν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δουν τι θα δείξουν αυτές οι δημοσκοπήσεις και στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια γενικότερη αναταραχή και ανακατατάξεις, θα έλεγα, στο πολιτικό σκηνικό από αυτά τα νέα κόμματα, ενώ βεβαίως πολύ μεγάλο ερωτηματικό παραμένει το τι θα κάνει ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον ίδιο τον Πρωθυπουργό αλλά και στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της και στα εθνικά μας θέματα και στο θέμα των υποκλοπών, αλλά και γενικότερα για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν ίσως η τοποθέτησή του στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα η πιο σαφής και ξεκάθαρη, με βολές και βέλη εναντίον και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Οπότε αναμένουμε να δούμε και τις δικές του τις αποφάσεις. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια γενικότερη αναταραχή. Θα δώσουν απαντήσεις οι δημοσκοπήσεις. Θα δούμε.

τώρα την προηγούμενη εβδομάδα και μέσα σε 24 ώρες η κυβέρνηση επεφάνθη ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ, δεν υπάρχει σκάνδαλο υποκλοπών. Αυτά απεφάνθη η πλειοψηφία στην Βουλή και δεν πάει να στέλνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δικογραφίες, δεν πάει να είναι η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό εξέταση. Πώς το είχε πει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, έχουμε την πλειοψηφία, τελεία. Είναι όμως τόσο απλά τα πράγματα και στο τέλος μαντέψτε ποιος θα κληθεί να την πληρώσει πάλι. Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα, η κυρία Λάουρα Κοβέση, σε μία από τις πιο σοβαρές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών απέστειλε επιστολή βόμβα προς την Κομισιόν θέτοντας ζήτημα συμβατότητας πρόσφατων ελληνικών νομοθετικών ρυθμίσεων με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο κανονισμός αιρεσιμότητας, το εργαλείο που συνδέει την εκταμίευση ευρωπαϊκών πόρων με την τήρηση του κράτους δικαίου. Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αφορμή για την εξαιρετικά σοβαρή αυτή κίνησή της ήταν οι δύο πρόσφατες εξελίξεις, οι οποίες θέτουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωσή τους για ειλικρινή συνεργασία. Αυτά αναφέρονται ακριβώς σε αυτή την επιστολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η πρώτη ήταν η βιαστική τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας, η οποία θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές του Κοινοβουλίου. Αυτό αναφέρει η κυρία Λάουρα Κοβέση. Και η δεύτερη που αναφέρει είναι η πρόσφατη άρνηση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της χώρας μας να αναγνωρίσει πλήρως την απόφαση που έλαβε το Σώμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων ενταλμένων εισαγγελέων για 5 χρόνια. Στο πρώτο κομμάτι που κάνει αναφορά η κυρία Κοβέση, το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με την τροπολογία Φλωρίδη, που προβλέπει ότι όταν διερευνώνται ποινικά αδικήματα βουλευτών, η προδιαδικασία θα ανατίθεται σε ειδικό ανακριτή και όχι στους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Μετά τις αντιδράσεις, βεβαίως ο κύριος Φλωρίδης προέβη σε μια διορθωτική προσθήκη ώστε να μην αμφισβητούνται τα ανακριτικά καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τι σημαίνει όμως αυτό για τα ευρωπαϊκά κονδύλια? Αν γίνει αυτό, η Ελλάδα δεν θα εισπράττει κοινοτικές επιδοτήσεις, δεν θα εισπράττει χρήματα από το ΕΣΠΑ και γενικότερα από αναπτυξιακά προγράμματα, όπως είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια με την Ουγγαρία. Τότε είχαν δεσμευτεί συνολικά 32 δισεκατομμύρια ευρώ από κοινοτικά ταμεία. Είναι πολύ σημαντικές οι εξελίξεις αυτές. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος και αν θα ληφθούν αυτές οι πολύ σημαντικές αποφάσεις σε βάρος της χώρας μας. Πάντως είναι εξελίξεις πάρα πολύ σημαντικές και πάρα πολύ σοβαρές, πρωτίστως για τους αγρότες μας και τους φθινοτρόφους μας και όσους ασχολούνται και έχουν απομείνει να ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, και δευτερευόντως για όλους εμάς. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει να κοπούν τα χρήματα από το ΕΣΠΑ ή από άλλα αναπτυξιακά ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτές οι ακροβασίες και αυτές οι αποφάσεις και αυτό το τείχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του αρμόδιου Υπουργού του κυρίου Φλωρίδη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ίσως να μας κοστίσει πολύ ακριβά, και βεβαίως το κοστούμι θα κληθούμε να το πληρώσουμε πάλι εμείς.

0: Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και να επιστρέψουμε με τα θέματα που έχουμε επιλέξει για σήμερα.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης.

0: της Πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε μαζί.
9: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Μανώλης Σφυρής. Είναι πρώην συντονιστής της ομάδας πολιτών στο νομό Ηρακλείου που στηρίζουν το κίνημα της Μαρίας Καριστιανού. Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα κύριε Σφυρή.
10: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα κυρία Σημειαντονάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
9: Λοιπόν, εσείς την προηγούμενη εβδομάδα δώσατε το παρόν σε αυτή την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη και έγινε ουσιαστικά η παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε διαβάσει πάρα πολλά. Πάρα πολλά και στα social media και ρεπορτάζ για το πώς ήταν αυτή η εκδήλωση, τι υπόθηκε, πού στρέφεται τέλος πάντων, προς τα πού στρέφεται το συγκεκριμένο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ελπίδα για την δημοκρατία. Θέλω να μου μεταφέρετε εσείς τη δική σας προσωπική εμπειρία από αυτά που βιώσατε στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου κόμματος.
10: Να προσθέσω και την προσωπική μου άποψη, γιατί σωστά το είπατε και στον πρόλογό σας. Ουσιαστικά η ιδιότητα την οποία ανήθα μέχρι την 21η του Μαΐου θεωρείται παρελθούσα, με την έννοια ότι μέχρι τότε δεν υπήρχε η είδηση του κινήματος. Ήταν ενέργειος ομάδα πολιτών, οπότε και αυτή την ιδιότητα είχα του πρώην.

0: συντονιστεί του νομού Ηρακλείου. Τώρα είναι σε εξέλιξη η οργάνωσή μας και σίγουρα θα αναδειχθούν ιδιότητες, θέσεις και βάσει εδώ οι άνθρωποι που θα εκπροσωπήσουν το κίνημα σε ό,τι και αν, εξελίσσεται. Τώρα, σε σχέση με το ερώτημά σας και την αίσθηση την οποία αποκόμισα από την παρουσία μου στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Είχα πει και πιο μπροστά, το λέω και τώρα, ότι για μένα προσωπικά η καρδιά της Ελλάδας χτύπησε την 21η του Μάη στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια πολύ μεγάλη παρουσία κόσμου και μέσα στο σινεμά το Ολύμπιον, όπου ήταν κατάμεσο το σινεμά, καθώς επίσης και έξω στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου υπήρχε ένα γιγαντοδόνος και ανδείκνυαν το τι συνέβαινε μέσα. Τηρήθηκαν μάλιστα και οι κανόνες ασφαλείας, δεν υπήρχαν δηλαδή όρθιοι έτσι ώστε να δημιουργηθεί κάποιο παρατράγωδο εκεί ή μια δύσκολη στιγμή για λόγους ασφαλείας, και ο κόσμος ήταν έξω στην πλατεία. Υπολογίζεται γύρω στις 2.500 με 3.000 ο κόσμος ο οποίος βρισκόταν εκεί σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ελληνικής αστυνομίας. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, κυρία Τσιμιαντονάκη, είναι ότι είδα θετικά πρόσωπα και σε αυτούς οι οποίοι ανέδειξαν το κίνημα και την ιδρυτική διακήρυξη, από την ίδια την κυρία Καρισιανού, η οποία, όπως και εσείς πιστεύω διαπιστώσατε, έβγαλε συνέστημα, συνέστηση σε εκείνο το οποίο έκανε, και πιστεύω έγιναν κατανοητές οι προθέσεις τους και τις προσωπικές αλλά και του κινήματος με την ανάδειξη από τον συνάδελφό σας, από τον κύριο Αυγερινό, αλλά και την κυρία Μουτσάτσου, με ένα πιστεύω θα έλεγα ιδιαίτερο και κατανοητό τρόπο. Ναι. Σε σχέση με εκείνα τα οποία αναδείχθηκαν στην ιδρυτική διακήρυξη, νομίζω ότι καλύπτει όλο το φάσμα των προβλημάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, την επιχειρηματικότητα, το κράτος θα έλεγα, καθώς και την ελληνική πολιτεία. Νομίζω ότι είναι 20 σημεία τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα της λειτουργίας και της πολιτικής ζωής του...
1: Ναι, του τόπου. Η κυρία Καριστιανού παρουσίασε αυτές τις βασικές προγραμματικές θέσεις του νέου φορέα, έδωσε έμφαση στην κάθαρση βεβαίως, στη διαφάνεια και την ενίσχυση του κράτους δικαίου, έκανε λόγο για μηδενική ανοχή στη διαφθορά, ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και παιδείας, προστασία της πρώτης κατοικίας, έλεγχο των δημόσιων συμβάσεων και των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και πολύ καλά έκανε και τα ανέφερε, γιατί όλα αυτά είναι ζητούμενα για την ελληνική κοινωνία. Όλα αυτά όμως παράλληλα τίθενται και στις προγραμματικές θέσεις των άλλων κομμάτων, κύριε Σφυρί, το γνωρίζετε πολύ καλά γιατί είστε και έμπειρος στα πολιτικά. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί το κόμμα, το κίνημα αυτό της κυρίας Καριστιανού σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα? Γιατί αυτό που ίσως τη διαφοροποιεί και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και τα υπόλοιπα κόμματα είναι η παντελής έλλειψη ενασχόλησης με τα κοινά και με την πολιτική. Δεν έχει αυτή την εμπειρία η κυρία Καριστιανού από αυτό που λέμε τρόπο λειτουργίας ενός πολιτικού κόμματος. Και μάλιστα μας έκανε εντύπωση και η θέση αυτή που εξέφρασε. Στόχος η εξουσία, είπε. Αυτό τώρα πώς ακούγεται?
0: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο δημιουργείται δεν δημιουργείται ως ένα κόμμα το οποίο θα πάρει τη δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στο υπάρχον πολιτικό σύστημα, το οποίο πραγματικά θλίβει και απογοητεύει στο σύνολό του.
1: Δεν είναι δηλαδή κόμμα διαμαρτυρίας, λέτε?
0: Όχι βέβαια. Mm-hmm. Όχι βέβαια. Γι' αυτό το λόγο και μίλησε για την εξουσία. Ότι στοχεύει την εξουσία. Δηλαδή στοχεύει την πρωτιά στις εκλογές τις οποίες έρχονται, όποτε και αν αυτές έρθουν. Αλίμονο δε θα έλεγα να μην στόχευε σε κάτι τέτοιο. Δεν δημιουργούμε ένα πολιτικό χώρο τον οποίο θα κάνει ό,τι κάνουν αυτή τη στιγμή τα μικρά πολιτικά κόμματα τα οποία υπάρχουν στην Ελληνική Βουλή και ουσιαστικά μιλάνε σε όταν μία κουόντων, αλλά και όταν δοκιμάστηκαν σε θέσεις εξουσίας τα ίδια τα κόμματα, και εννοώ τα 2000

0: τη αντιπολίτευση. Ουσιαστικά έφεραν το αντίθετο αποτέλεσμα από εκείνο το οποίο στόχευαν και προσδοκούσαν. Εδώ δηλαδή έχουμε δοκιμασμένες λύσεις και σίγουρα έχουμε το νέο. Το νέο το οποίο μπορεί, έτσι όπως το εκφράσατε, οι βασικές αρχές να είναι ταυτόσιμες με πολλά από εκείνα τα οποία
1: Ευαγγελίζονται και τα άλλα κόμματα. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι το ξέρουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Κάθε φορά ακούγονται ωραία πολλά πράγματα, αυτά που δεν λειτουργούν στην καθημερινότητα του πολίτη, και καλλιεργούνται ελπίδες κατά την προεκλογική περίοδο, και μετά έχουμε πάλι μια από τα ίδια και χειρότερα.
0: Ξέρετε, μόνο το 5% νομίζω το έχουμε συζητήσει ξανά και μαζί. Το 5% των όσων εξαγγέλλονται προεκλογικά από τα κόμματα πράττουν, ειδικά τα κόμματα εξουσίας, πράττουν όταν θα αναλάβουν την εξουσία. Αυτό που μόνο το νομίζω ότι λέει πολλά. Και εδώ, όταν επειδή μιλήσατε για δικαιοσύνη, μιλήσαμε για κοινωνικό σεβασμό και εκτίμηση ή δικαιοσύνη, και να σταθούμε εδώ. Γιατί όλοι μιλάνε για δικαιοσύνη. Το ζήτημα είναι η δικαιοσύνη μπορεί να επέρθει με την υπάρχουσα λειτουργία του δικαστικού συστήματος. Ερωτώ εγώ, όταν ορίζεται ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου από την εκάστοτε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, εδώ εμείς πρέπει να εξειδικεύσουμε αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα οποία αναγκαίρθηκαν στη Θεσσαλονίκη, να γίνουν πιο συγκεκριμένα, τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά εμείς θα κληθούμε να κάνουμε αυτή τη διαφορετικότητα, και βέβαια θέλουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Γιατί αν δεν υπάρξει εμπιστοσύνη, δεν μπορούμε να κάνουμε, να πράξουμε κάτι το οποίο όλα είναι στη θεωρία. Γιατί τελικά σε αυτόν τον τόπο, θεωρητικά όσοι συζητάμε, τα βρίσκουμε μεταξύ μας και κάπου έχουμε μια κοινή συνισταμένη στο μεγαλύτερο ποσοστό. Όταν έρχεται η πράξη, εκεί είναι που φαίνεται η διαφορά του ενός με τον άλλον. Και βέβαια εδώ έχουμε αυτή την αδυναμία, αν θέλετε, του νέου, αλλά συγχρόνως και το πλεονέκτημα το να εμπιστευτεί και την ηγετιδά μας, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι περιβάλλουν αυτό το κίνημα για κάτι διαφορετικό, διότι δεν προέρχονται, και αυτό πιστεύω ότι είναι το μεγάλο πλεονέκτημα, κυρία Σημειαντονάκη, δεν προέρχονται από το πολιτικό
1: κατεστημένο, τέλος πάντων. Ναι, είδαμε βέβαια και κάποια πρώην στελέχη της Νίκης και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παλιά, που δεν είναι ενεργοποιημένα τώρα, θέλω να πω ότι γενικά έτσι είναι λίγο μακριά από την από το να κριθεί το κόμμα αν είναι δεξιό ή αριστερό. Ευαγγελίζεται αυτό το νέο. Τέλος πάντων, πρέπει να αποδείξει βεβαίως ότι ισχύουν όλα αυτά που μας ανέφερε η κυρία Καριστιανού. Περιμένουμε να δούμε πώς θα στελεχωθεί και πώς θα οργανωθεί και η δομή και πώς θα πορευτεί μέχρι τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε το γεγονός ότι η κυρία Καριστιανού, όπως γνωρίζουμε όλοι, μέχρι πριν από λίγους μήνες ήταν η πρόεδρος του Συλλόγου για τα Τέμπη. Και διαβάζω τις δηλώσεις του νέου Προέδρου, του κυρίου Ασλανίδη, ότι μετά την ανακοίνωση του κόμματος της Καριστιανού ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου. Και πώς σχολιάζετε γενικότερα το γεγονός ότι δεν είδαμε πολλά μέλη του Συλλόγου, δηλαδή γονείς παιδιών που χάθηκαν εκείνη τη μαύρη νύχτα, στο πλευρό της κυρίας Καριστιανού?
0: Κοιτάξτε, σε σχέση με τον κύριο Ασλανίδη, τον οποίο εγώ σέβομαι και εκτιμώ.
1: Επικριτικός ήταν και ο Νίκος Πλακιάς, να το συμπληρώσω και αυτό, με μια πολύ καυστική ανάρτηση. Θέλω να πω, πέρα από τις δηλώσεις που έγιναν και από τον κύριο Ασλανίδη και τον κύριο Πλακιά, δεν είδαμε πολλούς συγγενείς θυμάτων στην παρουσίαση του κόμματος.
0: Κοιτάξτε, δικαίωμα του καθενός είναι να συμμετέχει σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια σε εκείνο το οποίο δημιουργείται ή γενικότερα σε ό,τι συμβαίνει. Εγώ δεν θα κρίνω τη σκέψη την οποία μπορεί να κάνει ο κάθε γονέας, ο οποίος απόλεσε εκεί τη ζωή του παιδιού του ή του συγγενή του, και το πώς θα συμμετέχει, αν η πολιτική του σκέψη, η πολιτική του άποψη, η κομματική του ίσως ένταξη μπορεί να δικαιολογήσει την παρουσία του ή όχι στο κίνημα. Αυτό δεν νομίζω όμως να είναι κάτι το οποίο παίζει την ιδιαίτερη σημασία, γιατί αλίμονο να ήταν μονάχα η θέση και η σκέψη και η απόψη και η παρουσία αυτών των ανθρώπων για να αναδείξουν κάτι ιδιαίτερο στο ρόλο και σε αυτό το οποίο στοχεύεται.

0: ανθρώπινη. Άρα λοιπόν, οι σκέψεις των ανθρώπων αυτών και ειδικά των δύο που αναφέρατε είναι σεβαστές αλλά μη αποδεκτές. Στη μία περίπτωση γνωρίζω πολύ καλά ότι ανήκει στον χώρο του ΚΚΕ, ο οποίος μάλιστα φάνηκε ότι πολιτικοποίησε την τελευταία εκδήλωση για τα θύματα των τυπών, μιλάμε για τις 28 του Φλεβάρι φέτος. Ο δεύτερος, η θέση του είναι, θα έλεγα, αλλοπρόσαλες διαχρονικά, γιατί θέλει να είναι και με τον αυτοφύλακα και με τον προφύλακα. Αυτά δεν γίνονται, πρέπει να πάρει ξεκάθαρη θέση. Τώρα, αν αναδείχθηκε η προσωπικότητα της κυρίας Καρισιανού από αυτό περισσότερο έναντι των άλλων και μπορεί να κάνει αυτό το οποίο έκανε, ας κάνει και ένας άλλος από αυτούς το ίδιο. Αν νομίζω ότι μπορεί να έχει ένα πέρασμα στην κοινωνία. Αυτή η οποία συνέγειρε τα πλήθη, αυτή η οποία επηρέασε, πιστεύω, τους πολίτες αυτής της χώρας με τον οποιοδήποτε τρόπο, νομίζω ότι αυτή είναι, όχι νομίζω, πιστεύω ότι είναι η κυρία Καρισιανού. Και γι' αυτό και εμείς ζητήσαμε από την κυρία Καρισιανού να ηγηθεί αυτού του οποίου εμείς θέλουμε. Δεν το έκανε εκείνη γιατί είχε πολιτική επιδίωκτη να ασχοληθεί.
1: Το πιστεύετε αυτό? Γιατί είναι οι βολές που δέχεται η κυρία Καρισιανού, ότι δηλαδή αυτή η άποψη που κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ σκληρή, ότι δηλαδή πάτησε πάνω σε αυτή την απώλεια προκειμένου να ικανοποιήσει τις πολιτικές της φιλοδοξίες. Εσείς λέτε ότι δεν
0: αυτό
1: ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Αυτό θα μπορούσε να το πει, κυρία Σιμεντενά, και κάποιος ο οποίος ήταν ήδη πολιτικοποιημένος ή κομματικοποιημένος και να ήθελε να ηγηθεί ενός νέου. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την κυρία Καρισιανού. Είναι άδικο επίκως, το λέω με ευγένεια, να συμβαίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να περίμενε να χάσει το παιδί της για να κάνει αυτό το πράγμα και να αναδειχθεί ως ηγέτρια. Η κυρία Καρισιανού είναι ένας άνθρωπος όπως εμάς. Είναι ένας απλός πολίτης, ένας καθημερινός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που δεν βρήκε δικαίωση σε αυτό το οποίο υπέστη, και εκείνοι και άλλοι άνθρωποι, ηγήθηκε και αναδείχθηκε μέσα από την ηγεσία αυτή της ανάδειξης του προβλήματος, όχι μόνο σε ελληνικό, στην Ελλάδα, στο ελληνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως ξέρετε, έχει κάνει παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάδειξη και την δικαίωση, αναστά τη δικαίωση. Μια δικαίωση που δεν την βρήκε. Ξέρετε, πολλές φορές στη ζωή, στον καθένα από εμάς, μπορεί να συμβεί, νομίζω, ένα γεγονός, μια στιγμή, ένας λόγος, εμένα μου συνέβη προσωπικά. Για έναν λόγο δημιούργησα κάτι πολύ σημαντικό στο Σύλλογο των Εμπόρων Οικοδομικών Εικόνων, το πήγα την τύχη και την ευλογία να ηγηθώ κάποια χρόνια. Μια κουβέντα ενός ανθρώπου. Αυτό δεν σημαίνει ότι περίμενα να γίνει αυτή η κουβέντα. Αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα από εμάς. Αυτό βγήκε από το λαό και είναι για το λαό. Και έτσι πρέπει να το δούμε, γι' αυτό και έχει τον κινηματικό χαρακτήρα, τον οποίο αναδεικνύει και η επωνυμία του κινήματος και του πολιτικού χώρου, κυρία Σημεία Αντωνάκη.
1: Ελπίδα για τη δημοκρατία λοιπόν. Περιμένουμε να δούμε, για να έχουμε μια συνολική εικόνα, να δούμε και τους συνεργάτες που έχει επιλέξει η κυρία Μαρία Καρισιανού. Κύριε Σφυρί, θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Θα είμαστε σε επαφή. Θα είμαστε σε επαφή. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κυρία Σημεία Αντωνάκη. Καλή συνέχεια.
1: Θα πάμε σε διαφημίσεις, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με κάτι τελείως διαφορετικό.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τάκης και Χούπης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν

0: Τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
0: Όχι, μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
0: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
0: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
5: Ραδιοκρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, αφήνουμε τα πολιτικά, πάμε να δούμε τι γίνεται στα σχολιά μας, πάμε να δούμε τι γίνεται στα δημοτικά σχολεία. Η σχολική χρονιά φτάνει σε 3 εβδομάδες περίπου στο τέλος της. Ήταν μια σχολική χρονιά εξαιρετικά δύσκολη για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, οι οποίοι βεβαίως με κενά και με ελλείψεις που παρουσιάστηκαν δυσκολεύτηκαν στην καθημερινότητά τους. Ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Μακράκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, να έχουμε μια επικοινωνία για να μας δώσει έτσι έναν απολογισμό, αν θέλετε, αυτής της σχολικής χρονιάς 2025-2026. Κύριε Μακράκη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Τσιμιαντονάκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Πώς θα τη χαρακτηρίζετε λοιπόν αυτή τη φετινή σχολική χρονιά που φτάνει στο τέλος της?
1: Ήταν μια χρονιά δύσκολη, ξεκίνησε δύσκολα. Τα είχαμε πει και από τη δική σας εκπομπή, από το δικό σας σταθμό. Δηλαδή το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο παρουσιάστηκαν αρκετά ζητήματα όσον αφορά την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, που δυστυχώς αυτό το κακό ξεκίνημα είχε επιδράσει σε όλη την φετινή χρονιά, υπό το πρίσμα ότι πολλά παιδιά είτε με μαθησιακές

0: δυσκολίες, ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, δηλαδή στο κομμάτι που αφορά την παράλληλη στήριξη, είτε στη λειτουργία των ολοήμερων τμήματων ή στην κάλυψη αναγκών που προέκυπταν. Δυστυχώς, εδώ το Υπουργείο Παιδείας κινήθηκε κατώτερο των περιστάσεων. Είχαμε τονίσει ότι αυτό, και το επισημαίνω αυτό με την έννοια ότι μπορεί να το αντιμετωπίσουμε και του χρόνου. Mm-hmm. Άρα οι κοινότητες θα πρέπει να λάβουν μέτρα. Δηλαδή ότι το ΕΣΠΑ, που είναι ο βασικός κορμός χρηματοδότησης προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού στα σχολεία, επειδή λύγει το πρόγραμμα το 27, έχουν απομείνει λίγες πιστώσεις, με αποτέλεσμα η φετινή σχολική χρονιά που περνάει, κλείνει, θα έπρεπε να έχουν διασφαλίσει μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό την απαραίτητη χρηματοδότηση για την κάλυψη προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε με επάρκεια χρηματοδοτική. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα λοιπόν η φετινή χρονιά σε γενικό κανόνα να κλείνει με μία από τις χειρότερες της τελευταίας δεκαετίας όσον αφορά τη στελέχωση των σχολείων. Άρα αυτό ήταν λοιπόν ένα βασικό ζήτημα που αντιμετωπίσαμε.
1: Αυτές οι πιστώσεις, να ρωτήσω εγώ κάτι, μια διευκρίνηση. Αυτές οι πιστώσεις μέσω ΕΣΠΑ είχαν να κάνουν με τις προσλήψεις αναπληρωτών ή γενικότερα και μόνιμο να
0: εκπαιδευτικό? Μόνο για τους αναπληρωτές.
1: Για τους αναπληρωτές, μάλιστα.
0: Για τους αναπληρωτές,
1: και γιατί λέτε ότι θα το δούμε μπροστά μας και τη νέα σχολική χρονιά?
0: Γιατί αυτό το πρόγραμμα τελειώνει το 2027, mm-hmm. Θα ανανεωθεί από το 28 και μετά, αλλά κλείνει του χρόνου αυτό το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να έχουν απομείνει λίγες πιστώσεις στη διαχείρισή τους.
1: Μάλιστα.
0: Άρα και φέτος λοιπόν έπρεπε να επενδυθούν περισσότερα χρήματα μέσω του κρατικού προϋπολογισμού για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, κάτι το οποίο δεν έγινε ούτε έγκαιρα ούτε σε επάρκεια όσον αφορά τη χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την υποστελέχωση και με μεγάλο ασθενή προφανώς και την παράλληλη στήριξη, αλλά και σχολεία, θα πω, της υπαίθρου, που ενώ έπρεπε να λειτουργούν παράδειγμα με 4 δασκάλους είχαν 3, άλλα με 3 να είχαν 2, και καταλαβαίνετε ότι αυτό είχε, είχε συνέπειες, αρνητικό αντίκτυπο στο εκπαιδευτικό έργο, στην εκπαιδευτική διαδικασία.
1: Κοιτάξτε, ακριβώς επειδή είχαμε αυτό το πρόβλημα φέτος, ίσως, λέω εγώ ίσως, έτσι, το Υπουργείο Παιδείας να πήρε το μήνυμα και τα πράγματα να είναι καλύτερα το νέο σχολικό έτος, κύριε Μακράκη.
0: Αυτό εμείς το τονίζουμε. Αυτό διεκδικούμε προφανώς. Εμείς διεκδικούμε στην ολότητά τους οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται από 1 Σεπτέμβρη στις σχολικές μονάδες, με το που ξεκινάει δηλαδή το νέο σχολικό έτος. Άρα θα κριθεί λοιπόν το Υπουργείο, αν πήρε το μήνυμα, αν κατάλαβε, κατανόησε την κατάσταση, και θα κριθεί προφανώς το επόμενο διάστημα. Ένα δεύτερο ζήτημα, κύριε Σμιαντονάκη, ασχοληθήκατε και εσείς, το ζήτημα της υλικοτεχνικής υποδομής, το οποίο και φέτος όσον αφορά στην πόλη μας, στο Ηράκλειο, υπάρχουν ζητήματα είτε συντήρηση σχολικών μονάδων είτε διαχρονικών παθογενειών της υλικοτεχνικής υποδομής, δηλαδή ότι έχουμε πολλά νηπιαγωγεία με μισθωμένα κτίρια, με τεράστιο πρόβλημα ακριβώς, ή με τις πρώτες βροχές ή με πιο έντονη βροχόπτωση, να το πω διαφορετικά, να πλημμυρίζουν σχολικές μονάδες, αίθουσες κλπ. Αυτό δείχνει μια κατάσταση ότι υπάρχει ένας κορεσμός στο κομμάτι της υλικοτεχνικής υποδομής, μια λυπής συντήρηση που έχει και άλλες προεκτάσεις, και μισθωμένα κτίρια τα οποία παραμένουν χωρίς να υπάρχει όχι απλά μόνο μια βραχυπρόθεσμη λύση για κάποια σχολεία. Για παράδειγμα, εγώ λέω τα νηπιαγωγεία που φέτος αναγκάστηκαν να μετακομίσουν πρόχειρα κάπου γιατί έγινε έξωση από τους ιδιοκτήτες με δικαστική απόφαση. Αυτό το φαινόμενο, κύριε Σιναντονάκη, μπορεί να το ξαναζήσουμε. Και εδώ λοιπόν υπάρχουν ευθύνες από πάνω προς τα κάτω, από την κεντρική κυβέρνηση μέχρι και τους δήμους, που πρέπει να υπάρχει μια τελείως διαφορετική διαχείριση, μια περισσότερη χρηματοδότηση για την υλικοτεχνική υποδομή. Και στον αστικό ιστό του Δήμου Ηρακλείου, τα ζητήματα που άπτονται, να το πω έτσι, τη υλικοτεχνική υποδομή, είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Να μην μιλήσουμε και για την πρώην Ακαδημία, έτσι, κύριε Μακράκη.

0: έχει γίνει σύριαλ αυτή η ιστορία με την ολοκλήρωση των έργων εκεί στην πρώην Ακαδημία. Εγώ θέλω λίγο να επικεντρωθούμε τώρα και στο κομμάτι των εκπαιδευτικών των συναδέλφων σας και κυρίως των αναπληρωτών. Και στη δική μας και εδώ στο Ράδιο Κρήτης συνεντεύξεις σας και σε άλλα μέσα έχετε τονίσει την πολύ μεγάλη δυσκολία κυρίως των αναπληρωτών και των μόνιμων εκπαιδευτικών στο να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα με το πολύ υψηλό κόστος ζωής που έχουμε εδώ σε όλη την Ελλάδα αλλά κυρίως εδώ στο δικό μας το νησί κυρίως εξαιτίας του τουρισμού και όχι μόνο. Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Φαντάζομαι θα μου πείτε να ανέβουν οι μισθοί, γιατί οι μισθοί που παίρνουν οι συναδελφοί σας, κυρίως οι αναπληρωτές, είναι χρήματα που δεν μπορεί κανένας να ζήσει, αν δεν κάνει και μια δεύτερη δουλειά τουλάχιστον. Είναι το μοναδικό κομμάτι το οικονομικό, κύριε Μακράκη?
1: Το τρίτο ζήτημα που θα έβαζα λοιπόν είναι αυτό το εργασιακό, γιατί έχουμε πει πολλάκις φορές ότι οι μισθοί των εκπαιδευτικών, των δημοσίων λειτουργών είναι τέτοιοι που καλούνται νέοι συνάδελφοι και όχι μόνο νέοι συνάδελφοι, σωστά το θέσατε, όχι μόνο οι αναπληρωτές δηλαδή εκπαιδευτικοί, αλλά γενικότερα οι εκπαιδευτικοί με τους μισθούς που παίρνουν δεν μπορούν να επιβιώσουν ή να ζήσουν. Ειδικότερα δε όταν μιλάμε για ένα κλάδο ο οποίος ένα μεγάλο ποσοστό του δουλεύει μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας, μόνιμων συμφερόντων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους όπου οι οικογένειες τους χωρίζονται στα δύο, άρα μπορεί να διατηρούν δύο σπίτια. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν το πόσο υψηλό είναι το κόστος διαβίωσης. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας συνδυασμός που είναι χαμηλή μισθή, υψηλό κόστος διαβίωσης, έβρεση κατοικία, δυσκολία στο να βρουν σπίτι και υψηλό ενίκιο. Μιλάω και συγκεκριμένα να το αναφέρουμε και για το Ηράκλειο αυτό. Και το τρίτο ζήτημα έχει να κάνει ότι ειδικότερα σήμερα που μιλάμε, η ακρίβεια, μόνο τα καύσιμα, δηλαδή οι εκτελεστοί που πηγαίνουν έρχονται από το Ηράκλειο σε αποστάσεις στα χωριά, στις σχολικές μονάδες, όταν έχει λοιπόν 2,2 σήμερα η βενζίνη. Και ο νεοσερχόμενος, ο μόνιμος εκπαιδευτικός, δηλαδή ο νεοδιόριστος που προσλήφθηκε φέτος ως μόνιμος εκπαιδευτικός, ξέρετε πόσα παίρνει, 800 ευρώ. Άρα αυτός ο άνθρωπος λοιπόν πώς μπορεί να επιβιώσει μονάχα από αυτή την εργασία? Προφανώς και δεν μπορεί. Αυτό έχει οδηγεί, κύριε Σιμιαντονάκη, λοιπόν, στο γεγονός ότι πολλοί ενδυνάμει αναπληρωτές δεν βάζουν πλέον πολλές περιοχές της χώρας για να εργαστούν. Δεύτερον, πολλοί εκπαιδευτικοί ενδυνάμενοι αναπληρωτές αρνούνται τη θέση τους. Είχαμε ποσοστά, αν θυμάστε, ότι φέτος και η χρονιά κλείνει πάνω από 1.500 αρνήσεις εκπαιδευτικών που δεν, δηλαδή, αρνήθηκαν να δουλέψουν, να εργαστούν.
0: Σε όλη τη χώρα αυτό το νούμερο, έτσι?
1: Και σε όλη τη χώρα. Είχαμε και εδώ περιπτώσεις, προφανώς.
0: Ναι.
1: Έχουμε πει, χτυπάμε το καμπανάκι, ότι αν αυτό συνεχιστεί, δηλαδή η δυσκολία στην έβρεση στέγη, η δυσκολία στο κομμάτι που αφορά τη διαβίωσή τους, καταλαβαίνουμε ότι θα ψάχνουμε με το κι άλλοι εκπαιδευτικούς τα επόμενα χρόνια. Και μάλιστα, μια που λέγατε ότι για δεύτερη εργασία, τώρα πριν να βγω στην εκπομπή σας, έκλεισα τηλέφωνο συναδέλφου εκπαιδευτικού που με ρωτούσε αυτό, ότι θέλει να κάνει δεύτερη δουλειά γιατί δεν τα βγάζει πέρα. Και έψαχνε λίγο την νομοθεσία για το πώς θα το κάνει. Αυτό είναι το καθημερινό φαινόμενο, να ξέρετε, που πάρα πολλοί προσπαθούν με δεύτερη εργασία να μπορούν να ζήσουν. Άρα θα μου πείτε πώς λοιπόν αλλάζει αυτό. Και είπατε προφανώς, είναι το πιο σημαντικό, είναι να ξέρει ο εργαζόμενος ότι πάει στην εργασία του και ότι ο μισθός που θα πάρει θα μπορεί να ζήσει την οικογένειά του. Πέρα από αυτό υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν τις κοινωνικές κατοικίες ή επίδομα στέγης που μπορεί να γίνει εδώ και χρειάζεται μια μεγαλύτερη, να πω, πίεση όχι μόνο από τα συνδικαλιστικά όργανα αλλά και από τις τοπικές κοινωνίες και από το Δήμο, γιατί το είχαμε κάνει και παρέμβαση στο Δήμο Ηρακλείου. Ότι δεν είναι ο Δήμος ανεξαρτήτως ποιος ηγείται σήμερα στο Δήμο, ποια είναι η παράταξη που ηγείται κλπ, το λέμε συνολικά, το βάζουμε, ότι

0: πρέπει να σκύψει πάνω από αυτό το πρόβλημα, γιατί στο τέλος ο χαμένος είναι οι πολίτες και τα παιδιά, κυρίως τα παιδιά των Ηρακλειωτών, Ηρακλειώτες. Γιατί όταν έχουμε σπίτια τα οποία έχουν τις συνάδελφοι, βλέπουν ότι κοστίζουν 600-650 ευρώ, 500-550, ο μισθός είναι στα 800-850 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι αυτό το φαινόμενο, αν συνεχιστεί έτσι, προφανώς δεν θα έρχονται. Και κάθε χρόνο έχουμε την αύξηση, όπως σας είπα προηγουμένως, των αρνήσεων των εκπαιδευτικών να τοποθετηθούν ως αναπληρωτές. Άρα είναι ένα ζήτημα λοιπόν που πρέπει όλοι μας να πιέσουμε, και οι μισθοί προφανώς να είναι καλύτεροι, αλλά να υπάρξουν και κάποια μέτρα τα οποία μπορούν να πάρουν
1: σε τοπικό επίπεδο από τους Δήμους που είναι και υπεύθυνοι και για αυτό το κομμάτι. Τι γίνεται με τους μόνιμους διορισμούς, μάλλον τι θα γίνει για τη νέα σχολική χρονιά, κύριε Μακράκη?
0: Για την επόμενη σχολική χρονιά, αυτό που γνωρίζουμε και δεν το έχει διαψεύσει το Υπουργείο Παιδείας είναι ότι οι διορισμοί, δηλαδή μόνιμοι διορισμοί, θα είναι περίπου 5.500-6.000. Ναι. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Υπουργείο κινείται και κυβέρνηση μια λογική, όσοι συνταξιοδοτήθηκαν σε αριθμό, τόσοι να διοριστούν. Άρα θα είναι, να το πω και διαφορετικά, θα είναι, αν γίνει έτσι όντως, θα είναι λιγότεροι διορισμοί από το 2021 και μετά σε αριθμό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι λειτουργικές ανάγκες, δηλαδή αμέσως μετά τους διορισμούς, το μέγεθος, το ύψος των αναπτύτων εκπαιδευτών που θα πρέπει να δουλέψουν θα είναι πολύ περισσότεροι σε σχέση με αυτό, γιατί θα καταλαβαίνετε ότι τα κενά είναι πάρα πολλά, είτε τα οργανικά είτε τα λειτουργικά, όπως τα ονομάζουμε εμείς στην εκπαιδευτική κοινότητα. Άρα αν τελικά όντως επαληθευτεί ο κανόνας του 1:1, οι ανάγκες θα είναι πάρα πολλές και στο νομό μας και σε πανελλαδικό επίπεδο.
1: Μάλιστα. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ μειώνεται δραματικά το μαθητικό δυναμικό, κύριε Μακράκη. Και είναι κάτι που το βλέπουμε και στην Κρήτη και σε πανελλαδικό επίπεδο για τα πρωτάκια που κάθε χρονιά, κάθε νέα σχολική χρονιά είναι όλο και λιγότερα.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Το μαθητικό δυναμικό, να το πούμε έτσι με μια εικόνα, το 2010 μέχρι και το 2026 έχουμε 50.000 λιγότερες εγγραφές στο δημοτικό. Καταλαβαίνουμε δηλαδή το μέγεθος του ζητήματος, αυτού του λεγόμενου δημογραφικού ζητήματος, που ναι μεν σε επίπεδο πολιτείας, σε επίπεδο κοινοβουλευτικό το συζητάνε κυβέρνηση, κόμματα κλπ. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης για την άλλη συζήτηση αυτή, αλλά η πρώτη εικόνα του δημογραφικού ζητήματος αποτυπώνεται πολύ έντονα στα σχολεία, γι' αυτό το τονίζω και εγώ. Από εκεί και πέρα, το γιατί υπάρχουν τόσα κενά, ενώ λέτε ότι έχουμε και μία πτώση σημαντική του μαθητικού δυναμικού χρόνια με τα χρόνια, είναι γιατί η εκπαίδευση έχει πάρα πολλές ειδικότητες ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων που εργάζεται στην γενική και στην ειδική αγωγή. Έχει χιλιάδες οργανικά κενά τα οποία ήταν κενά, ειδικότερα τα χρόνια τα μνημονιακά, όπου δεν υπήρχαν διορισμοί. Συνεπώς, ενώ φεύγανε πάρα πολλές συνταξιοδοτήσεις, άνθρωποι δηλαδή που συνταξιοδοτούνταν, δεν καλύπτονταν, με αποτέλεσμα στη χώρα μας να υπήρχε μια μεγάλη απόκριση των αναγκών σε σχέση με το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Και μάλιστα είχαμε καταδικαστεί κιόλας, δηλαδή υπήρχαν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσεις για το μέγεθος και το αριθμό των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχέση και με τις ανάγκες, αλλά και σε σχέση με το αντίστοιχα το μόνιμο εκπαιδευτικό, δηλαδή βρισκόταν σε αναντιστοιχεία. Άρα λέω λοιπόν ότι παρόλο τη μείωση του μαθητικού δυναμικού υπάρχουν ανάγκες οργανικά και σε λειτουργικά κενά, τα οποία θα πρέπει να μεριμνήσει το Υπουργείο Παιδείας για να μην ζήσουμε μια χρονιά όπως τη φετινή, που είχαμε χρόνια να τη ζήσουμε στο βαθμό της υποστελέχωσης από άποψη ανθρώπινου δυναμικού.
1: Κύριε Μακράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να πάνε όλα καλά τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες της σχολικής χρονιάς και βεβαίως να πάνε πολύ καλύτερα τη νέα σχολική χρονιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού.

0: ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 12. Να έχετε όλοι ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από το οργανωμένο έγκλημα για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης του ΟΠΕΚΕΠΕ. 20 συλλήψεις ανάμεσα τους λογιστές και υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Ξεκίνησε στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου κύκλος των απολογιών για τους 16 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε δύο μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο θα βρίσκεται από αύριο ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πραγματοποιώντας επίσημη επίσκεψη για μια σειρά σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων και εγγενείων. Ολοκληρωτική καταστροφή σε εκατοντάδες στρέμματα αμπελοκαλλιεργιών από τη σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε την ενδοχώρα του Ηρακλείου το Σάββατο. Κλιμάκια του ΕΛΓΑ ξεκίνησαν ήδη τις πρώτες αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων εισέρχονται οι σύλλογοι γονέων του 53ου και 54ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου εξαιτίας της πρωτοφανού στασιμότητας που εμφανίζουν εργασίες αναβάθμισης του σχολικού του συγκροτήματος. Οι γονείς συγκαλούν ανοιχτή συνάντηση σύσκεψη στις 3 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στον χώρο του σχολείου. Ανάχωμα στην ακρίβεια επιχειρεί η κυβέρνηση που παρατείνει ως το τέλος του 2026 το πλαφόν κέρδους σε τρόφιμα και καύσιμα. Η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή και αναταράξεις στο πετρέλαιο Brent υποχρεώνουν το Υπουργείο Ανάπτυξης σε εξάμηνη επέκταση των έκτακτων μέτρων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενεργοποιεί ως τα τέλη Ιουνίου το αυτόματο σύστημα επιβολής προστήμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις με άμεση ηλεκτρονική βεβαίωση προστήμων από 100 έως 500 ευρώ στους φορολογούμενους. Στα αθλητικά, την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού του τίτλου πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στο τελικό της Euroleague. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευά Σάντζας σε ηλικία 49 ετών από μια σπάνια νευρολογική ασθένεια. Στην πρόγνωση του καιρού, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει σήμερα τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φυλακά.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, η παραγγελία.
4: Αλλά στην off season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
6: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί!
9: Και εκεί!
10: Χρήστος, we found an ATM.
7: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
11: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαναράκης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα μέσω λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει νομοσχέδιο του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα επιβάλλονται δύο νέοι φόροι στην ακίνητη περιουσία υπέρ των Δήμων και των Περιφερειών. Σφοδή αντίδραση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Άνοιγε στις 28 Μαΐου ο αρχαιολογικός χώρος των Μαγείων μετά τα έργα ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στα εγγένεια την Τετάρτη η Λίνα Μεντώνη. Βάρη πλήγμα έχουν υποστεί οι αμπελοκαλλιέργειες του Ηρακλείου από τη σφοδρή χαλαζόπτωση του περασμένου Σαββάτου. Η παραγωγή κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς η καταστροφή αναμένεται να υποθηκεύσει και την παραγωγή της επόμενης χρονιάς. Χιλιάδες ιδιοκτήτες εκτάσεων σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη και Χερσόνησο καλούνται να προχωρήσουν στην ανάγνωση της πρώτης ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων, οι οποίοι αναρτήθηκαν και επισήμως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του κτηματολογίου. Οι καθυστερήσεις πληρωμού και η έλλειψη ρευστότητας, η επενδυτική ανασφάλεια, η αβεβαιότητα για την υλοποίηση προγραμμάτων και η υποστελέχωση των υπηρεσιών του πρωτογενή τομέα στο επίκεντρο συνάντησης που οργάνωσε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου. Έντονη ανησυχία καταγράφεται στην Κρήτη λόγω της αγλαίας αύξησης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Νέα δεδομένα για το πολιτικό σκηνικό δημιουργούν τα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα, ενώ έντονες διεργασίες κυοφορούν σε όλα τα κόμματα, ακόμα και της Νέας Δημοκρατίας. Ανάχωμα στην ακρίβεια, επιχειρεί η κυβέρνηση που παρατείνει έως το 2026 το πλαφόν κέρδους σε τρόφιμα και κάψιμα. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Νέα φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα μέσω των φουσκωμένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα επιβάλλονται δύο νέοι φορείς στην ακίνητη περιουσία υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή Δήμους και Περιφέρειας. Σφοδρή αντίδραση από την Πομιδά. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα μέσω φουσκωμένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει το νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες προβλέπουν ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα επιβάλλονται δύο νέοι φόροι στην ακίνητη περιουσία υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο ένας φόρος θα είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης που θα αποτελεί μόνιμο έσοδο των Δήμων. Θα αντικαταστήσει το τέλος ακίνητης περιουσίας και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, θα εισπράτεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, θα έχει συνολικά υψηλότερους συντελεστές και θα επιβάλλεται ακόμη και στο δικαίωμα υψούν, προκαλώντας σημαντικά αυξημένες χρεώσεις στους ιδιοκτήτες σε σύγκριση με αυτές που ισχύουν σήμερα. Ο δεύτερος φόρος θα είναι το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, μια επιπλέον επιβάρυνση που δεν υπάρχει σήμερα και θα επιβάλλεται από τις περιφέρειες, επίσης μέσω των λογαριασμών ρεύματος, με στόχο την αύξηση των εσόδων τους για τη χρηματοδότηση έργων. Το άθροισμα των δύο αυτών νέων επιβαρύνσεων θα είναι σημαντικά αυξημένο σε σύγκριση με το συνολικό ύψος των δημοτικών φόρων που καταβάλουν σήμερα οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Σε πολλές περιπτώσεις, οι συνολικές επιβαρύνσεις των ιδιοκτητών θα φτάνουν σε επίπεδα διπλάσια και υπερδιπλάσια από τα ισχύοντα. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από την Πομιδά, που τονίζει ότι με τις νέες διατάξεις προκαλείται τριπλάσια ετήσια οικονομική επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες ακινήτων με ένα νέο διπλό φόρο υπέρ Δήμων, αλλά τώρα και των Περιφερειών. Στην ουσία, ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό έμφυα που θα ισχύει παράλληλα με τον κρατικό, με συνολικό συντελεστή έως και 1,05% ετησίως.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη. Κύριε Λεχουρίτη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
1: Έχουμε νέα δεδομένα

0: στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης αφορά τους δύο φόρους που θα επιβληθούν μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Τι λέει το Ινστιτούτο Κατάνοτων?
1: Κύριε Βαρδάκη, νομίζω ότι έχει πλέον ξεπεράσει η κυβέρνηση κάθε ανοχή. Διότι πόσο ακόμα θα επιβαρυνηθεί ο πολίτης καταναλωτής τις ήδη μεγάλες επιβαρύνσεις, και κατά τα άλλα μας λέει η κυβέρνηση ότι μειώθηκαν οι φόροι, μειώθηκε ο ένφια, μειώθηκε το ένα, μειώθηκε το άλλο. Πόσους φόρους πρέπει να πληρώσει τελικά το ελληνικό νοικοκυριό για να ικανοποιηθούν τα εγώ των κυβερνήσεων, των δανειστών, του ΔΔΕ και όλων αυτών που υποτίθεται προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων? Επειδή ο κόμπος έφτασε στο χτένι και δεν αντέχει άλλο η ελληνική τσέπη να πληρώνει όποιες επιβαρύνσεις κατά καιρούς έρχεται στη φαϊνή ιδέα του κάθε υπουργού, νομίζω αυτό πρέπει να πάρει ένα τέλος. Δηλαδή, πληρώνουμε ένφυ, πληρώνουμε τον ΤΑΠ, τέλος ακίνητης περιουσίας, τους Δήμους. Θα πληρώσουμε τώρα ένα επιπλέον κόστος και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση ή δεν ξέρω τι και άλλους φόρους μέσω των λογαριασμών ρεύματος, που ενώ εμείς ζητάμε να απαλλαγούν οι λογαριασμοί ρεύματος από τις επιπλέον επιβαρύνσεις, είτε λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση είτε λέγεται υπέρ ΕΡΤ, θα μας επιβαρύνουν και άλλο, γιατί εάν δεν πληρώσεις το ρεύμα δυστυχώς θα σου κόβουν την παροχή και δεν θα έχεις ηλεκτρική ενέργεια. Είναι αδιανόητα, είναι απαράδεκτα και καλούμε την κυβέρνηση επιτέλους να σταματήσει την κοροϊδία εις βάρος των πολιτών. Εάν θέλει να ενισχύσει την τοπική αυτοδιοίκηση λόγω της κραυγής που εκπέμπουν οι Δήμοι και οι περιφέρειες προς την κυβέρνηση, δεν χρειάζεται να επιβαρύνει άλλο τους πολίτες καταναλωτές. Ήδη τα έσοδα της κυβέρνησης είναι πολλαπλάσια από αυτά τα οποία θα αναμενόταν να έχει.
0: Μάλιστα. Σχεδιάζεται, κύριε Λεχουρίτη, όχι εσείς προσωπικά, δηλαδή σαν Ινστιτούτο Καταναλωτών, αλλά γενικότερα να υπάρξει κάποια αντίδραση πάνω σε αυτό? Τι λέτε εσείς και αν θα πρωταγωνιστείτε πάνω σε αυτό?
1: Σίγουρα θα το δούμε στην πορεία. Εμείς αναμένουμε, όπως και άλλες ενέργειες κάνει η κυβέρνηση και είμαστε αντίθετοι, που σήμερα εξαγγέλθηκε μια νέα πλατφόρμα, όπως λέγεται.
0: Ομίδας. Αυτό λέτε.
1: Το θέμα τιμής. Είναι μια νέα πλατφόρμα η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το ή καταναλωτής με το πόσο κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας.
0: Ναι, λέει, για τη σύγκριση τιμών. Είναι η πλατφόρμα σύγκριση τιμών, αυτό ουσιαστικά είναι.
1: Ακριβώς. Αυτή η πλατφόρμα, εκείνο το οποίο με παραπέμπει εμένα, είναι ότι 4.612.800 ευρώ θα δαπανηθούν για τη νέα πλατφόρμα. Πέρσι το αντίστοιχο είχε δαπανηθεί για την προώθηση του e-καταναλωτής. Δεν έχουν κουραστεί να κατασπαταλούν τα δημόσια χρήματα?
0: Μάλιστα. Κύριε Λεχουρίτη, παρακολουθούμε το θέμα. Ό,τι νεότερο υπάρχει βεβαίως θα ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Αλλάζουμε θέμα. Ανοίγει στις 28 Μαΐου ο αρχαιολογικός χώρος των Μαγείων μετά τα έργα ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στα Εγγένεια την Τετάρτη, η Λίνα Μεντώνη. Ακούμε το ρεπορτάζ. Εβδομάδα με επίκεντρο τον πολιτισμό είναι αυτή που μπήκε σήμερα για την Κρήτη, καθώς αναμένεται η επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μεντώνη για την απόδοση του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου των Μαγείων, που είναι ενταγμένο στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αλλά και τα εγγένεια της μεγάλης περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Μιλώντας στο Ραδιοκρήτη και το Μανώλη Αργυράκη, η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου Βάσο Σιθιακάκη αναφέρθηκε στο μυθολογικό ανάκτορο των Μαγείων και στις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού για την αντιπλημμυρική προστασία του και γενικότερα για την αναβάθμιση του χώρου. Όπως είπε η κυρία Σιθιακάκη, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 του μήνα στις 7 το απόγευμα, θα παρουσιαστεί η σημασία των παρεμβάσεων για την προστασία του μυθολογικού ανακτορικού κέντρου και τη βελτίωση της επισκεψιμότητας και της ανθεκτικότητας του χώρου απέναντι σε φυσικούς κινδύνους. Αναφερόμενοι στα έργα ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, είπε ότι κατασκευάστηκε ένα εκτεταμένο δίκτυο με αποστρατηγικές τάφρους περιμετρικά όλων των στεγασμένων χώρων για την απομάκρυνση των ομβρίων από τα στέγαστρα αλλά και την κατασκευή γενικών.

0: και από πρωτοφόρους φωτογράφους της εποχής. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Φιακάκη στο Ράδιο Κρήτη.
1: Κατασκευάστηκε ένα έργο απορροής ομβρίων στην ουσία, ώστε αυτά να συγκεντρώνονται και να οδεύουν έξω από τον αρχαιολογικό χώρο με ένα οργανωμένο τρόπο. Συντηρήθηκαν τα στέγαστρα των κτηρίων τα οποία είναι προστατευμένα, που είχαν υποστεί ζημιές από το χαλάζι του 2020. Έγιναν σημειακά και κάποιες επεκτάσεις για τη βελτίωσή τους, αντικατάσταση των υδρορροών τους. Όλο το σύστημα δηλαδή απορροής εξυγχρονίστηκε. Παράλληλα έγιναν και εργασίες βελτίωσης της επισκεψιμότητας, νέες διαδρομές επισκεπτών, οι οποίες να έχουν προδιαγραφές και για χρήση από άτομα με κινητικά προβλήματα και αμαξίδια. Τοποθετήθηκαν νέες πληροφοριακές πινακίδες, ούτως ώστε ο επισκέπτης κατά την περιήγηση του να λαμβάνει τη μέγιστη δυνατή πληροφορία. Αυτές ήταν οι βασικές παράμετροι του έργου που εκτελέστηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 3,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Σωστό.
1: Και με την αφορμή της εκδήλωσης αυτής που θα γίνει το απόγευμα της Τετάρτης στις 7, παρουσία της κυρίας Υπουργού, θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας που έχει τοποθετηθεί στο ανάκτορο των Μαλίων και στα υπόλοιπα ανάκτορα της
0: Βάρια πλήγμα έχουν υποστεί οι αμπελοκαλλιέργειες του Ηρακλείου από τη σφοδρή χαλαζόπτωση του περασμένου Σαββάτου. Η παραγωγή κρούν τον κλάδαμα του κινδύνου, καθώς η καταστροφή αναμένεται να υποθηκεύσει και την παραγωγή της επόμενης χρονιάς. Τις επόμενες μέρες θα ξεκινούν από τα ανελγά οι διαδικασίες για την υποβολή των δηλώσεων ζημιάς από τους αγρότες. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι αγρότες στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το περασμένο Σάββατο την περιοχή, αφήνοντας πίσω του εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής. Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, η ξαφνική και πρωτοφανής ένταση χαλαζόπτωση βομβάρδισε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, εξανεμίζοντας τους σκόπους μιας ολόκληρης χρονιάς. Τα ακραία φαινόμενα εκδηλώθηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα, συνοδευόμενα από τεράστιους όγκους νερού που άγγιξαν τα 60 με 70 χιλιοστά βροχής. Στο επίκεντρο της θεομηνίας βρέθηκαν παραγωγικές περιοχές του Δήμου Ηρακλείου με τον προφήτη Λία, τις Δαφνές, το Κυπαρίσι και το Βενεράτο να δέχονται το ισχυρότερο χτύπημα. Το μέγεθος της ζημιάς στις αμπελοκαλλιέργειες χαρακτηρίζεται από τους ίδιους τους παραγωγούς ως μη αναστρέψιμο. Το χαλάζι ξύλωσε κυριολεκτικά τα φύλλα και κατέστρεψε τους νεαρούς βλαστούς και τα σταφύλια. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς το πλήγμα στο φυτικό κεφάλαιο είναι τόσο βαρύ που αναμένεται να υποθηκεύσει και την παραγωγή της επόμενης χρονιάς. Παράλληλα, σοβαρά χτυπήματα δέχθηκαν και τα ελαιόδέντρα της περιοχής σε μια περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη για την καρπόδεση, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για το μέλλον της φετινής ελαιοπαραγωγής. Η κινητοποίηση των αρμοδίων φορέων ήταν άμεση. Η κλιμάκια του ΕΛΓΑ αναμένεται να βρεθούν άμεσα στις πληγήσεις περιοχές προκειμένου να ξεκινήσουν τις πρώτες αυτοψίες και να αποτιμήσουν το μέγεθος της καταστροφής. Οι τοπικοί φορείς και οι αγροτικοί σύλλογοι ζητούν την επίσπευση των διαδικασιών, ώστε οι παραγωγοί που επλήγησαν να αποζημιωθούν δίκαια και γρήγορα, καθώς πολλοί από αυτούς αντιμετωπίζουν πλέον ζήτημα βιοπορισμού. Οι κατατόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ ανοίγουν τις διαδικασίες για την υποβολή των δηλώσεων ζημιάς από τους αγρότες. Παράλληλα από αύριο αναμένεται να ξεκινήσουν οι αυτοψίες από κλιμάκια προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των ζημιών και να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αποζημίωσης.
0: Χιλιάδες ιδιοκτήτες εκτάσεων σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη και Χερσόνησο καλούνται να προχωρήσουν στην ανάγνωση της πρώτης ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων, οι οποίοι αναρτήθηκαν και επισήμως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του κτηματολογίου. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανδαφερμάκη. Λίλια.
3: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων οφείλουν να διαβάσουν με μεγάλη προσοχή τους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες και να διαπιστώσουν εάν έχουν εγγραφεί σωστά οι ιδιοκτησίες τους στο κτηματολόγιο για να προχωρήσουν στις αναγκαίες διορθώσεις. Ειδικότερα οι ιδιοκτήτες οφείλουν να ελέγξουν με μεγάλη σχολαστικότητα όλα τα στοιχεία της εγγραφής τους, από τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, μέχρι το πώς έχει αποτυπωθεί, αν έχει αποτυπωθεί σωστά η ιδιοκτησία τους. Όσοι διαπιστώσουν ότι υπάρχει κάποιο λάθος, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης.

0: ή αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος, είτε ηλεκτρονικά είτε στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης. Η πρώτη ανάπτυξη των αποτελεσμάτων είναι ένα κομβικό στοιχείο της κτηματογράφησης, διότι δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης λαθών που πιθανόν να έχουν γίνει στην πρώτη αποτύπωση των ιδιοκτησιακών στοιχείων και παράλληλα δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε όλους όσους έχουν υπάρξει αμελείς σε σχέση με την υποχρέωσή τους να κατοχυρώσουν την ιδιοκτησία τους για να μην καταλήξει να χαρακτηριστεί αγνώστου ιδιοκτήτη και τελικά να περιέλθει σε χέρια ξένων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες θα παραμείνουν αναρτημένοι επί 2 μήνες για να καταθέσουν τις ενστάσεις τους αυτοί που ζουν στην Ελλάδα και όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό. Μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να προχωρήσουν στους αναγκαίους ελέγχους όλοι οι ιδιοκτήτες εμπράγματων δικαιωμάτων στους Δήμους Χερσονήσου και Μαλεβιζίου και σε ό,τι αφορά το Δήμο Ηρακλείου στις περιοχές Αγίου Μηρωνά, Άνω Ασιτών, Κάτω Ασιτών, Πενταμοδίου, Πετροκεφάλου, Πυργούς, Βουτών, Δαφνών, Σκαλανίου, Σταυρακίων, Καλυθέας, Νέας Αλικαρνασσού, Αυγενικής, Βενεράτου, Κερασίων, Σίβα, Αγίου Σύλλα, Κυπαρισίου και Προφήτη Ηλία.
1: Γεια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου και νομικό, τον κύριο Κώστα Ράπογλου. Κύριε Ράπογλου, καλό μεσημέρι.
2: Ναι, καλώς σας μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
1: Έχουμε λοιπόν την πρώτη ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων. Σημαντικό το γεγονός αυτό, αλλά πρέπει να προσέξουν και οι ιδιοκτήτες, έτσι είναι?
2: Ναι. Αυτό να πούμε ότι αφορούν τα υπόλοιπα του Δήμου Ηρακλείου, δηλαδή τα χωριά που ακούσαμε προηγουμένως που ανήκουν στο Δήμο Ηρακλείου μετά την επέκταση, δεν αφορά το Δήμο Ηρακλείου στα παλιά διοικητικά του όρια, αφορά επίσης το Δήμο Μαλεβιζίου και το Δήμο Χερσονήσου. Έτσι. Οι ιδιοκτήτες λοιπόν πρέπει να φροντίσουν να δουν αν αυτά που δήλωσαν έχουν αναρτηθεί σωστά, και το λέω γιατί πάρα πολλοί ιδιοκτήτες επαναπαύονται ότι έκανα τη δήλωση και δεν χρειάζεται να ξαναασχοληθώ. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Για το λόγο ότι μπορεί το ακίνητο όπως το δήλωσαν να το έχει δηλώσει και κάποιος γείτονας ή ένα τμήμα του να αμφισβητείται από κάποιο γείτονα ή να έχει γίνει οποιοδήποτε λάθος. Άρα λοιπόν πρέπει να ελέγξουν αν είναι σωστά δηλωμένο. Στη διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να γίνει να κάνουν ένσταση.
1: Ναι. Υπάρχει προθεσμία πάνω σε αυτό, κύριε Ράπογλου, όσον αφορά την ανάρτηση? Ναι. Αυτή, για πείτε μας.
2: Ναι, η προθεσμία είναι 2 μήνες και ναι, είναι μέχρι τις 25 Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Εκτός αν δοθεί παράταση.
2: Εκτός αν δοθεί παράταση, ναι, αλλά μην περιμένει ο κάθε ιδιοκτήτης το αν θα δοθεί παράταση, θα φροντίσει να το κάνει έγκαιρα.
1: Μάλιστα. Σημαντικές αυτές οι συμβουλές. Σας ευχαριστώ, κύριε Ραπογλού, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Και εσείς, γεια σας.
1: Είναι καλά ή κακά τα γεράματα στην Κρήτη? Απογοητευτικά είναι τα συμπεράσματα μιας έρευνας που δημοσιεύθηκε σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό για τη ζωή των ηλικιωμένων. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
3: Καλό μεσημέρι. Η Κρήτη είναι γνωστή για την μακροζωία των κατοίκων της, αλλά φαίνεται ότι αποτυγχάνει παταγωδώς στο θέμα της καλής ποιότητας ζωής σε τρίτη ηλικία. Σημαντική η επιδείνωση στην ποιότητα γύρανσης μετά την ηλικία των 80 ετών, καταγράφει νέα επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συνεργαζομένων ιδρυμάτων με επίκεντρο ηλικιωμένους κατοίκους του νησιού. Η έρευνα που δημοσιεύθηκε στις 30 Απριλίου σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό παρακολούθησε 178 ηλικιωμένους με στόχο να διερευνήσει τι καθορίζει την υγιή και επιτυχημένη γύρανση. Οι ερευνητές εξέτασαν παράγοντες όπως η σωματική υγεία, η γνωστική κατάσταση και η ψυχολογική ευεξία, διαπιστώνοντας ότι η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων δεν εξαρτάται βέβαια μόνο από την απουσία ασθενειών, αλλά και από κοινωνικούς, ψυχολογικούς και λειτουργικούς παράγοντες. Τα αποτελέσματα προβληματίζουν. Στην ηλικιακή ομάδα των 65 με 79, ο δείκτης επιτυχούς γύρανσης φτάνει κατά μέσο όρο το 61, όμως μετά τα 80. Καταγράφεται απότομη πτώση το 24. Η επιδείνωση μετά τα 80 μπορεί να θεωρηθεί αναμενόμενη, ωστόσο υπάρχουν τρόποι να καθυστερήσει. Η φυσική δραστηριότητα, η κοινωνική συμμετοχή, η θετική ψυχολογία, η ύπραξη σκοπού στη ζωή και η αποφυγή της μοναξιάς αναδεικνύονται σε βασικούς παράγοντες για καλύτερα γυρατιά. Παρότι η οικονομική κατάσταση δεν αποτέλεσε βασικό αντικείμενο της έρευνας, οι επιστήμονες σημειώνουν ότι το χαμηλό εισόδημα, η μοναξιά και η ψυχολογική κόπωση θεωρούνταν πλέον κρίσιμοι δείκτες που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα εξακολουθεί να επικεντρώνεται κυρίως στη μακροζωία και λιγότερο στην ποιότητα αυτών των χρόνων. Ωστόσο, το μεγάλο στίγμα για την Κρήτη αλλά και συνολικά όλη τη χώρα των επόμενων δεκαετιών είναι αν οι πολίτες θα μπορούν να γερνούν με αξιοπρέπεια και ουσιαστική ποιότητα ζωής.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον νομότιμο καθηγητή ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Αλέξανδρο Βγόντζα. Κύριε Βγόντζα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
1: Έχω την αίσθηση ότι καλώς γίνονται αυτές οι έρευνες, διότι με τη γύρανση του πληθυσμού και το πρόβλημα στο δημογραφικό, αυτό θα απασχολήσει πολύ περισσότερο στο μέλλον. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου.
4: Μας απασχολεί και σήμερα και χθες και πολύ περισσότερο αύριο.
1: Ναι.
4: Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας είναι πάρα πολύ συμβατά με αυτά που έχουμε δημοσίευσει και εμείς, που δείχνει ότι η κατάθλιψη, αυτός που βλέπουμε τουλάχιστον στην εδώ χώρα, είναι κυρίως σε γυναίκες, και γυναίκες 80% και γυναίκες πάνω από τα 65. Χτυπάει δε κόκκινο πάνω από τα 75. Η κατάθλιψη έχει βιοψυχοκοινωνικές, αν θέλετε, συνιστώσεις. Δηλαδή αυτό που λέμε βιολογία, αυτό που λέμε η υγεία των ανθρώπων, η ψυχολογία τους. Αλλά ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η κοινωνική συνιστόσα, με το οποίο νομίζω αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι. Δηλαδή φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι, τα οικονομικά δεν είναι καλά, ξέρουμε, οι συντάξεις δεν είναι αρκετές, αλλά και κυρίως η κοινωνική απομόνωση. Έχουμε αναφερθεί και αυτό άλλες φορές. Στο νησί μας υπάρχουν πάρα πολλά μικρά χωριά με μικρούς οικισμούς, και κυρίως σε μεγάλα άτομα, γυναίκες που δεν ξέρουν να οδηγούν, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, είναι απομονωμένες. Το να τους επισκεφθεί μία φορά ένας νοσηλευτής ή το να έρθουν στο γιατρό τους κάθε τρεις μήνες, αυτό δεν αρκεί.
1: Ναι.
4: Υπάρχει ανάγκη για κοινωνική μέρημνα και εδώ, για να μην λέμε η πολιτεία γενικότερα, εγώ θα πω η Δήμη, οι κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να μελετήσουν, να μελετήσουμε μαζί με όλους εμάς αυτά τα δεδομένα και να δούμε τι χρειάζονται. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Στην χώρα εκεί που κινούμε, πολλές φορές λέω σε κάποιον ασθενή, θέλω να σε δω πιο συχνά. Λέει, γιατρέ, δεν μπορώ να έρθω, κουράστηκα να φορτώνομαι στην ενήφη μου, στο γιο μου που έχει παιδιά, που έχει δουλειές κτλ. Ένα άλλο που έχουμε κάνει, και αυτό έχουμε κάνει στις Μοίρες, ένα πιλωτικό κέντρο ημέρας, όπου συγκεντρώνουμε ανθρώπους που μπορούν να έρθουν, γιατί και άλλοι δεν μπορούν να έρθουν λόγω των καταστάσεων που σας είπα.
1: Ναι.
4: Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, 90% έμαθαν φάρμακα. Ναι. Ερχόμενοι όμως στο κέντρο ημέρας, περνάνε ένα πρωινό μόνο τη βδομάδα, που θα ήταν πολύ περισσότερο. Έχουμε δει ότι η θλίψη φεύγει, τα φάρμακα ελαττώνονται, η κοινωνικοποίηση αυξάνεται. Μπορούμε να σκεφτούμε πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σαν κοινωνία, σαν δήμοι, σαν πολιτιστική σύλλογη. Τους βάζω όλους μέσα. Δηλαδή, η πολιτιστική σύλλογη δεν μπορεί να είναι μόνο μια εκδήλωση μουσική το 15 Αύγουστο. Τα θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, τα κεφαλοχώρια, αλλά που να διευκολυνθεί η μεταφορά όλων αυτών των ανθρώπων, θα είναι πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Μάλιστα.
4: Ξέρω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχαν φτιαχτεί οι δομές που λέγονται ΚΑΠΗ. Είναι ώρα, νομίζω, να επανεξετάσουμε. Ανταποκρίνονται στην σημερινή εποχή. Τι πρέπει να αλλάξουμε, όχι ότι λέω ότι είναι άχρηστες, αλλά αυτό που ίσχυε πριν 30 χρόνια πιθανόν να μην είναι τόσο αποτελεσματικό σήμερα. Αυτό λοιπόν που θέλω να τονίσω, ναι, βεβαίως να υπάρχουν και οι γιατροί, κινητή μονάδα και όλα αυτά, αλλά χρειαζόμαστε ένα σωρό μέτρα κοινωνικής, αν θέλετε, οικονομικής φύσης, ώστε τα γυρατιά να είναι αυτό που λέμε ευζωία, να είναι μια καλή ζωή. Όχι απλώς μια ύπαρξη βιολογική, αλλά μια ύπαρξη και βιολογική και ψυχολογική.
1: Μάλιστα,
4: κοινωνική.
1: Σημαντικό.
4: Και
1: σημαντικό.
4: Μια ζωή, θα έλεγα, ώστε να το μπορούμε χαρούμενη και με νόημα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
4: Και εγώ.
1: Οι καθυστερήσεις πληρωμών, η έλλειψη ρευστότητας, η επενδυτική ανασφάλεια, η αβεβαιότητα για την υλοποίηση προγραμμάτων και η υποστελέχωση των υπηρεσιών που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που οργάνωσε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στο Πολυκέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο του τμήματος Κρήτης, του παρατήματος Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, την κυρία Δασκαλάκη. Κυρία Δασκαλάκη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα κύριε Βαρτάκη.
1: Αναδείχθηκαν... Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ναι. Αναδείχθηκαν σημαντικά θέματα που αφορούν γενικότερα τον πρωτογενή τομέα και θέλω να μας δώσετε το στίγμα και το, τα συμπεράσματα από αυτή τη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν και οι περιφέρειες και οι βουλευτές και πολλοί άλλοι.
5: Να πούμε ναι, ότι ήταν μια συνάντηση στην οποία θεωρώ καθένας με το θεσμικό του ρόλο, το γεωτές σας σύμβουλο της πολιτείας, οι βουλευτές με την. Με την ευθύνη που έχουν και το ρόλο τους στην κοινωνία, η περιφέρεια, τους καλέσαμε για να τους εκθέσουμε τα προβλήματα και να μην βρεθούμε αργότερα προεκπλήξεων και να πούμε όλοι δεν ξέραμε, δεν μάθαμε, δεν ακούσαμε ποτέ. Είναι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ασυνέπεια από πλευράς της πολιτείας ως προς τις πληρωμές, ως προς τις ενεργοποιήσεις των δικαιωμάτων, το χρόνο που ξεκινάνε, δεν τηρούνται προθεσμίες. Έχουμε καθυστερήσει σε πάρα πολλά έτσι, θέματα διάθεσης πόρων, αλλά το τελευταίο διάστημα αυτό έχει γίνει ακόμη πιο έντονο και έχουμε απλήρωτα πολλά προγράμματα που έχουν καθυστερήσει να ολοκληρωθούν, έχουν παγώσει και δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ξέρουμε τους λόγους, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν λύνονται, αφού τα αίτια είναι γνωστά, ναι. Γιατί δεν λύνεται να προχωρήσουμε. Όσον αφορά τα σχέδια βελτίωσης που έχουν πάει σε ανηλυμένες υποχρεώσεις, οι νέοι αγρότες που είναι τόσο αυτοί που εντάχθηκαν το 2022 και θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές της δεύτερης δόσης και αυτό δεν έχει γίνει και ενώ κοντεύει να ολοκληρωθεί και η τετραετία στο πρόγραμμα, οι νέοι αγρότες που προκηρύχθηκε το πρόγραμμα του 2024 έχουν ολοκληρωθεί από τις αρχές του 2025. Οι αιτήσεις, οι αξιολογήσεις είναι στο τελικό στάδιο και δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα, τα οποία όλα αυτά είναι πιστώσεις, είναι χρήματα τα οποία έχουμε διεκδικήσει, τα έχουμε πάρει και πρέπει να αποδοθούν στους δικαιούχους.
1: Αντίστοιχα
5: για τους ελαιολογικούς φορείς, οι οργανώσεις ελαιοκομικών φορέων, τα βιολογικά, η προκήρυξη που ανακλήθηκε λόγω των ευρημάτων των ελέγχων, τέθηκαν πάρα πολλά ζητήματα και όλα αυτά βέβαια όχι μόνο για τα χρήματα που δεν πάνε σε κάποιους αγρότες, αλλά και για τα χρήματα που δεν πάνε στην αγορά, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει ο κύκλος του χρήματος.
1: Ναι, βεβαίως, από τη στιγμή που λείπουν από τον πρωτογενή τομέα, δεν υπάρχουν οι παραγωγοί, υπάρχουν προβλήματα, λείπει και γενικότερα από την οικονομία.
5: Μα κύριε Βαρδάκη, και δεν είναι μόνο τα χρήματα, γιατί την επιδότηση δεν την πάρει ο παραγωγός για να πάει να ψωνίσει ρούχα. Την επιδότηση θα την πάρει για να πάει να αγοράσει και τα εφόδια για την επόμενη καλλιεργητική χρονιά. Γιατί πρέπει τώρα το καλοκαίρι να πάει στην επόμενη καλλιέργεια. Πρέπει να συνεχίσει να μπορέσει να αγοράσει λιπάσματα, να πληρώσει εργάτες, να πληρώσει υποχρεώσεις. Και γι' αυτό τα λέμε και χρηματοδοτικά εργαλεία. Γιατί είναι εργαλεία στα χέρια του αγρότη για να μπορέσει να θέλουμε ένα αγρότη επιχειρηματία, πρέπει να του παρέχουμε και τα μέσα. Αυτό διεκδικούμε σε κάθε.
1: Θα υπάρξει γενικότερο συντονισμό, κυρία Δασκαλάκη, για την επίλυση όλων αυτών που συζητήσατε σήμερα.
5: Κοιτάξτε, είχαμε καλέσει τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη. Ήρθε εκ μέρους του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη ο κ. Τζιδάκης. Από τους 15 βουλευτές ήταν 4. Οι οποίοι μάλιστα με κάποιες επερωτήσεις μας ενημέρωσαν ότι έχουν γίνει ήδη κάποιες ενέργειες από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Σεμετάκης, ο κ. Παρασίδης ήταν και η κυρία Σπυριδάκη και εκπρόσωπος της κυρίας Βαθινά. Για να βλέπουμε και τα ονόματα, τώρα δεν είναι κακό. Ο κ. Σεμετάκης επίσης. Είχε ασχοληθεί και είχε με κάποιες απαντήσεις, ας πούμε, σε κάποια ερωτήματα και μας έδωσε και αυτός υπόσχεση ότι θα προσπαθήσει να προωθήσει κάποια ζητήματα. Όλη αυτή η συνάντηση που έγινε σήμερα στο Ηράκλειο ήρθε σε συνέχεια μιας άλλης πανελλαδικής κινητοποίησης του ΓΕΟΤΕΑ που είχε γίνει στις 14 Μαΐου στην Αθήνα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Και το ΓΕΟΤΕ έχει σκοπό να μην το αφήσει το ζήτημα. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο όλο αυτό που έχει διεκδικήσει η χώρα να μπορέσει μέσα στα χρονοδιαγράμματα που πρέπει να αποδοθούν τα χρήματα στους δικαιούχους. Επίσης έχουμε και το θέμα του ΟΣΔΕ που πρέπει να αρχίσει, θα πρέπει ήδη να έχει ξεκινήσει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, αυτό οι δηλώσεις για τις επιδοτήσεις. Τώρα η επόμενη ημερομηνία που δίνεται που είναι 15 Ιουνίου. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Μάλιστα.
1: Κυρία Δασκαλάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την αναλυτική αυτή ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό
5: μεσημέρι. Και εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο, κύριε Βαρδάκη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από νωρίς σήμερα το πρωί σε περιοχές Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Η επιχείρηση αυτή αφορά υπόθεση απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ψευδείς δηλώσεις, με τις έρευνες να διεξάγονται από την υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η πληροφορία ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και εν ενεργεία αντιδήμαρχος, ιδιοκτήτης ΚΙΔΑ από Δήμο της Κρήτης. Η φερόμενη εμπλοκή του στην υπόθεση εξετάζεται όμως από τις αρχές και έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον ανάμεσα στους συλληφθέντες. Όπως είπαμε, περιλαμβάνονται επίσης 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων, τα γνωστά ΚΙΔΑ. Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
10: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
0: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Νέα δεδομένα για το πολιτικό σκηνικό δημιουργούν τα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα, ενώ έντονες διεργασίες κυοφορούν σε όλα τα κόμματα, ακόμα και εντός της Νέας Δημοκρατίας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
11: Με το βλέμμα στραμμένο στις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα, κυβέρνηση και κόμματα περιμένουν να δουν ποιος θα είναι ο αρχικός αντίκτυπος στις μετρήσεις μετά την ίδρυση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Στο Μαξίμου επιχειρούν να διαβάσουν και το αποτύπωμα που θα έχει η απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά να προχωρήσει και εκείνο σε ίδρυση κόμματος, καθώς οι πληροφορίες έχουν αρχίσει να πυκνώνουν, ενώ τροφοδοτούνται και από την παρουσία του κυρίου Σαμαρά, που επιλέγει να μιλά και να τοποθετεί μια συνολική πολιτική ατζέντα στο προσκήνιο, όπως έκανε στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή, στη συζήτηση για το αίτημα σύστασης εξεταστικής για τις υποκλοπές. Βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής ηγεσίας είναι να φέρει η Νέα Δημοκρατία και στο νέο πολιτικό τοπίο να παραμείνει κυρίαρχη πολιτική δύναμη, διατηρώντας όμως τα ποσοστά της κοντά στο 30% με αναγωγή και κρατώντας τη μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα. Στο Πασόκ επιχειρούν να θωρακίσουν το αφήγημα της πολιτικής αλλαγής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρεμβαίνει με ένα ιδεολογικό κείμενο που στοχεύει στη συσπήρωση του προοδευτικού χώρου και στην κατοχύρωση ρόλου εναλλακτικής διακυβέρνησης. Στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι η μάχη για την ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς δεν θα είναι εύκολη. Ο πρόεδρος του κόμματος, μετά από ένα τριήμερο με τοπικής αντιπαράθεση στη Βουλή με την κυβέρνηση, επανήλθε αυτή τη φορά μέσω social media με το ιδεολογικό κείμενο της πολιτικής αλλαγής. Σημειώνεται ότι πρόκειται για μια κίνηση που γίνεται μόλις λίγα 24

0: 4 ώρα μετά την ίδρυση του κόμματος Καριστιανού και λίγες ώρες πριν την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, η χθεσινή δεν ήταν μέρα σημαντικών εξελίξεων, ωστόσο το κόμμα μέτρησε μία ακόμη απώλεια με την αποχώρηση του Διονύση Τεμπονέρα. Επίσης, σκληρή κριτική δέχεται ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελος από τα μέλη της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής και πρώην υπουργός Νίκος Παπάς στη συνέντευξή του έστειλε σαφές μήνυμα υπέρ της ενότητας, αλλά και παραδοχή καθυστερήσεων και κατακαιρματισμού στο χώρο της αριστεράς, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πίσω στην υλοποίηση των πολιτικών του στόχων και καλείται να επανακαθορίσει τη στρατηγική του εν ώψη των εξελίξεων.
1: Για τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, την πίεση από τους παράνομους μετανάστες, τη βία αλλά και σχέδια για δομές στο νησί, μίλησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Μετανάστευσης Στάνος Πλεύρης. Για την κατάσταση στη Λιβύη, είπε ότι στη χώρα της Βόρειας Αφρικής βρίσκονται περίπου 500.000 μετανάστες που επιδιώκουν να φτάσουν στην Ευρώπη. Όπως είπε, το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου καταγράφηκαν περίπου 1.200 παράνομες αφήξεις προς την Κρήτη, ενώ σημειώθηκαν για πρώτη φορά 530 αποτροπές, κάτι που χαρακτήρισε ως ένδειξη συνεργασίας από την ανατολική πλευρά της Λιβύης. Όσον αφορά τη δομή φιλοξενίας στο Ηράκλειο, είπε ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει τους χώρους. Ξεκαθάρισε προειδοποιώντας ότι διαφορετικά η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι, κάτι που χαρακτήρισε μη βιώσιμο, δεδομένου ότι το Ηράκλειο αποτελεί βασική πύλη εισόδου. Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι των Μαλάδων με νέα επιστολή τη ζητούν να υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο γύρω από όλα τα σχετικά έγγραφα και τις διοικητικές πράξεις που αφορούν το σχεδιασμό της συγκεκριμένης χωροθέτησης και καλούν σε συστράτευση δυνάμεων με όπλο τις αρνητικές αποφάσεις της περιφέρειας αλλά και του Δήμου Ηρακλείου. Πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ είναι και πάλι τα φέσια του δημοσίου προς το ιδιωτικό τομέα, πρωταθλητές στα νοσοκομεία. Ακούμε το ρεπορτάζ. Δύσκολη υπόθεση αποδεικνύεται η συγκράτηση των οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, καθώς τον περασμένο Μάρτιο βρέθηκαν και πάλι πάνω από τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ από 2,5 δισεκατομμύρια που ήταν το τέλος του 2025, δημιουργώντας προβλήματα ρευστότητας σε πλήθος μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων που προμηθεύουν τους κρατικούς φορείς με υλικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, πρωταθλητές στις οφειλές παραμένουν τα νοσοκομεία με χρέη 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τα χρέη των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης αυξήθηκαν τον περασμένο Μάρτιο σε 668 εκατομμύρια από 606 εκατομμύρια που ήταν το Φεβρουάριο του 2026. Τα χρέη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή Δήμοι και Περιφέρειες, ανήλθαν σε 412 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένα κατά 34 εκατομμύρια σε σχέση με το Φεβρουάριο. Παράλληλα, τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου μείωσαν τις οφειλές τους σε 165 εκατομμύρια από 200 εκατομμύρια ευρώ. Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2025 τα συγκεκριμένα χρέη ήταν 208 εκατομμύρια. Οι κατατόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ ανοίγουν τις επόμενες ώρες στην διαδικασία για την υποβολή δηλώσεων ζημιάς από τους αγρότες. Παράλληλα, από αύριο αναμένεται να ξεκινήσουν και αυτοψίες από κλιμάκιο του ΕΛΓΑ προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των ζημιών και να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αποζημίωσης. Η διαδικασία για το επίδομα θέρμανσης μπαίνει στην τελική ευθεία με χιλιάδες νοικοκυριά να αναμένουν τη δεύτερη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης που αφορά το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η επόμενη πληρωμή έχει οριστεί για τις 29 Μαΐου. Οι θερινές εκπτώσεις του 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή 13 Ιουλίου, και να διαρκέσουν έως 31 Αυγούστου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Έντονη ανησυχία καταγράφεται στην Κρήτη λόγω της ραγδαίας αύξησης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίηση ανηλίκων, με την τοπική κοινωνία και τις αρχές να βρίσκονται σε διαρκή συναγερμό. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Ανησυχητική έξαρση καταγράφουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας στην Κρήτη, με συχνές καταγγελίες κακοποίησης και σοβαρές υποθέσεις που απασχολούν τις αρχές, με φόντο και την πρόσφατη κακοποίηση του τρίχρονου παιδιού αλλά και την ένοπλη απειλή κατά 22χρονη στο Ηράκλειο. Στην υπόθεση της τρίχρονης που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή, έρχεται να προσθεθεί μια ακόμα τρομακτική παράμετρος, καθώς πέρα από το τραυματισμένο παιδί, οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες θανάτου δύο ακόμα βρεφών που είχε γεννήσει η μητέρα στο παρελθόν. Τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, ένα ακόμα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας απασχόλησε την αστυνομία με θύμα μία 22χρονη. Η νεαρή κοπέλα κατήγγειλε ότι δέχθηκε απειλές από τον πρώην σύντροφό της, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα την πυροβολήσει με 6 σφαίρες και ότι θα πετάξει χειροβοβίδα μέσα στο σπίτι, κάνοντας κακό και στους γονείς της. Οι απειλές ήταν επανειλημμένες, όπως ανέφερε η 20χρονη, την καλούσε συνεχώς στο τηλέφωνο και απειλούσε τόσο την ίδια όσο και τους γονείς της. Ο άνδρας συνελήφθη έξω από το σπίτι της 22χρονης, όπου σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φώναζε και χτυπούσε την πόρτα ζητώντας να του ανοίξουν. Ενόπλο περιστατικό σημειώθηκε και το μεσημέρι της Κυριακής σε κεντρικό σημείο στις Αρχάνες, όταν δύο παρέες λογομάχησαν έντονα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Δύο νεαροί αποχώρησαν από το σημείο με αυτοκίνητο, εκτοξεύοντας ύβρις και απειλές. Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψαν και ένας 21χρονος άνοιξε πυρ στρέφοντας το όπλο στον αέρα. Από τις τουλάχιστον τέσσερις σφαίρες που ερήφθησαν, η μία εξωστρακίστηκε και χτύπησε σε μπαλκόνι διπλανού σπιτιού. Ο 23χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη, ενώ και ο συνοδηγός που φέρεται να πυροβόλησε, παραδόθηκε στις αρχές. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδική Οχανίων επέβαλε σε ένα 47χρονο πατέρα ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε χρηματική ποινή των 10 ευρώ ανά ημέρα. Ο ίδιος είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία της σύζυγου του για την κακοποίηση του 16χρονου γιού του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.
1: Ξεκίνησε το χρηματιστήριο τώρα στις 2.318,3 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 2,06% τζίρο στα 99,4 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, στην κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού του τίτλου πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό της Ευρωλίγκα. ΠΑΕ και Αραστέχνης Σόφι με ανακοινώσεις τους εκφράζουν τα συλληπιτήρια και τη στήριξή τους στον πρώην προπονητή της ομάδας Τραϊάνο Δέλα για το θάνατο της σύζυγου του, γογός Μαστρο Κώστα. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή η Ελλήνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών από σπάνια νευρολογική ασθένεια. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού για την οποία μίλησε σήμερα στο Ράδιο Κρήτη ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας, να τον ακούσουμε.
3: Η αυριανή μέρα της Τρίτης επιφυλάσσει γενικότερα καλές καιρικές συνθήκες. Είπαμε ότι επειδή βρισκόμαστε κάτω από την επίρρεια αυτής της ανώτερης διαταραχής σε ήπια φάση, δεν αποκλείεται κάποιες τοπικές νεφώσεις, χωρίς όμως να περιμένουμε φαινόμενα. Οι άνεμοι θα διατηρήσουν τις βόρειες έως και βορειοδυτικές τάσεις, με την έντασή τους και πάλι στα βόρεια, στα 2 με 3, ανατολικότερα ίσως μέχρι και τα 3 με 4 μποφόρ, όπως και στα νότια μπορεί να φτάσουν τα 4. Τοπικά το μεσημέρι μέχρι και τα 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία αναμένεται ότι θα ανέβει ελαφρά υψηλότερα, με τις μέγιστες τιμές πλέον να διαμορφώνονται κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο οι μέγιστες, λίγο υψηλότερες όμως θα είναι για τις νότιες περιοχές του νησιού. Και από την Τετάρτη, επειδή μπαίνει λίγο πιο έντονα η θερμότερη αέρια μάζα, θα δούμε την καλοκαιρία να συνεχίζεται, κάποιες τοπικές νεφώσεις θα υπάρχουν. Φαίνεται μια πιθανότητα κυρίως για την Ανατολική Κρήτη, πρόσκαιρα να δούμε αύξηση των νεφώσεων. Η πιθανότητα τώρα να εκδηλωθεί κάτι ασθενές και παροδικό υπάρχει, αλλά όπως σας είπα είναι πολύ περιορισμένη.
1: Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
6: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
5: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
6: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
7: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Έμεινε ένας.
9: Ναι, εγώ είμαι!
8: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
10: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15

0: 5.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
1: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto Epe, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
2: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
1: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σιγά τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πυραιός. Η Πυραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πυραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πυραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χιλιάδες ιδιοκτήτες εκτάσεων σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη και Χερσόνησο καλούνται πλέον να προχωρήσουν στην ανάγνωση της πρώτης ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων, τα οποία ανατρίθηκαν και επισήμως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του κτηματολογίου. Βαρύ πλήγμα στις αμπελοκαλλιέργειες της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου από την σφοδρή χαλαζόπτωση του Σαββάτου. Η παραγωγή εκρούν τον κόνδωνα του κινδύνου, καθώς η καταστροφή αναμένεται να επηρεάσει και την παραγωγή της επόμενης χρονιάς. Ανοίγει στις 28 Μαΐου ο αρχαιολογικός χώρος των Μαλίων με τα έργα ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στα Εγγένεια την Τετάρτη, υπουργός Λίνα Μενδώνη. Νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα μέσω φουσκωμένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει το νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.

0: Αυτοδιοίκησης. Θα επιβάλλονται δύο νέοι φόροι στην ακίνητη περιουσία υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σφοδρή αντίδραση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Έντονη ανησυχία καταγράφεται στην Κρήτη εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης ανηλίκων, με την τοπική κοινωνία και τις αρχές να βρίσκονται σε διαρκή συναγερμό. Νέα δεδομένα για το πολιτικό σκηνικό δημιουργούν τα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα, ενώ έντονες διεργασίες κυοφορούν σε όλα τα κόμματα, ακόμα και της Νέας Δημοκρατίας. Πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ και πάλι τα φέσια του δημοσίου, πρωταθλητές στα ελληνικά νοσοκομεία. Αυτά προς το παρόν, τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη σε μία ώρα.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο. Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης. Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλε και φίλε στο Σπόρα, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του ραδιοκριτή στον κόσμο των Σπόρ. Στέλνιος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Ακόμη δεν έχουν κοπάσει τα πανηγύρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την μεγάλη επιτυχία, την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας, την ιστορία των ελεύθερων στην διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό απέναντι σε μια πραγματικά έτσι πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι οι Real Madrid, παρά τις απουσίες ήταν ένας πολύ δυνατός αντίπαλος, προβλημάτισε πάρα πολύ τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι στο τέλος βρήκαν τις δυνάμεις και την ψυχραιμία να χειριστούν καλά το παιχνίδι και να φτάσουν στην νίκη και στο τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του Ολυμπιακού, αναλαμβάνοντας υπόψη έτσι τη γενικότερη πορεία του Ολυμπιακού στη φετινή διοργάνωση, ήταν κάτι που άξιζαν αγωνιστικά οι Ερυθρόλευκοι. Από εκεί και πέρα, η σημερινή μέρα, 25η Μαΐου, θα λέγαμε ήταν μια μέρα πολύ άσχημων ειδήσεων, οι οποίες ξεκίνησαν πρωί-πρωί με τον θάνατο της συζύγου του πρώην προπονητή του Όφη, του Τραγιανού Δέλα, της γογός Μαστροκώστα, και λίγο αργότερα έγινε γνωστός ο θάνατος του πρώην άσου του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και της Εθνικής Ομάδας, του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος τους τελευταίους μήνες έδινε τη μάχη με μια σπάνια νευρολογική ασθένεια χωρίς να τα καταφέρει και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών. Συλληπιτήρια στις οικογένειες και του Τραγιανού Δέλα και του Παρασκευά Άντζα, την ίδια ώρα που ένας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής που φόρεσε και τη φανέλα της ΑΕΚ, ο Μάριος Οικονόμου, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά το τροχαίο ατύχημα που είχε το Σάββατο σε δρόμο των Ιωαννίνων. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα, αυτό που είχαμε βγάλει στην εκπομπή της Παρασκευής με το αθλητικό κέντρο του Εραστέχνη Όφη, άνοιξε ο δρόμος για την κατασκευή του μετά την απόφαση, τη συμφωνία με το ΕΤΑΔ, και πλέον πάμε στο στάδιο της κατασκευής του έργου. Ξεπεράστηκαν τα όποια εμπόδια υπήρχαν από τη στιγμή που έγινε η παραχώρηση του χώρου στην Αμουδάρα, εκεί που ήταν το παλιό γήπεδο του Εραστέχνη, στον Σύλλογο, και ο Όφη είναι έτοιμος να προχωρήσει με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης τις διαδικασίες για την κατασκευή του δικού του αθλητικού κέντρου στην Αμουδάρα. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρα. Την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού του τίτλου πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του επί της Real Madrid της 92-85 στο ΆΚΑ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος έγινε μόλις ο δεύτερος Έλληνας προπονητής μετά τον Δημήτρη Ιτούδη με δύο τίτλους Ευρωλίγκας, στάθηκε στην μεγάλη μάχη που έδωσαν οι παίχτες του, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Real Madrid της, και επέλεξε να αφιερώσει το τρόπαιο σε έναν άνθρωπο της ομάδας που δίνει τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, την Κανέλα Χρυσονίδου. Είναι ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα στην οικογένεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός, καθώς βρίσκεται από το 1998, ενώ από το 2010 είναι υπεύθυνη διεύθυνση εισιτηρίων του Μπασχετικού Ολυμπιακού, και τους το τελευταίο διάστημα δίνει τη μάχη με την Επαρατηνώσου. ΠΑΕ και Εραστέχνης Όφη με ανακοινώσεις τους εκφράζουν τα συλληπιτήρια και τη στήριξή τους στον πρώην προπονητή
του Όφη Τραϊανού Δέλα για τον θάνατο της συζύγου του γογός Μαστροκώστα σήμερα τα ξημερώματα σε ηλικία 56 ετών. Έγραψε στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Ξάνθης Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών από μια σπάνια νευρολογική ασθένεια. Η εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα αναμένεται να είναι εβδομάδα εξελίξεων στον Όφη αναφορικά με τα συμβόλαια που λήγουν και συγκεκριμένα τον ταξιάρχη Φούντα, Λεβάν Σεγγέλια, Έντις Σαλσέδο και Μπόρχα Γκονζάλεθ. Δημοσιεύματα από τη Θεσσαλονίκη αναφέρουν ότι ο Άρης βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον ταξιάρχη Φούντα, την ίδια ώρα βέβαια που και στον Όφη προσπαθούν να κρατήσουν στην ομάδα τον έμπειρο επιθετικό. Πολύ δύσκολη θεωρείται για τον Όφη η περίπτωση ανανέωσης του συμβολέου του Λεβάν Σεγγέλια, καθώς υπάρχει μεγάλη διαφορά στο οικονομικό, την ίδια ώρα που δημοσιεύματα από τη Γεωργία αναφέρουν ότι ο Σεγγέλια δέχτηκε τηλεφώνημα από τον Τιμούρ Κεσπάγια για να τον πάρει στην Δύναμο Τυφλίδας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος της Basket League διεκδικούν σήμερα η ΑΕΚ και ο Άρης στο τελευταίο μεταξύ τους παιχνίδι των play-off που θα γίνει στις 7 στο κλειστό των Ανολιοσίων, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες 1-1 στις νίκες και την νικήτρια να παίρνει την πρόκληση για τα ημιτελικά όπου περιμένει ο Ολυμπιακός. Στο άλλο ημιτελικό ζευγάρι αυτό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 28 Μαΐου με οικιπεδούχο τον Παναθηναϊκό. Ο Αντώνης Αδρουλάκης.

θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία του ΠΟΑ και τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς ανανεώθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών. Με μια πολύ δυνατή

της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου κατέκτησε την πρώτη θέση στο κύπελο Μάχη της Κρήτης, κερδίζοντας τον τελικό που έγινε χθες στην Νεάπολη, την Μεικτή Λασιθίου, με 5-0, με τα γκολ που πέτυχαν ο Βασίλης Ξηδάκης, ο Νίκος Ξηδάκης, ο Παπαφραγκάκης, ο Μαραγκάκης και ο Τσιμπινός. Στο μικρό τελικό του τουρνουά τα Χανιά επικράτησαν με 4-3 του Ρεθύμνου. Η γενική ομάδα πόλο του Όφη εξασφάλισε την παραμονή της στην Α2 μετά την νίκη που πέτυχε επί τη ΣΑΕΚ με 11-4. Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο έκανε στο Άλμα Ισμίκος ο Μίλτος Τεντόγλου με 8-46 στο Diamond League της Κίνας. Και στο διεθνή χώρο έπεσε η αυλαία στο αγγλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου με πρωταθλήτρια την Arsenal, ενώ την έξοδο στο Champions League πήραν κατά σειρά στην βαθμολογία η Manchester City, η Manchester United, η Aston Villa και η Liverpool. Το γεγονός ότι η Aston Villa κατάφερε να τερματίσει τέταρτη ευνόησε τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα μπει όχι από τον δεύτερο αλλά από τον τρίτο προκριματικό γύρο στο Champions League της νέας περίοδου. Υποβιβάστηκαν από την Premier League η Wolves, η Burnley και η West Ham του Ντίνου Μαυροπάνου. Στην Ιταλία, στην χθεσινή τελευταία αγωνιστική, η εκπληκτική Κόμο του Τάσο Δουβίκα κατάφερε να πάρει το τέταρτο εισιτήριο για το Champions League της επόμενης περίοδου, σε μια χρονιά στην οποία η ομάδα του Φάμπρεγκας έκανε την καλύτερη πορεία στην ιστορία της, στη μεγάλη κατηγορία της Ιταλίας. Η Ίντερ ήταν η πρωταθλήτρια. Στο Champions League θα παίξουν Νάπολη, Ρώμα και Κόμο. Στο Europa Milan Juventus και στο Conference η Αταλάντα υποβιβάστηκαν Κρεμονέζε, Βερόνα και Πίζα.

Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα και στην Ισπανία. Στην τελευταία αγωνιστική η Μπαρτσελόνα ιτήθηκε εκτός έδρας από την Βαλένθια, μια ανώδυνη ήττα για τους φετινούς πρωταθλητές. Η Ρεάλ κέρδισε με 4-2 την Αθλέτικ Μπιλμπάο, ενώ υποβιβάστηκαν Μαγιόρκα, Τζιρόνα και Οβιέδο. Στο Champions League θα παίξουν την νέα σεζόν Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Βιγιαρεάλ, Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπέτις. Στο Europa, Θέλτα και Ρεάλ Σοσιεδάδ, και στο Conference είχε Τάφε. Πρώτο σκόρερ του Ισπανικού Πρωταθλήματος ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ της Ρεάλ με 25 γκολ. Την παραμονή της στην Bundesliga θα κυνηγήσει σήμερα η Wolfsburg του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στον εκτός έδρας αγώνα με την τρίτη της Zweite Liga, της δεύτερης κατηγορίας του Γερμανικού Πρωταθλήματος, Paderborn, στην έδρα της τελευταίας. 0-0 ήταν το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της Wolfsburg. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Θα σταθούμε ιδιαίτερα στην μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας μετά την χθεσινή επικράτηση στον συγκλονιστικό τελικό της διοργάνωσης επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ του ΟΦΗ. Όπως σίγουρα υπάρχει μεγάλη στεναχώρια και νομίζω σε όλο τον κόσμο για την απώλεια της συζύγου του πρώην προπονητή του ΟΦΗ, του Τραγιανού Ντέλα, της Γωγός Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Πραγματικά έδωσε πολύ μεγάλη μάχη και στο πλευρό της πραγματικός βράχος, πραγματικός κολοσσός ήταν ο Τραγιανός Ντέλας, ο οποίος πολλές φορές έφευγε μετά την προπόνηση του ΟΦΗ. Όταν ήταν προπονητής κριτικής ομάδας, έπαιρνε το αεροπλάνο και το πρωί ξαναγύριζε για να κάνει να συνεχίσει τη δουλειά του στον ΟΦΗ, μόνο και μόνο για να βρίσκεται σχεδόν καθημερινά στο πλευρό της αγαπημένης του σύζυγου. Είχαμε πραγματικά μία συγκλονιστική ανάρτηση από τον Τραγιανό Ντέλα για τον θάνατο της σύζυγου του, η οποία πραγματικά έδωσε πολύ μεγάλη μάχη. Είχε κερδίσει πριν από αρκετά χρόνια τη μάχη με τον καρκίνο. Τώρα επανήλθε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο και αυτό το πάλεψε, αλλά τελικά δεν κατάφερε αυτή τη φορά να βγει νικήτρια. Όλοι νομίζω, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει πει τα καλύτερα για την Γωγό Μαστροκώστα.

0: όχι μόνο τώρα που έφυγε από τη ζωή, αλλά και όταν ήταν εν ζωή. Να πραγματικά έτσι να διαβάσουμε αυτή την πολύ συγκινητική, έτσι, το πολύ συγκινητικό αποχαιρετισμό του Τραϊάνου Δέλλα στην σύζυγό του που έφυγε από τη ζωή. «Άγγελέ μου, αγάπη μου, πέτα ψηλά, πέτα μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελό σου και φώτιζε τη ζωή μας. Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις, η αγάπη μου θα σε φτάνει. Να μας προσέχεις, αγγελέ μου, από εκεί ψηλά και περισσότερο τη Βικτωρία μας. Ευχαριστώ τον Θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο, αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς. Σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτό σε έφερε στον δρόμο μου, αυτό σε παίρνει πίσω. Καλό ταξίδι, αγάπη μου, καλό ταξίδι, αγγελέ μου, πέτα ψηλά», πραγματικά συγκινεί. Ραγίζει καρδιές ο Τραϊάνος Δέλλας. Από το πρωί είχαμε και τις συλληπιτήριες ανακοινώσεις και της ΠΑΕ ΟΦΗ και του Εραστέχνη ΟΦΗ. Η ΠΑΕ ΟΦΗ, η οποία στην ανακοίνωσή της, πέρα από τα συλληπιτήρια, εκφράζει και την απόλυτη στήριξή της στον πρώην προπονητή της και αναφέρεται με τα καλύτερα λόγια για αυτόν. Αναφέρει λοιπόν η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ ότι υπάρχουν στιγμές που τα λόγια μοιάζουν φτωχά για να αποτυπώσουν τον πόνο της απώλειας. Όλη η οικογένεια της ΠΑΕ ΟΦΗ, ο πρόεδρος κ. Μιχάλης Μπούσης, η διοίκηση, οι ποδοσφαιριστές, οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί σου και ο φύλαθος κόσμος της Κρήτης, είμαστε συγκλονισμένοι από την είδηση για τον χαμό της αγαπημένης σου γογός. Τραϊανέ, κατά τη διάρκεια της κοινής μας πορείας δεν γνωρίσαμε μόνο ένα σπουδαίο επαγγελματία, αλλά έναν άνθρωπο με σπάνιο ήθος και ψυχή. Ξέρουμε καλά πόσο περήφανος ήσουν για τη γογό, για τη γενναιότητα με την οποία πάλεψε, αποτελώντας έμπνευση για όλους μας. Σήμερα ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος. Σε αυτό το δυσαναπλήρωτο κενό δεν είσαι μόνος. Οι σκέψεις μας, η αγάπη μας και οι προσευχές μας συνοδεύουν εσένα και την κόρη σου. Σου ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας κουράγιο, αλλά να έχεις και τη δύναμη, στοιχείο που πάντα σε χαρακτήριζε, για να συνεχίσεις. Καλό ταξίδι στη γογό, μια πραγματική μαχήτρια της ζωής, καταλήγει στην ανακοίνωσή της, συλληπιτήρια ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΟΦΗ, ενώ και ο Εραστέχνης ΟΦΗ εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση. Να διαβάσουμε τι αναφέρει η ανακοίνωση του Εραστέχνη ΟΦΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εραστέχνη ΟΦΗ εκφράζει τα θερμά συλληπιτήρια στον πρώην προπονητή της ομάδας μας, Τραϊανό Δέλλα, για το θάνατο της σύζυγου του, γογός Μαστροκώστα, η οποία έφυγε πολύ νέα, σε ηλικία 56 ετών, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Η αξιοπρέπεια με την οποία από κοινού πάλεψαν αυτή την καταραμένη αρρώστια ήταν συγκλονιστική. Τα λόγια είναι πολύ φτωχά σε αυτές τις περιπτώσεις όταν φεύγει τόσο νέος ένας άνθρωπος. Θερμά συλληπιτήρια και κουράγιο σε όλη την οικογένεια του Τραϊάνου Δέλλα για τη μεγάλη τους απώλεια, καταλήγει και η ανακοίνωση του Εραστέχνη ΟΦΗ. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να περάσουμε και στα νέα, τα αγωνιστικά νέα του ΟΦΗ, θα λέγαμε τα μεταγραφικά, εν όψη του σχεδιασμού της κρατικής ομάδας για τη νέα σεζόν.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε.

0: Πια!
1: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε! Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
1: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
0: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
0: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Jump

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Επιστρέψαμε, πάμε και στα μεταγραφικά θέματα του Όφη. Είναι μια εβδομάδα στην οποία νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις, ότι θα κλείσει αυτή την εβδομάδα Όφη τα εσωτερικά τα θέματα, και αναφερόμαστε στους παίχτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν τον άλλο μήνα, 30 Ιουνίου, και υπάρχει θετική εισήγηση από τον προπονητή της κριτικής ομάδας, τον προπονητή του Όφη, τον Χρήστο Κόντι. Ποιο είναι ο ταξιάρχης Φούντας? Είναι ο Έντι Σαλσέδο, ο Μπόρχα Γκονζάλεθ και ο Λεβάν Σεγγέλια. Για τον ταξιάρχη Φούντα, είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο πολλά δημοσιεύματα από την συμπρωτεύουσα που ανέφεραν ότι ο παίκτης έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Άρη. Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται, σίγουρα είναι σε ανοιχτή γραμμή. Και από την άλλη, αυτό που γνωρίζω είναι ότι στον Όφη θα κάνουν μια έστατη προσπάθεια, μια οικονομική υπέρβαση για να κρατήσουν τον ταξιάρχη Φούντα. Οπότε νομίζω ότι τις επόμενες ίσως και ώρες, μέρες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα φανεί αν θα φορά του χρόνου ασπρόμαυρα ή και την όμαυρα ή κάποια άλλη φανέλα, κάποιο άλλο χρώμα της φανέλα, ο ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος φέτος έκανε πραγματικά μια πολύ καλή σεζόν με τον Όφη. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ο Έντι Σαλσέδο, για τον οποίο περισσότερη διαφορά, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, είναι στη διάρκεια του συμβολαίου του παρά στο ποσό. Έχει τραβήξει πάνω του τα βλέμματα αρκετών ομάδων από το εξωτερικό, και από Σερβία και από Ισραήλ και από άλλες χώρες. Στον Όφη είναι ένας παίκτης που τον θέλει ο Χρήστος Κόντης, παρότι πέρσι, πέρα από την πολύ σημαντική του προσφορά, είχε και τα πειθαρχικά παραπτώματά του. Και πάμε και στην περίπτωση του Μπόρχα Γκονζάλεθ. Νομίζω είναι καθαρά θέμα του Όφη να ανανεωθεί το συμβόλαιό του, στον Όφη που δεν αμφισβητούν σε καμία περίπτωση τις ικανότητες.

κοινότητες του Ισπανού αμυντικού. Από την άλλη, υπάρχει αυτός ο προβληματισμός που έχει να κάνει με τους πολλούς τραυματισμούς που έβγαλε την φετινή περίοδο ο Μπόρχα Γκονζάλε. Αυτό είναι ουσιαστικά που λίγο φρενάρει τους ανθρώπους του Όφη για την περίπτωση του Μπόρχα Γκονζάλεθ. Αλλά και αυτή η περίπτωση, ο Μπόρχα Γκονζάλεθ, ο οποίος βρίσκεται στην Ισπανία για τις διακοπές του. Να πω φέτος ότι έπαιξε σε 18 παιχνίδια πρωταθλήματος, ένα γκολ και 4 ασίστ, πολύ χαμηλή αριθμή σε σχέση με την πρώτη του χρονιά στον Όφη, όπου είχε 28 συμμετοχές, 4 γκολ και 7 ασίστ. Και είχε να κάνει με το γεγονός ότι είχε πολλούς τραυματισμούς. Για παράδειγμα, στο κύπελο λίγο πολύ οι αριθμοί του ήταν οι ίδιοι, αλλά έλειψε πολλά, από πολλά παιχνίδια του πρωταθλήματος. Και υπάρχει και η περίπτωση του Λεβάν Σεγγέλια, του Γεωργιανού, για τον οποίο θεωρώ ότι συγκεντρώνει τις λιγότερες πιθανότητες να συνεχίσει τον Όφη. Και πέρα από τον Άρη, ενδιαφέρον υπάρχει και από την Δυναμό Τυφλίδας, την ομάδα της πατρίδας του. Υπάρχει ένα δημοσίευμα το οποίο αναφέρει ότι ο Τιμούρ Κιατσπάγια μίλησε με τον Λεβάν Σεγγέλια. Ο Τιμούρ Κιατσπάγια, ο οποίος είναι ο νέος προπονητής της Δυναμό Τυφλίδας, και είναι πολύ πιθανό να του κάνει πρόταση η Δυναμό Τυφλίδας. Για τον Σεγγέλια, που πληροφορίες λένε ότι έχει κάνει ήδη την μετακόμιση εδώ από το Ηράκλειο, για να δούμε αν τελικά αλλάξουν τα δεδομένα, αλλά αυτή τη στιγμή η περίπτωσή του φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη για την κρατική ομάδα για το να συνεχίσει την καριέρα του στον Όφη.

0: Λοιπόν, πάμε και στον πρωταθλητή Ευρώπης, στον μπάσκετ, τον Ολυμπιακό, ο οποίος χθες σε ένα συγκλονιστικό τελικό με μια άξια αντίπαλο, μια πολύ μεγάλη ομάδα, τη Ρεάλ, η οποία παρά τις απουσίες που είχε, σημαντικές απουσίες στις θέσεις των ψηλών, ζόρισε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Αλλά στο τέλος οι Ερυθρόλευκοι βρήκαν τις λύσεις για να πάρουν τη νίκη και να πάρουν μαζί και το τέταρτο ευρωπαϊκό κύπελο της ιστορίας τους, σε ένα παιχνίδι όπου για τον Ολυμπιακό ηγέτες ήταν ο Φουρνιέ με 20 πόντους και ο Πίτερς με 16, ο Πίτερς που αναδείχθηκε και MVP του τελικού, ο Φουρνιέ MVP του Final Four, απέναντι σε μια Ρεάλ που πάλεψε πάρα πολύ σε μια ερυθρόλευκη έδρα. Η πλειοψηφία, συντριπτική πλειοψηφία, ήταν φίλαθλοι του Ολυμπιακού, περίπου 18.000. Είχε κορυφαίο τον Λάιλς με 24 πόντους, που έκανε εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο, αλλά περιορίστηκε στο δεύτερο, και τον Χεζόνια με 19 πόντους. Πάμε σε δηλώσεις. Να ξεκινήσουμε με τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, για τον οποίο αναφέρω ότι υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία του με τον Ολυμπιακό, και μάλιστα ότι το νέο συμβόλαιο θα είναι 2 ή περισσότερα χρόνια, και πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις στο θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Πάμε να ακούσουμε όμως τον προπονητή του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού.
1: Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη χαρά, και πολύ είναι χαρά γιατί δίνεις χαρά σε άλλους ανθρώπους, και ο κόσμος της ομάδας μας το αξίζει πραγματικά.
2: Πώς το ζήσατε?
1: Με ένταση και στρες, γιατί ήταν κάτι που περιμέναμε. Στη ζωή δεν κατακτείται τίποτα εύκολα. Οι μεγάλοι στόχοι με τα μεγάλα επιτεύγματα θέλουν να κοπιάσεις πολύ.
3: Ήθελα να ρωτήσω πρώτα απ' όλα αν σου φύγε κάποιο δάκρυ τώρα.
1: Όχι ακόμα. Αυτά πάντα γίνονται πιο μετά και με τους δικούς τους ανθρώπους.
3: Ναι, αλλά είναι πραγματικά πολύ συγκινητική η στιγμή περηφάνειας.
1: Έτσι. Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας, για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ.
3: Έχουμε ζωντανή εκπομπή και σύνδεση με όλη την Ελλάδα, ο ΣΕΡΤ, και είναι ο κόσμος στους δρόμους. Βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Είναι από αυτές τις στιγμές μοναδικές, το καταλαβαίνετε, έτσι?
1: Το καταλαβαίνω, να προσέχουν μόνο στον δρόμο.
3: Θέλω να σας ρωτήσω για τον τελικό. Δύσκολος, γιατί η Ρεάλ είναι δύσκολη αντίπαλος, αλλά ο Ολυμπιακός απέδειξε εκεί που χρειαζόταν ότι μπορεί να είναι ο νικητής, έτσι?
1: Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε. Τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
3: Πού θα αφιερώσετε τον τίτλο?
1: Πουθενά.
3: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος αφιέρωσε το τρόπαιο και στην υπάλληλο της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία, την Κανέλα, η οποία εργάζεται πάρα πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα από το 1998, από το 2010 είναι η υπεύθυνη διεύθυνσης εισιτηρίων του Μπασχετικού Ολυμπιακού. Δίνει τη δική της μάχη με την απάρατη νόσο, και πραγματικά έτσι δεν την ξέχασαν στον Ολυμπιακό. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας έκανε την αναφορά του σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, και παίχτες του Ολυμπιακού. Πάμε και στους πρωταγωνιστές, τους παίχτες, να ακούσουμε τη δήλωση ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος κατά διαστήματα είχε σημαντική προσφορά.
4: Κοίτα, δεν ξέρω, δεν νομίζω ακόμα, δεν το πιστεύουμε. Ήταν μια μεγάλη μάχη, ήταν ένας κόπος χρόνων που δώσαμε όλοι το 100%, και νομίζω ότι δίκαια κρατάμε αυτή την κούπα στα χέρια μας.
5: Παράκουσα που είπες στις διπλανές.

0: Ναι, σου δηλώσω ότι δεν θυμάσαι τι έγινε μέσα στο παιχνίδι. Πόσες φορές πιστεύεις ότι θα το ξαναδείς στις επόμενες.
1: Δεν θα ξαναδώ τίποτα.
0: Ποτέ!
1: Όχι, θα το ξαναδώ κάποια στιγμή. Γιατί θα παίξει κάπου μπροστά μου και δεν χρειάζεται να δούμε πώς χάσαμε αλλά πώς κερδίσαμε.
0: Πώς ήταν να σηκώνεις το τρόπαιο στο γήπεδο του μεγαλύτερου σου αντιπάλου?
1: Ήταν, νομίζω αυτό είναι πιο πολύ για τον κόσμο. Σίγουρα είναι ωραίο, αλλά νομίζω ότι για εμάς το πιο σημαντικό είναι να το σηκώσουμε όπου και να παίζαμε. Την ίδια δίψα θα είχαμε, την ίδια πείνα και ευχαριστούμε πολύ και τον κόσμο που ήρθε σήμερα και έκανε συγκλονιστική ατμόσφαιρα.
0: Υπήρχε κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά που μπορεί να μην το εξέφρασες, αλλά να πέρασε από το μυαλό σου και να είπες ότι το έχουμε, φέτος είναι η χρονιά μας?
1: Ήταν και δεν ξεκινήσαμε καλά μέχρι τις 26 Δεκέμβρη, νομίζω όλοι το θυμάστε, που κερδίσαμε τη Virtus. Είχαμε χάσει κάποια 4 μάτς σερί που αυτή η ομάδα συνήθως δεν χάνει τόσα πολλά μάτς σερί. Αλλά μετά ήρθαν τα καινούργια παιδιά, οι καινούργιες προσθήκες, δουλέψαμε πολύ και στο τέλος, ξέρεις, όταν δουλεύεις, έχουμε τις άποψεις ότι πάντα στο τέλος μπορεί να αργήσει λίγο, αλλά πάντα ανταμείβει το κόπο σου, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Μπορείς να μας περιγράψεις όλο αυτό το χρόνο που μεσολάβησε από τον περσινό χαμένο ημιτελικό στο Abu Dhabi μέχρι το σημερινό κερδισμένο τελικό?
1: Κοίτα, ήταν πολύ δύσκολο.
2: Βασιλική, ήθελα και εγώ μια ερώτηση.
1: Πέρσι, ειδικά στο Abu Dhabi, κάθε χρόνο ήταν δύσκολο. Πέρσι δεχτήκαμε την πιο σκληρή κριτική και σωστά τη δεχτήκαμε. Βάλαμε όμως τα κορμιά μας κάτω, δουλέψαμε το καλοκαίρι και μετά δούλεψα και εγώ προσωπικά και νομίζω ότι σήμερα είναι η μέρα που μπορούμε να γιορτάσουμε.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σάββατο, πανηγύρισε η Βουλγαρία για την νίκη στην Eurovision. Σήμερα η Ντάρα ζήτησε από σένα να φέρει το ευρωπαϊκό. Εσύ το έκανες και όλη η χώρα σου πανηγυρίζει. Πώς είναι αυτό για σένα να εκπροσωπείς αυτή τη χώρα?
1: Κοίτα, είμαι πολύ τυχερός που έχω ανθρώπους σε τρεις χώρες και με στηρίζουν. Έχω πει πολλές φορές ότι και οι τρεις χώρες αγαπώ πολύ. Σήμερα ήταν άνθρωποι από την Κύπρο, από την Βουλγαρία, από την Ελλάδα. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συγγενείς μου και τους φίλους μου που βρισκόντουσαν σήμερα στο γήπεδο και αυτούς που βλέπαν τηλεόραση, που ποτέ στα δύσκολα δεν έκαναν βήμα πίσω, με στήριζαν στις καλές, στις δύσκολες στιγμές και τους ευχαριστώ πολύ.
3: Μάλιστα. Αυτά είχε δήλωσε ο Σάσα Βεζένκοφ. Να ακούσουμε και τον αρχηγό του Ολυμπιακού στην ομιλία που έκανε μετά, όταν κορυφώθηκαν τα πανηγύρια στον Πειραιά, εκεί που χιλιάδες κόσμος αποθέωσε τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τους παίχτες του. Να ακούσουμε έτσι τι ακριβώς είπε ο αρχηγός του Ολυμπιακού στον κόσμο των Ερυθρολεύκων.
4: Ο Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ και να φωνάζεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Αυτό είναι ο Ολυμπιακός. Έλα αυτό. Δεύτερον, όλοι εσείς, μα όλοι και όλοι μα, όσοι σε όλη την Ελλάδα, όσοι μας είδαν από τα σπίτια τους, όλοι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το group. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί όλοι για εμάς είναι ένα. Και για να μην σας κουράσω πάρα πολύ, ένα πράγμα μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό. Ένα πράγμα. Ολυμπιακέ για μας. Σας ευχαριστούμε Πειραιά, ευχαριστούμε Ολυμπιακέ, σας αγαπάμε και όλα τα κάνουμε για εσάς, να το ξέρετε. Αυτοί οι δύο άνθρωποι εδώ, ο κύριος Παναγιώτης και ο Γιώργος, έχουν την αγάπη για τον Ολυμπιακό όσο πια ριζωμένα μέσα στην καρδιά τους, που είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα είναι για αυτούς και όχι για μας και όχι για το καταφέρουμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.

0: Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ από την χθεσινή μεγάλη βραδιά του Ολυμπιακού. Να ακούσουμε και τους ιδιοκτήτες του Μπασκετικού Ολυμπιακού, τους αδερφούς Αγγελόπουλοι, οι οποίοι δεν έκρυψαν τη χαρά για την μεγάλη επιτυχία της ομάδας τους.
1: Αλήθεια, δεν υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια για να το πεις. Ό,τι και να πεις είναι λίγο. Είναι προσωπικά για μένα τις πιο συγκλονιστικές στιγμές στη ζωή μου. Νομίζω και για εμάς και για τους δύο είναι οι πιο ευτυχισμένες στιγμές που έχουμε ζήσει με τον Ολυμπιακό. Και για τον Ολυμπιακό είναι. Νομίζω γράψαμε ιστορία σήμερα. Τι να σου πω, ότι και να. Είναι λίγο, ό,τι και να πούμε. Είναι μαγικό.
2: Είναι ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό σήμερα. Δεν είναι απλά η τέταρτη Ευρωλίγκα. Είναι η Ευρωλίγκα που την περιμέναμε τα τελευταία 5 χρόνια. Την αξίζαμε. Συναισθήματα είναι μοναδικά, ο κόσμος το καταχάρηκε, έχει άλλο συμβολισμό που πήραμε εδώ πέρα μέσα στην Αθήνα. Άξιζε αυτή η πορεία των τελευταίων ετών, των 5 ετών. Φυσικά δεν θα σταματήσει εδώ σήμερα η πορεία αυτή.
3: Ο κ. Μπαπές, λίγο μετά την απονομή, σας χαρακτήρισε τρελούς και τους δύο. Όχι μόνο για σημερινή κατάκτηση, αλλά και για αυτά που έρχονται. Τι εννοούσε?
2: Νομίζω, δεν ξέρω, τρελή σίγουρα είμαστε για αυτά που έχουμε επενδύσει όχι μόνο σε χρήματα αλλά και από τη ζωή μας στον Ολυμπιακό τα τελευταία 15 χρόνια, παραπάνω 17 χρόνια. Δεν ξέρω τι εννοούσε για το μέλλον. Μπορεί να εννοούσε και την ιδιωτική σήμερα.
3: Θα συνεχίσετε.
2: Ότι θα συνεχίσουμε, το είπα.
3: Κάθαρα.
1: Ο Ολυμπιακός είναι η ζωή μας, σας το έχουμε πει, το βλέπετε. Μόνο αν είσαι κάποια τρέλα γίνεται όλο αυτό. Διαφορετικά δεν γίνεται τίποτα να το υποστηρίξεις. Μπορεί να εννοεί αυτό.
4: Σπάσατε.
1: Κάτι άλλο, το ξέρει.
2: Ένα περιμένουμε και κάποια ενέργεια, ας πούμε. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ειδικά μετά την τεράστια επιτυχία θέλει και την παραμονή του κύριου Μαντζόκα.
1: Να ζήσουμε τη στιγμή και να μην ασχολούμαστε τώρα πάντα με κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή να ζούμε τη στιγμή. Θυμάμαι παλιά. Στα παλιά ευρωπαϊκά και λένε θα φύγει ο τάδε, θα φύγει ο άλλο. Ζήστε τη στιγμή. Έγινε η στιγμή, παιδιά, έγινε. Ζήστε το. Α το απολαύσουμε.
2: Έλα, έλα.
4: Σπάσατε ρεκόρ. Σπάσατε ρεκόρ, σπάσατε κατάρες. Είχατε τρία παιδιά στι δύο καλύτερε πεντάδε. Σκοπήσατε στα πλέον. Θα είναι αυτή η πιο μυθική σεζόν στην ιστορία τη Ευρωλίγκα.
1: Νομίζω ότι είναι. Νομίζω ότι είναι. Τι άλλο να πούμε, εμείς αυτό νιώθουμε. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα, αλλά εμείς αυτό νιώθουμε.
2: Είναι, ναι, αυτό που λες έχεις δίκιο. Ακούγαμε τόσα χρόνια, είχε επιβεβαιωθεί το 23 ας πούμε, στο κάτω. Δεν μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα. Αυτά ή όπως αποκλείσαμε την Μπαρσελόνα πριν 2 χρόνια με μειονέκτημα έδρας. Είχε σπάσει κι άλλο στην έδρα. Αυτά είναι για να σπάνε. Δεν είναι, είναι δύσκολο. Αλλά αν δεν το κάνει το δύσκολο, εμείς ίσως το κάνει. Όταν είμαστε κάθε χρόνο στο Final Four. Το οποίο στην Ελλάδα θα μας έχουν μάθει να λέμε ότι είναι αποτυχία. Κάθε χρόνο να είστε 4 μας Ευρώπη είναι αποτυχία. Λέγεται το πήραμε. Τώρα είμαστε επιτυχημένοι τουλάχιστον φέτος.
5: Χάρη, το ερώτηση. Σήμερα, αυτή τη βραδιά που έχετε ζήσει πριν από λίγο, γυρίζοντας τα 5 χρόνια που είπατε, νιώθετε ότι μια ανώτερη δύναμη σας επεφύλαξε να περάσετε όλες τις δοκιμασίες, το Μίσιτ, το Γιούλ, για να ζήσετε τη στέψη μέσα σε αυτό το γήπεδο με το συγκεκριμένο θρίλερ απέναντι στη Ρεάλ του Γιούλ πάλι. Νιώθετε ότι σας προετοίμασε, σας δοκίμασε για να ζήσετε την απόλυτη βραδιά και τη δική σας διοικητική ηγεσία.
1: Ξέρετε, κάποια πράγματα δεν εξηγούνται με τη λογική. Πρέπει ήμασταν εκεί, νομίζω ότι ήταν δύσκολα, ήμασταν εκεί όρθιοι, τα καταφέραμε και ήρθε αυτή η τρομακτική δικαίωση και η τρομακτική χαρά για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσαν μεγαλομέτωχοι του Μπασκετικού Ολυμπιακού. Στον χθεσινό τελικό, πέρα από ότι είδαμε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, πριν αρχίσει ο τελικός, σημαδεύτηκε από ένα επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, και τον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος ήταν το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και ένα επεισόδιο που έφερε την επέμβαση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα. Από χθες το βράδυ ήταν πάρα πολλά τα βίντεο από το επεισόδιο ανάμεσα στον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Δημητριάδη, και είχαμε την επέμβαση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα, και περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση, η οποία σίγουρα θα λέγαμε ότι στιγμάτισε τον χθεσινό αγώνα, γιατί έτσι ο ωραίος αγώνας που όλοι είδαμε χθες το βράδυ σημαδεύτηκε έτσι από το πολύ αυτό αρνητικό επεισόδιο ανάμεσα στον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Δημητριάδη. Πριν πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων, πάμε σε μία ακόμη δυσάρεστη είδηση, γιατί πέρα από τον χαμό, το θάνατο της συζύγου του τραγινού δέλα της Γογός Μαστροκώστα, έφυγε σε μικρή ηλικία και ένας διεθνής ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Ξάνθης, ο Παρασκευάς Άντζας, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 49 ετών και σκόρπισε τη θλίψη σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο και φυσικά στην οικογένειά του και στα παιδιά του. Είχε 26 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, αλλά τους τελευταίους μήνες αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μια σπάνια νευρολογική ασθένεια, την οποία δεν κατάφερε να ξεπεράσει. Η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ ο Παρασκευάς Άντζας, με βάση τα όσα έτσι διαβάζουμε, με αυτό το πρόβλημα υγείας. Είναι η ίδια ασθένεια από την οποία έπασχε ο διάσημος επιστήμονας Στίβεν Χόκινγκ, με αποτέλεσμα να μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο. Και υπάρχουν ανακοινώσεις και από την ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απώλεια του Παρασκευά Άντζα. Πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων με τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Παπαδάκη και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος στην Κρήτη εμπλέκεται στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΟΕ που εξαρθρώθηκε από στελέχη του ελληνικού FBI. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ήταν υπεύθυνος ΚΙΔ και αποτελεί έναν από τους βασικούς κατηγορούμενους. Έγιναν 19 ακόμα συλλήψεις. Στο μεταξύ, καταδικαστική απόφαση για 13 εκ των 25 κατηγορουμένων σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων την περίοδο 16-18 εξέδωσε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Σερών, επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης με αναστολή. Σε δίκη στο πλαίσιο του αυτοφόρου, η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του Παγνή. Η νεαρή γυναίκα δικάζεται για τα πλημελήματα της υπόθεσης, ενώ ο πατέρας πακιστανικής καταγωγής οδηγήθηκε λίγη ώρα αργότερα στα δικαστήρια Χανίων, από όπου θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Ανησυχητική έξαρση καταγράφουν την ίδια ώρα τα περιστατικά ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας στην Κρήτη, με συχνές καταγγελίες κακοποίησης και σοβαρές υποθέσεις που απασχολούν τις διοκτικές αρχές. Από αύριο αναμένεται να ξεκινήσουν οι αυτοψίες κλιμακίων του ΕΛΓΑ στις πληγήσες περιοχές της ενδοχώρας του Ηρακλείου, προκειμένου να καταγραφεί το μέγεθος των ζημιών που προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση του περασμένου Σαββάτου. Ανοιχτή συνάντηση για το χρόνιο κτηριακό πρόβλημα των 53ου και 54ου Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου την ερχόμενη εβδομάδα στον χώρο των σχολείων. Η σύσκεψη θα γίνει την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. 45 ακόμα μετανάστες, όλοι οι άντρες, σε σκάφος εντοπίστηκαν σήμερα το πρωί στη θάλασσα ανοιχτά της Γάβδου. Μία 15χρονη μαθήτρια διακομίστη τις προηγούμενες ώρες στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με συμπτώματα οξείας μέθης, 2 συλλήψεις από την αστυνομία. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ράδιο Κρήτης στις 5.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μάνος Προυνάκης. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα στο φίλο του Μανώλη. Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής, να πω αυτή την είδηση που είχα πει λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρώτη ώρα της εκπομπής, που έχει να κάνει βέβαια και με το επεισόδιο που σημειώθηκε με τον καυγά ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην στενό άνθρωπο, συνεργάτη του και ανιψό του Πρωθυπουργού, ο αθλητικός δικαστής Απόστολος Γραμμένος ζήτησε το βιντεοληπτικό υλικό από τις 120 κάμερες που έβλεπαν τις εξέδρες του γηπέδου για τον αγωνιστικό χώρο, για να μελετήσει τις εικόνες από το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ των δύο ανδρών. Παρά το ότι οι εισαγγελείς ήταν παρόντες την ώρα που συνέβησαν τα θλιβερά έκτροπα, όταν πιάστηκαν στα χέρια ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, δεν κινήθηκαν αυτεπάγγελτα, αφού πρώτα ήθελαν να μελετήσουν το υλικό από τις κάμερες του γηπέδου. Θα συνεχίσουμε με τον Όφη, γιατί το κύπελο που κατέκτησε η κριτική ομάδα πήγε και στα Χανιά, στις συνεργαζόμενες με τον Όφη Ακαδημίες που βρίσκονται στα Χανιά. Πριν πάμε να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις, να πούμε ότι έχουμε αρκετά μηνύματα από φίλους ακροατές που ρωτάνε τι γίνεται με την περίπτωση του Μαντά, ο οποίος παραχωρήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στην Μπόρμουθ με οψιόν αγοράς 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ιταλικός τύπος, η οψιόν αγοράς θα ενεργοποιούνταν μόνο αν έβγαινε Champions League η Μπόρμουθ. Τώρα υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η Μπόρμουθ δεν αποκλείεται να ενδιαφερθεί για να αγοράσει τον Μαντά, αλλά θα το διαπραγματευτεί αυτό. Δηλαδή δεν θα δώσει τα 17,5 εκατομμύρια για ένα τερματοφύλακα που δεν χρησιμοποιήσει καθόλου, αλλά ένα χαμηλότερο ποσό. Οπότε δεν γνωρίζουμε αν θα το δεχτεί αυτό η ιταλική ομάδα ή αν θα επιστρέψει ο Μαντάς στη Λάτσιο. Και το λέμε αυτό γιατί στον Όφη περιμένουν πώς και πώς την πώληση του Μαντά, γιατί έχουν ένα ποσοστό μεταπώλησης 10%, που σημαίνει αν ενεργοποιούσε την οψιόν αγοράς η Μπόρμουθ, ο Όφη θα έβαζε στο ταμείο του περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ, ένα πολύ σημαντικό ποσό, και ένα ποσό που σίγουρα χρειάζεται αυτή τη στιγμή η κριτική ομάδα στο πλαίσιο της μεταγραφικής ενίσχυσης και του σχεδιασμού για τη νέα αγωνιστική περίοδο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και ευρωπαϊκά παιχνίδια για την κριτική ομάδα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που σας είπαμε, ότι η Ακαδημία του Όφη στα Χανιά, που είναι μια συνεργασία με τον Μινόταυρο Χανίων, δέχθηκε την επίσκεψη αντιπροσωπείας του Όφη. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν οι ποδοσφαιριστές Ζήσης Καραχάλιος, Νίκος Αθανασίου, Λευτέρης Κοντεκάς, οι οποίοι υπέγραψαν αυτόγραφα, συμμετείχαν στη γιορτή που στήθηκε στο γήπεδο των Μουρνιών από την Ακαδημία Μινοτάβρου Όφη, και ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η είσοδος του τροπέου στον αγωνιστικό χώρο με τα παιδιά της Ακαδημίας να σχηματίζουν διάδρομο υποδοχής για τους ποδοσφαιριστές του Όφη και το κύπελο, δημιουργώντας μια πολύ όμορφη εικόνα. Να πάμε να ακούσουμε δηλώσεις, ξεκινώντας από τον Χανιώτη ποδοσφαιριστή του Όφη, ο οποίος είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, έκανε και την πρώτη του συμμετοχή στο φινάλι του πρωταθλήματος, τον Λευτέρη Κοντεκά. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Πολύ χαρούμενο σίγουρα και για την πρώτη μου συμμετοχή. Εδώ στα Χανιά, εδώ μεγάλωσα ποδοσφαιρικά. Μετά ήρθε, μπήκε στη ζωή μου ο Όφη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το Τρόπαιο. Θέλουμε να το μοιραστούμε αυτή την ιστορική στιγμή με όλα τα παιδιά.

0: δεν θα παίξουν όλοι επαγγελματικά, να το ευχαριστούνται. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτά δήλωσε ο νεαρός αμυντικός του ΟΦΗ. Να ακούσουμε για τον υπεύθυνο marketing του ΟΦΗ, τον κύριο Τσιράκο, τι είπε για αυτή τη συνεργασία με τις ακαδημίες του Μινόταυρου.
0: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε σήμερα στην Ακαδημία του ΟΦΗ στα Χανιά, φέρνοντας το κύπελλο για να το δουν τα παιδιά τα οποία ανήκουν στην οικογένεια του ΟΦΗ. Στόχος μας είναι να πάει σε όλες τις συνεργαζόμενες ακαδημίες το κύπελλο, έτσι ώστε να παροτρύνουμε τα παιδιά και τους ποδοσφαιριστές του αύριο για να συνεχίσουν να προσπαθούν και να ονειρεύονται. Θέλουμε, η δουλειά η οποία γίνεται στην Ακαδημία είναι πολύ σημαντική και με το δίκτυο εκτός Ηρακλείου, όπως και στην Ελίτ Ακαδημία. Γι' αυτό και θέλουμε αυτά τα παιδιά να βλέπουν το πόσο μεγάλος είναι αυτός ο οργανισμός και να θέλουν να είναι μέρος αυτού.
2: Δίνει και το στίγμα ουσιαστικά της ΠΑΗ ΟΦΗ για το τι είναι η Ακαδημία. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνο μέσα στο γήπεδο και στηρίζει τα παιδιά εκεί πέρα, αλλά είναι γενικότερα όλο αυτό το οποίο γίνεται και με αυτόν τον τρόπο, με το κύπελο, αλλά και με τις δράσεις έξω από το γήπεδο.
0: Η εξωστρέφεια του συλλόγου είναι πολύ σημαντικό πράγμα και θέλουμε όλα τα παιδιά να ξέρουν σε ποια ομάδα παίζουν και πόσο μεγάλος είναι ο ΟΦΗ. Και αυτό είναι μια κίνηση, το να έρθουν και να δουν ένα πολύ σημαντικό και ιστορικό επίτευγμα το οποίο είχε η ομάδα μας, να το δουν και από κοντά και να ζήσουν όλη αυτή την εμπειρία.
3: Τώρα, κύριε Τσιράκο, πρόεδρε επικεφαλής του εμπορικού τμήματος, πείτε μας λίγο για τη νέα χρονιά που είναι γεμάτη προκλήσεις και για το τμήμα το δικό σου, για τον ΟΦΗ στην Ευρώπη.
0: Είναι μια πολύ, πολύ διαφορετική χρονιά. Η ομάδα αυξάνεται και αναπτύσσεται κάθε χρονιά, άσχετα με την κατάκτηση του κυπέλου το 2026. Είμαστε μια ομάδα η οποία συνεχώς θέλει να βελτιώνει και τις παροχές και όλο το experience που θα ζουν οι φιλάθλοι και οι οπαδοί μας στο γήπεδο. Mm-hmm. Αλλά είναι και ένας τρόπος όπου θέλουμε να έχουμε την εξωστρέφεια που θέλει αυτός ο οργανισμός. Όχι, κάτω.
3: Εντάξει.
0: Σαν να κάνω τη... Δεν ξέρω, χάρηκα.
3: Θα κάνω χαρά το έχεις πει, θα το κόψουμε μέχρι το κάποιο σημείο. Εκτός αν θες να συμπληρώσεις κάτι. Ότι θέλουμε αυτό που είπες ότι για την εξωστρέφεια.
2: Αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Εντάξει, θέλουμε να μας πληρώσουν. Να υπάρχει ένα experience ωραίο. Μέχρι εκεί.
1: Να ακούσουμε όμως τη δήλωση και ο πρόεδρος του Μινόταυρου Χανίων, ο κύριος Γιάννης Πυριδάκης, για τη συνεργασία με τον ΟΦΗ.
4: Μια πολύ σημαντική μέρα για την Ακαδημία του Μινοταύρου και τη συνεργαζόμενη Ακαδημία με τον ΟΦΗ Creta Academy. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας που έχουμε εδώ και 3 χρόνια, καταφέραμε να έρθει το κύπελλο Ελλάδος που κέρδισε η αδερφική ομάδα στο Βόλο στις Μουρνιές. Είμαστε πολύ περήφανοι τόσο σαν συνεργαζόμενη Ακαδημία αλλά και ως κριτική, που μια κριτική ομάδα κατάφερε να πάρει το κύπελλο και μάλιστα για δεύτερη φορά στην ιστορία της, και αυτή η ομάδα να είναι άμεσα συνεργαζόμενη με εμάς και να δίνει δρόμο στα παιδιά του νομού Χανίων και μία παραπάνω στα παιδιά της Ακαδημίας Μινοταύρου ΟΦΗ Creta Academy για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε όλοι ότι αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και επιμονή, και τα παιδιά που ήρθαν από τον ΟΦΗ επαγγελματίες, ο Ζήσης ο Καραχάλιος, ο Νίκος ο Αθανασίου και ο Λευτέρης ο Κοντεκάς, ένα δικό μας παιδί, δείχνει ότι υπάρχει μέλλον, ότι υπάρχει προοπτική, ότι υπάρχει ελπίδα κάποια από αυτά τα παιδιά να τα καταφέρουν. Εγώ να ευχαριστήσω δημόσια την ΠΑΕ, τόσο τον πρόεδρο όσο και τον κύριο Ηλία Προυσανίδη, καθώς και το staff της Ακαδημίας, της Ελίτ Ακαδημίας, για αυτή την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν, και να ευχηθώ αυτό το οποίο ζήσαμε σήμερα να είναι η απαρχή και άλλων αντίστοιχων επιτυχιών και δράσεων, αφού η ομάδα, όπως ξέρετε, φέτος θα συμμετάσχει και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και με χαρά να είμαστε παρόντες και να συμμετάσχουμε σε αυτή τη γιορτή.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με Στίβο. Είχαμε την επιστροφή του Μίλτον Τεντόγλου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έκανε μια καταπληκτική εμφάνιση ο γρεμενιώτης Ολυμπιονίκης στο Diamond Link της πόλης Σιαμέν με 8.46. Έκανε τρεις προσπάθειες, η πρώτη ήταν στα 8.37, είχε 8.46 και μία άκυρη και δεν έκανε άλλη, είχε κάποιες ενοχλήσεις. Με αυτή την επίδοση 8.46 ισοφάρισε την καλύτερη φετινή επίδοση. Στο ίδιο meeting ο Τεντόγλου άφησε στην δεύτερη θέση τον Ματία Φουρλάνη με 8.43 στο πρώτο Diamond Link, αλλά και τον Σάρα Μπογιούκοφ, ο οποίος έχει 8.45 στο κλειστό στίβο, και έδειξε ο Μίλτος Τεντόγλου ότι πραγματικά πλέον βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση για να διεκδικήσει μία ακόμη έτσι μεγάλη επιτυχία στις επόμενες διοργανώσεις που ακολουθούν και να επιστρέψει στα μετάλλια ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, ο οποίος πραγματικά ήτανε ο Μίλτος από τα παλιά σε αυτές τις σε αυτή την διοργάνωση, κάτι βέβαια που τόνισε και στις δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε στους Κινέζους δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειάς του στο μήκος με καλύτερο άλμα στα 8.46.
1: It was a very good competition. I was like very excited to come here and jump. I never jumped well in China, and this time it was perfect. I think this is the best performance I have done in Diamond League.
0: Ήταν μια σπουδαία διοργάνωση. Νομίζω ότι ήταν από μέρους μου, βρέθηκα σε καλή μέρα και παρουσίασα καλύτερα άλματα σε σχέση με τα άλματα που έκανα το τελευταίο διάστημα, δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου. Αφήνουμε τον Στίβο και πάμε στο βόλεϊ, καθώς ο Όφη έχει κλείσει εδώ και αρκετές μέρες τον νέο του προπονητή, τον Φρανκ Ντεπεστέλε, ο οποίος είναι ο διάδοχος του Γιάννη Καλμαζίδη. Ο Ντεπεστέλε, ο οποίος αναμένεται στο Ηράκλειο αυτή την εβδομάδα για να πιάσει και επίσημα δουλειά στον Όφη. Στον Όφη όπου ο σχεδιασμός έχει τρέξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η αλήθεια είναι ότι πριν ο Γιάννης Καλμαζίδης ανακοινώσει στους ανθρώπους του Όφη ότι θέλει να φύγει, γιατί υπάρχει μια πολύ καλή πρόταση από την γυναική ομάδα του Ζαόνι, η οποία πρωταγωνιστεί στο ελληνικό βόλεϊ, είχαν ρυθμιστεί όλες οι υποθέσεις και οι ανακοινώσεις που γίνονται

0: τώρα και η παραμονή σπουδαίων παιχτών της περσινής ομάδας, όπως και του Μίτιτς πρόσφατα, του Σέρβου Πασαδόρου, όλα αυτά είχαν δρομολογηθεί με βάση την εισήγηση που είχε κάνει ο προηγούμενος προπονητής. Και θεωρώ στον Άφη ότι από τη στιγμή που αποδέχτηκε την θέση του προπονητή ο Ντεπεστέλε, ότι ουσιαστικά έτσι συνενεί και αυτός για τους παίχτες που έμειναν. Ο Ντεπεστέλε αναμένεται μέχρι την Παρασκευή στο Ηράκλειο. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της ομάδας, τον Γιάννη Δανδάλη, και τον γενικό αρχηγό, τον Δημήτρη Σλατιλίδη. Θα συζητήσουν για τον προγραμματισμό της νέας σεζόν, η οποία περιλαμβάνει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τον Όφη. Συγκεκριμένα η κριτική ομάδα θα αγωνιστεί στο Challenge Cup και ενδεχομένως έτσι να μπουν και κάποιες πινελιές ακόμη στο ρόστερ. Θα δει και το κλειστό γυμναστήριο του Βαρδινογέννου Αθλητικού Κέντρο που προπονείται Όφη και αγωνίζεται. Θα μείνει στο Ηράκλειο για λίγες μέρες και ουσιαστικά εκεί θα πάρθουν και αποφάσεις που θα έχουν να κάνουν όχι μόνο με την ενίσχυση της ομάδας, αλλά και με την προετοιμασία για την νέα αγωνιστική περίοδο, η οποία, όπως είπαμε, θα έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια για τον Όφη. Θεωρούν στην κριτική ομάδα ότι έκαναν μια καλή επιλογή στο πρόσωπο του Ντεπέστελε, ο οποίος πέρσι οδήγησε την ΑΛΣΤ, την ομάδα από τη χώρα του, το Βέλγιο, στους τελικούς του Challenge Cup. Έκανε μια εξαιρετική πορεία, έχει περάσει πριν από περίπου 20 χρόνια από την Ελλάδα ως παίχτης ο Ντεπέστελε, και θεωρούν ότι αυτό θα τον βοηθήσει περισσότερο στην γρήγορη προσαρμογή του στον Όφη. Όφη, ο οποίος με τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, με τη διατήρηση των καλών ξένων, στοχεύει στο να κάνει μια πολύ καλή πορεία και στις ελληνικές διοργανώσεις, αλλά και στην Ευρώπη, στην παρθενική του παρουσία στο Challenge Cup. Ένας παίκτης που έπαιζε πέρυσι στον Όφη, ο Σωτήρης Συναντινός, θα συνεχίσει την καριέρα του, όπως ανακοινώθηκε από τον Φίνικα Σύρου, στην ομάδα της Σύρου τη νέα αγωνιστική περίοδο. Θα πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο μέρος.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής 10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί!
8: Και εκεί!
9: Okay.
10: Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
0: Στο Πόλο η γυναική ομάδα του Όφη κατάφερε να πάρει στα play-out την παραμονή στην Α2 Πόλο των γυναικών. Μάλιστα κέρδισε και τα τρία παιχνίδια που έδωσε. Στο πρώτο παιχνίδι πήρε την νίκη απέναντι στον Άρη με 5-0 γιατί δεν κατέβηκε ο Άρης. Στο δεύτερο παιχνίδι κέρδισε 11-4 την ΑΕΚ. Και στο τελευταίο παιχνίδι 13-6 το ναυτικό Μιλοχείο και παρέμεινε πανηγυρικά στην Α2 Πόλο των γυναικών.

Συνεχίζουμε με τοπικό ποδόσφαιρο. Στον ΠΟΑ, όπως αναμενόταν, συνεχίζει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ο Αντώνης Ανδρουλάκης. Οι δύο πλευρές συζήτησαν και ανακοινώθηκε η συνέχιση της συνεργασίας. Θα είναι αυτός που θα οδηγήσει τον ΠΟΑ στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Ένα πρωτάθλημα με τη συμμετοχή μόνο κριτικών ομάδων, θα είναι στον τελευταίο όμιλο οι κριτικές ομάδες, 12 ομάδες, και πραγματικά αναμένεται με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η νέα διοργάνωση. Ο Αντώνης Ανδρουλάκης, ο οποίος έκανε και δηλώσεις μετά την ανακοίνωση της συνέχισης συνεργασίας του, είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω στην ομάδα για ακόμη μια χρονιά. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο κύριο Λέλεκα και τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Συνεχίζουμε με πολλή δουλειά και πίστη για να πετύχουμε τους στόχους μας». Εξελίξεις αναμένουμε και στον Γιούχτα με το θέμα προπονητή, αν θα συνεχίσει ο Κώστας Ανιφαντάκης ή αν θα πάει σε άλλη επιλογή προπονητή η ομάδα των Αρχανών. Στον Εργοτέλη έκλεισε, όπως αναμενόταν, το θέμα προπονητή με την ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Μανώλη Σουτζή. Μανώλη Σουτζής, ο οποίος επιστρέφει στον Εργοτέλη, έκανε δηλώσεις για την επιστροφή του στους Κιτρινόμαυρους, τους οποίους υπηρέτησε με πολύ μεγάλη επιτυχία, κυρίως ως ποδοσφαιριστής. Στην δήλωση που έκανε στην επίσημη ιστοσελίδα του Εργοτέλη, ο Μανώλης Σουτζής αναφέρει ότι: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την επιστροφή μου στον Εργοτέλη, μια ομάδα που αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι της ποδοσφαιρικής και προσωπικής μου διαδρομής. Στον σύλλογο αυτό είχα την τιμή να αγωνιστώ ως ποδοσφαιριστής, ζώντας μοναδικές στιγμές, σημαντικές επιτυχίες και όμορφες ανόδους που θα με συνοδεύουν πάντα. Παράλληλα, είχα την ευκαιρία να υπηρετήσω την ομάδα και ως μέλος του προπονητικού team στη Super League 2, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες και δεσμούς που ξεπερνούν το ποδόσφαιρο. Η επιστροφή μου σήμερα σε ένα νέο ρόλο αποτελεί μεγάλη τιμή και ευθύνη. Με σεβασμό στην ιστορία και τον κόσμο του συλλόγου, θα δώσω το 100% των δυνάμεών μου. Όλοι μαζί θα δουλέψουμε με πάθος, ενότητα και φιλοδοξία, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και το πλάνο που έχει θέσει ο οργανισμός». Ο Εργοτέλης, ο οποίος έκανε και την πρώτη του μεταγραφή το Σάββατο, με την απόκτηση του Μανώλη Τζανακάκη, ενός ποδοσφαιριστή που ξεκίνησε από τον Εργοτέλη και έκανε μια σημαντική πορεία στην καριέρα του. Πέρσι έπαιζε στα Χανιά και αποτελεί την πρώτη μεταγραφή του Εργοτέλη από το περασμένο Σάββατο, που δείχνει αυτή η μεταγραφή και την διάθεση της διοίκησης του Εργοτέλη να ενισχύσει σημαντικά την ομάδα για να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο Τζανακάκης, ο οποίος επιστρέφει στον Εργοτέλη για να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους στη νέα περίοδο. Αυτό τουλάχιστον τόνισε και στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Είπε χαρακτηριστικά ότι: «Επιστρέφω στο ποδοσφαιρικό μου σπίτι. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό. Από το Μαρτινέγκο έχω μόνο όμορφες αναμνήσεις. Εκεί γαλουχήθηκα ποδοσφαιρικά. Δημιούργησα φιλίες ζωής και χαίρομαι που θα αγωνιστώ ξανά σε αυτό το γήπεδο. Ο Εργοτέλης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό

κομμάτι της αθλητικής μου ζωής και νιώθω μεγάλη τιμή που θα φορέσω ξανά αυτή τη φανέλα. Είχα την ευλογία να ζήσω με αυτή την ομάδα όμορφες και ένδοξες στιγμές, εποχές που αντιμετώπιζε τους ισχυρούς του ελληνικού ποδοσφαίρου επί ίσης όρης. Υπήρξαν όμως και δύσκολες στιγμές όταν κληθήκαμε μαζί με αρκετά παιδιά της Ακαδημίας να σηκώσουμε το βάρος της φανέλας και να κρατήσουμε το σύλλογο όρθιο. Όλες αυτές οι εμπειρίες μας ορίμασαν και αποτέλεσαν το εφαλτήριο για αρκετούς από εμάς ώστε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο στον χώρο του ποδοσφαίρου. Για όλα αυτά χρωστάμε ευγνωμοσύνη στον Εργοτέλη. Επιστρέφω έτοιμος, δήλωσε ο Τζανακάκης, για μια απαιτητική και δύσκολη χρονιά σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Με σκληρή δουλειά, ενότητα και τον κόσμο δίπλα μας, είμαι βέβαιος πως μπορούμε να βάλουμε ακόμα ένα λιθαράκι ώστε ο Εργοτέλης να ζήσει ξανά μεγάλες στιγμές. Ο Εργοτέλης είναι ένας μεγάλος σύλλογος ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία αγωνίζεται και αυτό είναι κάτι που οφείλουμε να μεταδώσουμε και στα νεότερα παιδιά, κατέληξε στη δήλωσή του ο Μανώλης Ντανακάκης. Το Σαββατοκύριακο είχαμε και το 31ο κύπελο μάχη της Κρήτης που έγινε στο Λασίθι. Η μεικτή ομάδα K16 του Ηρακλείου πήρε την πρώτη θέση, κέρδισε αρχικά στον ημιτελικό με 1-0 με γκολ του Ξιδάκη τη μεικτή Χανίων και χθες στον τελικό που έγινε στην Νεάπολη, στο γήπεδο της Νεάπολης, επικράτησε με 5-0 της μεικτής Λασιθίου χάρη στα γκολ που πέτυχαν ο Νίκος Ξιδάκης, ο Βασίλης Ξιδάκης, ο Παπαφραγκάκης, ο Μαραγκάκης και ο Τσιμπίνος. Στον μικρό τελικό της διοργάνωσης στα Χανιά επικράτησαν με 4-3 του Ρεθύμνου. Και πάμε στον διεθνή χώρο. Πριν δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο, πώς ολοκληρώθηκαν κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και επειδή πλησιάζουμε προς τη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ που αρχίζει 11 Ιουνίου, το Σάββατο δόθηκε στη δημοσιότητα το βίντεο κλιπ του τραγουδίου του Παγκοσμίου Κυπέλου που τραγουδά η Σακίρα, είναι το Die Die. Πάμε να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το διεθνή χώρο για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που αρχίζει 11 Ιουνίου. Θα έχουμε την δυνατότητα έτσι να τα πούμε από την άλλη εβδομάδα περισσότερο. Απλά να πω ότι λόγω διαφοράς ώρας με τις τρεις χώρες που διοργανώνουν το παγκόσμιο κύπελο είναι πολλά παιχνίδια, αρκετά παιχνίδια ξημερώματα. Το πρώτο παιχνίδι Μεξικό-Νότια Αφρική που είναι 11, είναι το εναρκτήριο, είναι 11 Ιουνίου, θα ξεκινήσει 10 το βράδυ, αλλά 12 Ιουνίου έχουμε παιχνίδι 5 ξημερώματα. Νότια Κορέα-Τσεχία, 10 το βράδυ είναι Καναδάς-Βοσνία, την ίδια μέρα 12 Ιουνίου, και 13 Ιουνίου έχουμε 4 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη, και 10 το βράδυ Κατάρ Ελβετία. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια που θα ξεκινούν σε καλές ώρες για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά είναι και πολλά παιχνίδια που θα ξεκινούν πρώτες πρωινές ώρες με τα μεσονύχτια. Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τώρα, ξεκινώντας από την Premier League, είχαμε την τελευταία αγωνιστική. Ουσιαστικά το ενδιαφέρον ήταν στη μάχη των ευρωπαϊκών θέσεων και στη μάχη της παραμονής. Εκεί η Tottenham κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία σε βάρος της West Ham του Ντίνου Μαυροπάνου. Ο Μαυροπάνος, ο οποίος αναδείχθηκε ως πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν από τους φιλάθλους της West Ham, πολύ δύσκολα θα συνεχίσει στον Αγγλικό Σύλλογο. Στην τελευταία αγωνιστική η Arsenal κέρδισε εκτός έδρας την Crystal Palace με 2-1, η πρωταθλήτρια Arsenal. Manchester City ιτήθηκε από την Aston Villa στο Manchester με 2-1 και κέρδιζε στο ημίχρονο με 1-0, ενώ η Liverpool τερμάτισε πέμπτη μετά την ισοπαλία που έφερε με την Bradford στο Anfield 1-1. Έτσι η τελική βαθμολογία έχει την Arsenal πρώτη με 85 βαθμούς, Manchester City με 78, United με 71, Aston Villa με 65 και Liverpool με 60 θα παίξουν στο Champions League της επόμενης περίοδου. Στο Europa θα παίξουν η Bournemouth και η Sunderland που κατέλαβαν την 6η και την 7η θέση. Στο Conference η Brighton του Κοστούλα, του Μπάμπη Κοστούλα, θα αγωνιστεί στον Conference. Και υπάρχει και ο Κοστούλας, ο οποίος έπαιξε στη βαριά ήττα από την United με 3-0 στο Brighton, μπήκε ως αλλαγή, αγωνίστηκε για περίπου 30 λεπτά και όπως είπαμε υποβιβάστηκαν από την Premier League η West Ham, η Burnley και η Wolves. Κατάφερε έστω και την τελευταία στιγμή η Tottenham να παραμείνει στην κατηγορία. Πρώτο σκόρερ του αγγλικού πρωταθλήματος ήταν ο Haaland της Manchester City με 27 γκολ και 8 assists.

και ο Τιάγκο της Μπρέτφορντ ακολούθησε με 22 γκολ. Στην Ιταλία, εντυπωσιακό φινάλε για την Κόμο του Δουβίκα, η οποία κατάφερε να εξασφαλίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετοχή στη Champions League, χάρη στην εντυπωσιακή νίκη που πέτυχε εκτός έδρας επί της Κρεμονέζε, η οποία επιβιβάστηκε με 4-1. Μάλιστα, ένα από τα 4 γκολ πέτυχε ο Δουβίκας, ο οποίος είναι ο δεύτερος σκόρερ του Ιταλικού Πρωταθλήματος πίσω από τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Εκτός Champions League έμειναν και η Juventus και η Milan την τελευταία αγωνιστική, παρότι η Juventus κέρδισε στο τοπικό ντέρμπι την Τωρίνο. Δεν κατάφερε έτσι να βγει στο Champions League, θα παίξει στο Europa League, όπως και η Μίλαν, η οποία γνώρισε ήττα σοκ στο Μιλάνο από την Κάλιαρη με 2-1. Η Ίντερ πρωταθλήτρια με 87 βαθμούς, Νάπολη 76, Ρώμα 73, Κόμο 71. Αυτές οι τέσσερις θα παίξουν Champions League. Και Europa, η Μίλαν και η Juventus που τερμάτισαν στην 5η και στην 6η θέση με 70 και 69 βαθμούς αντίστοιχα. Και στο Conference η Αταλάντα με 59 βαθμούς υποβιβάστηκαν Κρεμονέζε, Βερόνα και Πίζα. Είναι οι ομάδες που θα παίζουν του χρόνου στην δεύτερη κατηγορία του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Στη Λα Λίγκα είχαμε το φινάλε χθες, τελευταία αγωνιστική, με το ενδιαφέρον κυρίως τη μάχη για την έξοδο στο Europa και το Conference League και τη μάχη της παραμονής, εκεί όπου δεν τα κατάφεραν μετά την Οβιέδο, η οποία είχε υποβαστεί εδώ και αρκετές αγωνιστικές, η Τζιρόνα και η Μαγιόρκα. Είναι οι ομάδες που θα παίζουν τον χρόνο στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε τον τίτλο, στο φινάλε ιτήθηκε εκτός έδρας από τη Βαλένθια με 3-1. Η Ρεάλ κέρδισε 4-2 την Αθλέτικ Μπιλμπάου. Αυτές οι δύο ομάδες μαζί με Βιγιαρεάλ, Ατλέτικο και Μπέτις θα παίξουν στο Champions League. Στο Europa, Θέλτα και Ρεάλ Σοσιεδάδ. Και στο Conference League η Χετάφε, 8 ομάδες στην Ισπανία θα παίξουν στην Ευρώπη στα νέα, στις νέες διοργανώσεις που θα αρχίσουν το καλοκαίρι. Επίσης να πούμε στην Αγγλία ότι αν η Crystal Palace κερδίσει τον τελικό του Conference League μεθαύριο, θα παίξει στο Europa League, στη League Phase του Europa League, και θα βγάλουν 8 ομάδες από την Αγγλία, από το αγγλικό πρωτάθλημα. Στην Γερμανία ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι δίνει απόψε η Wolfsburg του Χανιώτη Κεντρικού Αμυντικού, του Κουλιεράκη, αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Paderborn στη ρεβάνς του 0-0 του Wolfsburg. Η ομάδα που θα κερδίσει απόψε θα παραμείνει, μάλλον θα παίζει του χρόνου στην Bundesliga. Η Paderborn, η οποία ήταν στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, ήταν τρίτη, παρότι ισοβάθμισε με την Elversberg, είχαν από 62 βαθμούς, πρώτη ήταν η Schalke, και δίνει τους αγώνες μπαράζ με την Wolfsburg, η οποία σαφώς είναι πιο έμπειρη, αλλά από την άλλη υπάρχει ο ενθουσιασμός για την Paderborn, και απόψε 9.30 ώρα είναι το παιχνίδι, θα γνωρίζουμε ποια από τις δύο ομάδες θα παίζει του χρόνου στην Bundesliga. Αυτά έτσι και για το γερμανικό πρωτάθλημα. Μένουμε στον διεθνή χώρο και πάμε στο NBA, καθώς συνεχίζονται οι τελικοί σε Δύση και Ανατολή. Είχαμε τα ξημερώματα τον τελικό, ένα ακόμη τελικό για την δυτική περιφέρεια, με την ομάδα των Spurs να ισοφαρίζει σε 2-2 τη σειρά των τελικών. Θυμίζουμε τις

Επίσης, θυμίζουμε η πρόκριση κρίνεται στις 4 νίκες. Και πάλι πρωταγωνιστής για τους Spurs που κέρδισαν 103-82 τους Οκλαχώμα City Thunder στο Σαν Αντώνιο ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος είχε 33 πόντους, 8 rebound, 5 assist, 3 block και 2 κλεψίματα. Στο άλλο ζευγάρι, στους τελικούς της Ανατολής, εκεί είχαμε τους New York Knicks να κερδίζουν τους Cleveland Cavaliers και να κάνουν το 3-0, 121-108, παιχνίδι που έγινε χθες τα ξημερώματα, και απέχουν μία νίκη από την πρόκρισή τους στους τελικούς του NBA. Φαίνεται ότι αυτό το ζευγάρι έχει ένα πολύ δυνατό φαβορί, τους New York Knicks, οι οποίοι πολύ δύσκολα έτσι θα χάσουν την πρόκριση στους τελικούς του NBA. Να πάμε και σε κάποιες άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Πολλά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Μπεσίκτας προσπαθεί να κλείσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου, είναι ο βασικός στόχος για τη θέση του προπονητή. Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ρουμάνος τεχνικός θα ήθελε να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη και στην Μπεσίκτας, αλλά το πρόβλημα έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται αρνητικός σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα. Ο Δοβίκας, ο οποίος ήταν πρώτος σκόρερ της Κόμο και δεύτερος του Ιταλικού Πρωταθλήματος σε μια εκπληκτική σεζόν, γιατί η Κόμο θα παίξει στο Champions League της επόμενης περίοδου, έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία έκανε μια ανασκόπηση της σεζόν. Γράφει λοιπόν ο Δουβίκας: τόσα πολλά συναισθήματα, τόση σκληρή δουλειά πίσω από αυτά τα χαμόγελα, δύσκολα να περιγράψει κανείς αυτό το συνέστημα με λόγια. Είμαι περήφανος για κάθε στιγμή, κάθε θυσία και κάθε άτομο σε αυτή την ομάδα. Δώσαμε τα πάντα για αυτό το συνέστημα, επόμενη στάση το Champions League. Ευχαριστούμε, ήταν το μήνυμα του Τάσου Δουβίκα. Να κλείσουμε με κάποιες άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο και όχι μόνο. Ο Άλβαρες, το αστέρι της Ατλέτικο Μαδρίτης, απέρριψε πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου του, και αυτό έγινε επειδή θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα. Βέβαια, για να φύγει τώρα από την Ατλέτικο Μαδρίτης θα πρέπει η τελευταία να πληρώσει ένα ποσό γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει τώρα από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι ο Ηρακλής ανακοίνωσε πριν από λίγο την πρόσληψη του Άγγελου Μπασινά. Ο Άγγελος Μπασινάς, ο οποίος θα είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής του Ηρακλή, ποιος θα αγωνίζεται του χρόνου στην μεγάλη κατηγορία. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μανώλη Προνάκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Ακολουθούν ώρα τίτλοι ειδήσεων με τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Παπαδάκη. Αμέσως μετά έρχεται κοντά μας ο Λευτέρης Ψωμάς. Ακολουθεί στις 7 η εκπομπή της Πόπης και ο Στεράκη, και όπως κάθε βράδυ κοντά μας στις 10 ο Αντώνης Γεναράκης. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Οι διαλογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι η εγκέφαλη της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμή συλληφθεί 20 άτομα, ανάμεσά τους και εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Ενώπιον των δικαστικών αρχών στα Χανιά νωρίτερα, 25χρονη μητέρα του τρίχρονου παιδιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί, αλλά και ο 25χρονος σύντροφός της. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινικές διώξεις που αφορούν στο διοικητικό σκέλος της υπόθεσης. Αντιμέτωποι όχι μόνο με τον δημοτικό ένφια, δηλαδή το τέλος τοπικής ανάπτυξης, αλλά με ένα νέο φόρο που θα αποδίδεται στις περιφέρειες, θα βρεθούν οι διοκτήτες των ακινήτων από το 2027 με βάση τα όσα προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης. Δυσκολίες στην εξέβρεση χώρου για δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο παραδέχθηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Μεταξύ άλλων είπε ότι αν δεν προχωρήσει η δομή δημιουργίας, η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών θα συνεχίσει να γίνεται στο λιμάνι, κάτι που όπως είπε δεν μπορεί να αποτελέσει μόνιμη λύση. Από αύριο ξεκινούν οι αυτοψίες του ΕΛΓΑ στις περιοχές της ενδοχώρας του Ηρακλείου που επλήγησαν από τη σφοδρή χαλαζόπτωση. Προκλήθηκαν ζημιές σε αμπελοκαλλιέργειες και ελαιώνες σε χωριά όπως ο Προφήτης Ηλίας, η Δαφνές, το Κυπαρίσι και το Βενεράτο. Στο Ηράκλειο αύριο και μεθαύριο ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα εγκαινιάσει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου μεγάλη περιοδική έκθεση, ενώ την Τετάρτη θα επισκεφθεί τον Αρχαιολογικό Χώρο Μαλίων για την παρουσίαση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. 6 νεκροί ανάμεσα τους 2 παιδιά από ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία με σφυροκόπημα στο Χάρκοβο, απάντησε η Μόσχα.

0: Ηθρίως με λίγες αραιές νεφώσεις ο καιρός αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 και στην νότια Κρήτη έως και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
4: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ. Είναι μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη. Αρκεί να μείνετε κι εσείς στη δικιά μας συντροφιά μέχρι το τέλος.

συμβαίνει ένα ακόμη απόγευμα. Σας έχουμε εδώ και νομίζω πως η συντροφιά μας για μία ακόμη φορά είναι η καλύτερη. Ξεκίνημα της εβδομάδας. Δεν ξέρω πώς θα περάσατε το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός πάντως συνεχίζει να κάνει τα δικά του. Είχαμε φθινόπωρο μέσα στο καλοκαίρι, το Σαββατοκύριακο που πέρασε, και από σήμερα σιγά σιγά θα δούμε ξανά τριαντάρια. Δεν ξέρω πώς θα τα πάει το καλοκαίρι και αν εξελιχθεί καλά. Τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα ο τουρισμός δείχνει να μην έχει ιδιαίτερα προβλήματα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ας ελπίσουμε κιόλας κάποια στιγμή σύντομα μέσα στο καλοκαίρι να λυθούν όλα τα προβλήματα και το καλοκαίρι να είναι καλό για την Κρήτη, γιατί σε διαφορετική περίπτωση το καλοκαίρι προβλέπεται δύσκολο για όλους.

Πάμε να κάνουμε μια βόλτα στην ειδησιογραφία, να δούμε τα πρώτα θέματα. Το e-crete.gr αυτή την ώρα. Κρήτη, επιχείρηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και ενεργεία αντιδίκτυα.

τον Ιχλάρη του Αλαντίν. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το τραγούδι και βέβαια για τις ευχές που όταν ήμασταν μικροί νομίζαμε, φανταζόμαστε, ονειρευόμαστε ότι θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. Τώρα νομίζω που μεγαλώσαμε θα ευχόμαστε περισσότερο να ήμασταν ξανά μικροί και να μπορούσαμε να έχουμε αυτή την αθωότητα και να φανταστούμε ότι ίσως αν βρίσκαμε αυτό το μαγικό λιχνάρι θα μπορούσαμε να κάνουμε τις ευχές μας πραγματικότητα. Πάμε πολύ πολύ νωρίς να ταξιδέψουμε στη διεθνή μουσική σκηνή με ένα αγαπημένο τραγούδι από την χρυσή εποχή της δίσκο. Ένα τραγούδι βέβαια που το έχουμε ακούσει και σε πάρα πολλές άλλες εκτελέσεις, πιο ερωτικές. Παραμένει όμως μοναδικό και υπέροχο σε όποια εκτέλεση και αν το ακούσεις. Gloria Gaynor, Can't Take My Eyes Off You.

αυτές οι δεκαετίες, του 70 και του 80, νομίζω πως τελικά άφησαν πολύ όμορφα ξεχωριστά τραγούδια, αριστουγύρματα θα έλεγε κάποιος, σε ό,τι αφορά τη διεθνή μουσική σκηνή. Η χρυσή δεκαετία, οι χρυσές δεκαετίες θα πούμε εμείς στις δίσκο, αυτές οι δύο, η δεκαετία του 70 και του 80, και τραγούδια που τα ακούμε ακόμη και σήμερα 40 και 50, ίσως και περισσότερα χρόνια σε κάποιες περιπτώσεις μετά.

είπαμε στο ξεκίνημα, θα συνεχίσουμε να το λέμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ότι δεν είμαστε μόνοι. Μπορεί το τραγούδι να λέει Αργοσβήνης μόνοι. Εμείς σίγουρα δεν είμαστε μόνοι. Ένα ακόμη απόγευμα εδώ στο Ράδιο Κρήτη, συντροφιά με όλους εσάς. Έχουμε αρκετά τραγούδια σήμερα από τη διεθνή μουσική σκηνή. Ήδη ακούσαμε πριν από λίγο ένα τραγούδι από την Gloria Gaynor. Και πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο με τους αγαπημένους Beatles, που μας φέρνουν στο δικό τους μοναδικό ρυθμό. Αρκετά χρόνια μετά, ένα τραγούδι από αυτά που λέμε κλασικό και παραμένει κλασικό και όμορφο.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Με πια την παραγγελία.
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Αγάπες δεμένες υπάρχουν και αυτές, και αφού υπάρχουν δεν λείπουν και από την εκπομπή μας, αλλά και σίγουρα δεν λείπουν από το ελληνικό τραγούδι. Λίγο μετά τις 5:30 βρισκόμαστε πλέον στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, και να πάμε σε αυτό το σημείο για μία ακόμη φορά στην ειδησιογραφία. Κρήτη, επιχείρηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εν ενεργεία αντιδήμαρχος στους συλληφθέντες. Ένας από τους εν ενεργεία αντιδημάρχους στην Κρήτη εμπλέκεται στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εξαθρώθηκε από στελέχη του ελληνικού FBI. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιδήμαρχος φέρεται να ήταν υπεύθυνος ΚΙΔ και αποτελεί ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους. Εκτός από τον αντιδήμαρχο έχουν συλληφθεί ακόμη 19 άτομα. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να έκαναν ψευδείς δηλώσεις για την ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων. Οι εμπλεκόμενοι διεκτές στον ΚΙΔ έβλεπαν ποια χωράφια ήταν αδήλωτα και μπορούσαν να πάρουν παράνομη επιδότηση, και έδιναν πληροφορίες στα δύο αδέρφια λογιστές που ήταν στο Ηράκλειο για να κάνουν τις απαιτούμενες κινήσεις. Η επιχείρηση της Ελλάς εστιάθηκε σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λεσεθίου, και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι ΚΙΔ. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.

Δεύτερο τραγούδι από τους Beatles στην εκπομπή μας σήμερα, νομίζω και ένα από τα πιο αγαπημένα. Και μες που τώρα θα πάμε σε μία ακόμη είδηση από αυτές που βρίσκονται στην αρχή σελίδα και στα δημοφιλή του e-crete.gr. Κρήτη, κακοποίηση τρίχρονης, νέα δεδομένα στην υπόθεση, δικάζεται η μάνα. Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην υπόθεση του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Παχνί σε σταθερή αλλά εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με τις αρχές να ερευνούν πλέον σε βάθος το οικογενειακό του περιβάλλον και τις πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε τόσο σοβαρά. Καθοριστική σημασία θεωρείται η σημερινή διαδικασία λήψης DNA από το παιδί και τους δύο φερόμενους ως γονείς, καθώς οι αστυνομικές αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν τις πραγματικές γενικές σχέσεις και να ξεδιαλύνουν ένα ιδιαίτερα θολό οικογενειακό σκηνικό. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, αφού εκτιμάται ότι θα δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα της έρευνας. Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι προχωρούν διαδικασίες για την έκδοση εντάλματος σύλληψης, ενώ οι δύο εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν ήδη βαριές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Σε βάρος της μητέρας εξετάζεται επιπλέον και η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, καθώς φέρεται να έδωσε διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας όταν μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε μάλιστα να αποχωρήσει από το Παγνί, όμως οι γιατροί, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης, κατάφεραν να την κρατήσουν μέχρι την άφιξη της αστυνομίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο εντοπισμός του φερόμενου ως πατέρα πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης, δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων. Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν αφήσει να φανεί πως πίστεψαν ότι είχε φύγει η Αθήνα, ενώ στην πραγματικότητα παρακολουθούσαν διακριτικά σημεία όπου κινούνταν ομοεθνής του. Παράλληλα, ερευνάται και το καθεστώς παραμονής του στη χώρα, καθώς φέρεται να βρισκόταν παράνομα στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή καταραίει και το σενάριο περί τραυματισμού του παιδιού σε παιδική χαρά. Όπως προκύπτει από την έρευνα, στην περιοχή δεν υπάρχει καν παιδική χαρά, ενώ τα τραύματα του τρίχρονου κοριτσιού παραπέμπουν, σύμφωνα με πληροφορίες, σε σοβαρή κακοποίηση και όχι σε ατύχημα. Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ οι αρχές περιμένουν τόσο τα αποτελέσματα του DNA, όσο και νέα στοιχεία που ίσως αποκαλύψουν τι πραγματικά συνέβη πίσω από τις κλειστές

οι σχολικές αίθουσες και οι τρόποι επικοινωνίας, οι λέξεις, οι συνθηματικές που νομίζω ακόμη και σήμερα χρησιμοποιούν οι νέοι, οι μαθητές σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο νομίζω, για να έχουν το δικό τους τρόπο επικοινωνίας. Εμείς βέβαια συνεχίζουμε να έχουμε ένα δικό μας τρόπο επικοινωνίας και εκτός από τη μουσική, το τελευταίο διάστημα είναι και οι ειδήσεις. Καθώς βλέπουμε κάθε απόγευμα και διαβάζουμε μαζί τα πρώτα θέματα, μπορείτε να βρείτε και εσείς στο e-crete.gr. Και να πάμε τώρα σε ένα θέμα που νομίζω μας αφορά όλους εμάς που ζούμε και μεγαλώνουμε στην Κρήτη. Κρήτη, το παράδοξο της μακροζωίας είναι ο τίτλος του θέματος, γιατί καταραίει η ποιότητα ζωής μετά το 1980. Η Κρήτη είναι γνωστή για τη μακροζωία των κατοίκων της, αλλά φαίνεται ότι αποτυγχάνει παταγωδώς το θέμα της καλής ποιότητας ζωής στην τρίτη ηλικία. Σημαντική επιδείνωση στην ποιότητα γύρανσης μετά την ηλικία των 80 ετών, καταγράφει νέα επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συνεργαζομένων ιδρυμάτων με επίκεντρο ηλικιωμένους κατοίκους του νησιού. Μάλλον δεν αφορά τη δεκαετία του 80, αφορά την ηλικία των 80 ετών. Η έρευνα που δημοσιεύτηκε στις 30 Απριλίου του 2026 σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό παρακολούθησε 178 ηλικιωμένους με στόχο να διερευνήσει τι καθορίζει την υγιή και επιτυχημένη γύρανση. Οι ερευνητές εξέτασαν παράγοντες όπως η σωματική ευθραυστότητα, η γνωστική κατάσταση και η ψυχολογική ευεξία, διαπιστώντας ότι η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων δεν εξαρτάται μόνο από την απουσία ασθενειών, αλλά και από κοινωνικούς, ψυχολογικούς και λειτουργικούς παράγοντες. Τα αποτελέσματα πραγματικά προβληματίζουν, καθώς στην ηλικιακή ομάδα 65-79 ο δείξης επιτυχούς γύρασης φτάνει κατά μέσο όρο το 61,05. Όμως μετά τα 80 χρόνια καταγράφεται απότομη πτώση στο 24,26. Ο βασικός συγγραφέας έρευνας και καθηγητής κατοίκων νοσηλευτικής φροντίδας στο τμήμα νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χρήστος Κλησιάρης, μιλώντας στην Καθημερινή, τονίζει ότι η επιδείνωση μετά τα 80 μπορεί να θεωρείται αναμενόμενη, ωστόσο υπάρχουν τρόποι να καθυστερήσει. Η φυσική δραστηριότητα, η κοινωνική συμμετοχή, η θετική ψυχολογία, η ύπαρξη σκοπού στη ζωή και η αποφυγή της μοναξίας αναδεικνύουν σε βασικούς παράγοντες για καλύτερη γυρατιά. Παρά ότι η οικονομική κατάσταση δεν αποτέλεσε βασικό αντικείμενο της έρευνας, οι επιστήμονες σημειώνουν ότι το χαμηλό εισόδημα, η μοναξιά και η ψυχολογική κόπαση θεωρούνται πλέον κρίσιμοι δείκτες που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα εξακολουθεί να επικεντρώνεται κυρίως στη μακροζωία και λιγότερο στην ποιότητα αυτών των χρόνων. Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα για την Κρήτη, αλλά και συνολικά για την Ελλάδα των επόμενων δεκαετιών, είναι αν οι πολίτες θα μπορούν να γεννούν με αξιοπρέπεια και ουσιαστική ποιότητα ζωής.

Πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, να φτάσουμε στις 6, να ενημερωθούμε με τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά να επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος και βέβαια περισσότερα δικά σας και δικά μας αγαπημένα τραγούδια, όπως συμβαίνει κάθε απόγευμα, έτσι και σήμερα εδώ στο Ράδιο Κρήτη.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κατασχέσεις χρημάτων και 20 συλλήψεις καταγράφονται στην υπόθεση κυκλώματος παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται περίπου 6 κέντρα υποβολής δηλώσεων, με ελέγχους να έχουν ήδη γίνει σε 3 από αυτά και να έχουν προκύψει κρίσιμα στοιχεία. Εξετάζεται εμπλοκή εν ενεργεία αντιδημάρχου στην Κρήτη, ενώ έχει ενημερωθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προφυλακιστέως κρίθηκε νωρίτερα μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Ηρακλείου ο 53χρονος που κατηγορείται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Η σύζυγός του και ένας από τους γιους του αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αύριο και μεθαύριο συνεχίζονται οι απολογίες των υπολείπων κατηγορουμένων. Πυκνώνουν οι πληροφορίες που θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την Κρήτη την Παρασκευή 29 Μαΐου, ώστε να παραβρεθεί στην επίσημη τελετή για την ένταξη της αρχαίας Ζωμίνθου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Από αύριο αναμένεται να ξεκινήσουν οι αυτοψίες κλιμακίων του ΕΛΓΑ στις πληγήσεις περιοχές του Ηρακλείου, προκειμένου να καταγραφεί το μέγεθος των ζημιών που προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση το περασμένο Σάββατο. Ανοιχτή συνάντηση για το χρόνιο κτηριακό πρόβλημα των 53ου και 54ου Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου συγκαλείται την ερχόμενη εβδομάδα. Η σύσκεψη θα γίνει στον χώρο των σχολείων την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Έτοιμα για την άμεση κλίση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, κατέθεσαν από κοινού ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Παράταση έως και τις 2 Ιουνίου των αιτήσεων για τις επιχειρήσεις στα προγράμματα της αγροτικής εστίας. Περισσότεροι από 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε εμβοβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε τρένο στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, στην τελευταία επίθεση την οποία ανέλαβαν οι αυτονομιστές μαχητές του Μπαλουχιστάν. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτης στις 7.
2: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Radio Crete 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε μαζί.
5: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5, ο Λευτέρης Ψωμάς.

Λίγο μετά τις 6, ένα ακόμη απόγευμα Δευτέρας. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7, ένα ακόμη απόγευμα, τα πιο όμορφα, τα πιο ξεχωριστά ελληνικά και ξένα τραγούδια βρίσκονται εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

και να επιστρέψουμε για μία ακόμη φορά στην ειδησιογραφία με ένα ακόμη θέμα από αυτά που βρίσκονται πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026, κτηματολόγιο Καμπανάκι για χιλιάδες ιδιοκτήτες, η πρώτη ανάρτηση των προσωρινών πινάκων. Χιλιάδες ιδιοκτήτες εκτάσεων σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη και Χερσόνησο καλούνται να προχωρήσουν στην ανάγνωση της πρώτης ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων, τα οποία αναρτήθηκαν και επίσημα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του κτηματολογίου. Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων οφείλουν να διαπιστώσουν αν έχουν εγγραφεί σωστά η ιδιοκτησία τους στο κτηματολόγιο και να προχωρήσουν στις αναγκαίες διορθώσεις. Ειδικότερα, όλοι οι ιδιοκτήτες οφείλουν να ελέγξουν με μεγάλη σχολαστικότητα όλα τα στοιχεία της εγγραφής τους, από τα στοιχεία της ταυτότητάς τους μέχρι το αν έχει αποτυπωθεί σωστά η ιδιοκτησία τους. Όσοι διαπιστώσουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει να υποβάλουν έτσι διόρθωση ή έτσι διόρθωση προδήλου σφάλματος, είτε ηλεκτρονικά είτε στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης. Η πρώτη ανάρτηση των αποτελεσμάτων είναι ένα κομβικό σημείο της κτηματογράφησης, διότι δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης λαθών που πιθανόν έχουν γίνει στην πρώτη αποτύπωση των ιδιοκτησιακών στοιχείων. Άρα, παράλληλα, δίνει και μια δεύτερη ευκαιρία σε όλους όσους έχουν υπάρξει αμελείς σε σχέση με την υποχρέωση που έχουν να κατοχωρήσουν την ιδιοκτησία τους, για να μην καταλήξει να χαρακτηριστεί αγνώστο ιδιοκτήτη και τελικά να περιέλθει στα χέρια ξένων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες θα παραμείνουν ανατιμένοι επί 2 μήνες και για αυτούς που ζουν στην Ελλάδα και για όσους βρίσκονται στο εξωτερικό. Με την έγκαιρη διόρθωση των λαθών ή με την υποβολή των δικαιωμάτων τους, οι πολίτες σε αυτή τη φάση αποφεύγουν την απόδοση της ιδιοκτησίας τους σε άγνωστο ιδιοκτήτη και προοπτικά τη μεταβίβωσή τους στο ελληνικό δημόσιο.

πράξη που απαιτεί πολυετής και κοστοβόρες διαδικασίες δικαστικές για να αποτραπεί. Μετά από αυτό το αυστηρό χρονικό διάστημα θα πρέπει να προχωρήσουν στους αναγκαίους ελέγχους όλοι οι ιδιοκτήτες εμπράγματων δικαιωμάτων στους Δήμους Χερσονήσου και Μαλεβιζίου και σε ό,τι αφορά στο Δήμο

2 μήνες έχουν περιθώριο οι ιδιοκτήτες στις προαναφερθείς περιοχές για να μπορέσουν να διορθώσουν τυχόν λάθη και να μην έχουν πρόβλημα με τις ιδιοκτησίες τους.

Δημήτρης Μητροπάνος, πάντα ξεχωριστός, πάντα μοναδικός, μεγάλο εύρος και πραγματικά ιδιαίτερη φωνή. Νομίζω πως όσες δεκαετίες και αν περάσουν, αυτή η φωνή θα παραμένει πάντα ουσιαστικά κοντά μας,

μέσα από τα τραγούδια της. Να πάμε τώρα για να μιλήσουμε για δομές μεταναστών στην Κρήτη και στη δήλωση που έκανε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης για τις μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, την πίεση από τους παράνομους μετανάστες στη Λιβύη αλλά και τα σχέδια για δομές στο νησί. Αρχικά είπε στην ΕΡΤ ότι το 2025 καταγράφηκαν περίπου 19 με 20.000 αφήξεις παρανόμων μεταναστών στην Κρήτη, ενώ ο στόχος για φέτος είναι να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα σε συνδυασμό με πολύ μεγάλη μείωση από το Ανατολικό Αιγαίο. Ειδικά για την κατάσταση στη Λιβύη, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είπε ότι στη χώρα της Βόρειας Αφρικής βρίσκονται περίπου 500.000 μετανάστες που επιδιώκουν να φτάσουν στην Ευρώπη. Όπως είπε, το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου καταγράφηκαν περίπου 1.200 παράνομες αφήξεις προς την Κρήτη, ενώ σημειώθηκαν για πρώτη φορά 530 αποτροπές, κάτι που χαρακτήρισε ως ένδειξη συνεργασίας από την ανατολική πλευρά της Λιβύης. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η αποτροπή είναι πιο δύσκολη σε σχέση με το Αιγαίο, καθώς αν κάποιος βρεθεί σε διεθνή ύδατα, είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία. Παραδέχθηκε ακόμη ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εξέβρεσης χώρων για δομή προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο, σημειώντας ότι έχουν απορριφθεί πολλαπλές προτάσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στρατόπεδα, χώροι σε Καλάμι και Γάζι, χωρίς να υπάρχει αντιπρόταση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους, ξεκαθάρισε, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά η διαχείριση θα γίνει στο λιμάνι, κάτι που χαρακτήρισε μη βιώσιμα, δεδομένου ότι το Ηράκλειο αποτελεί βασική πύλη εισόδου. Αντίθεση στα Χανιά, όπως είπε, υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και διαβεβαίωσε ότι το καλοκαίρι θα υπάρξει πρόβλημα. Αναφερόμενος ειδικά στο νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης, ο κύριος Πλεύρης επισήμανε ότι σήμερα μόνο το 20% όσων απορρίπτεται το άσυλό τους επιστρέφει τελικά στις χώρες προέλευσης. Με το νέο πλαίσιο, όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ θα τίθενται σε καθεστώς κράτησης. Οι αιτήσεις ασύλου θα εξετάζονται εντός 12 εβδομάδων. Θα ενισχυθεί η πίεση προς τρίτες χώρες για επιστροφές. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συμφωνία 5 χωρών, μεταξύ αυτών της Γερμανίας, Δανίας και της Ολλανδίας, για να δημιουργεί κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται όσοι δεν μπορούν να επιστραφούν άμεσα. Η λογική είναι ότι αν κάποιος βρεθεί σε τρίτη χώρα, το πιο πιθανό είναι να επιλέξει να επιστρέψει οικειοθελώς στη χώρα του, ανέφερε. Αναφορικά με δημοσιεύματα για έρευνες Ευρωπαϊκής Αγγελίας σε δομές φιλοξενίας, ο Θάνος Πλεύρης δήλωσε άγνοια για ενεργή έρευνα, επιβεβαιώνοντας ωστόσο ότι στο παρελθόν έχουν ζητηθεί στοιχεία. Υποστήριξε τέλος ότι οι σχετικές συμβάσεις έχουν εγκριθεί τόσο από το Ελληνικό Συνέδριο όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώντας ότι η Κομισιόν είχε δει την πρόοδο των έργων και είχε εγκρίνει τις εκταμιεύσεις.

0: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας.

0: Beauty and Fashion Brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Ένα ακόμη απόγευμα Δευτέρας, ξεκίνημα της εβδομάδας εδώ μαζί στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης που μας είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 μείνετε εδώ μαζί μας, γιατί τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια κάνουν τη δικιά τους μουσική παρέλαση και θα μας κρατήσουν σίγουρα ευχάριστη συντροφιά.

Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά βάλαμε πλέον και το μπουζούκι στην εκπομπή μας αυτό το τελευταίο ημίωρο. Και αφού το βάλαμε, θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη έτσι με δύο από τα διαμάντια του ελληνικού τραγουδίου, δύο τραγούδια πραγματικά που κοσμούν το ελληνικό τραγούδι εδώ και χρόνια. Σε ζωντανή ηχογράφηση η Χαρού Αλεξίου και ο Γιάννης Κότσιρας θα είναι μαζί μας για τα επόμενα λεπτά.

Δύο τραγούδια που μοιάζουν με το παλιό κρασί, όσο περνάνε τα χρόνια τόσο νομίζω πως ακούγονται ακόμη πιο ευχάριστα και πιο όμορφα, και τόσο ακόμη και οι πιο μικροί έχουν την ευκαιρία και να τα ανακαλύψουν, αλλά και το πιο σημαντικό, να καταλάβουν την μεγαλοσύνη των συγκεκριμένων τραγουδιών, το πόσο μεγάλα, όμορφα και ξεχωριστά είναι. Δύο τέτοια τραγούδια είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε. Άλλωστε η παράδοση λέει πως αυτό το τελευταίο ημίωρο αφήνουμε πάντα τα καλύτερα. Νομίζω πως για ένα ακόμη απόγευμα εμείς την τηρούμε την παράδοση. Έτσι λοιπόν έχετε ένα λόγο παραπάνω και αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, να μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος.

Και εμείς που σιγά σιγά σας αφήνουμε για δύο ώρες περίπου στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Ψωμάς. Ακριβώς στις 7 ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων Πόπη και Οστεράκη θα σας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες δύο ώρες μέχρι τις 9. Από εμάς πολλές πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη ξεχωριστή εβδομάδα για όλους. Μένουμε στο Ράδιο Κρήτη και είμαστε, ελπίζω και εύχομαι όλοι καλά. Καλό βράδυ, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν 20 συλληφθέντες στο πλαίσιο της νέας μεγάλης επιχείρησης της Ελλάς για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης εκ των συλληφθέντων Γιώργος Κοκοσάλης. Χρήματα και τραπεζικοί λογαριασμοί που αναμένεται να δεσμευτούν τα ευρήματα της μεγάλης επιχείρησης. Σόκαλα και βαθύ προβληματισμό εξακολουθεί να προκαλεί στην Κρήτη η υπόθεση της τριχρονής που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ Παίδων του Παγνή, με νέα στοιχεία και μαρτυρίες να έρχονται συνεχώς στο φως γύρω από τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας και τις κινήσεις των γονιών πριν το παιδί μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Ποινή φυλάκισης 24 μηνών με εκτιταίο τον έναν μήνα και το υπόλοιπο με αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου στον 26χρονο, που κατηγορήθηκε για περιστατικό ενδοοικογενικής βίας σε βάρος της 22χρονης πρώην συντρόφου του τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής. Χιλιάδες ιδιοκτήτες εκτάσεων σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη και Χερσόνησο καλούνται να προχωρήσουν στην ανάγνωση της πρώτης ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων, τα οποία αναρτήθηκαν και επισήμως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του κτηματολογίου. Ανοίγει στις 28 Μαΐου ο αρχαιολογικός χώρος των Μαλίων με τα έργα ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στα εγκαίνια την Τετάρτη, η Υπουργός Λίνα Μενδώνη. Αντιμέτωποι όχι μόνο με τον δημοτικό ένφια, δηλαδή το τέλος τοπικής ανάπτυξης, αλλά και με έναν νέο φόρο που θα αποδίδεται στις περιφέρειες, θα βρεθούν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων από την πρωτοχρονιά του νέου έτους, με βάση τα όσα προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης. Στον διορισμό του Γιώργου Μπαρμπούνη ως προσωρινού αναπληρωτή διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Σιτίας, με αρμοδιότητα την αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Ιεράπετρας, προχώρησε το Υπουργείο Υγείας. ΠΑΕ και Εραστέχνης Όφη με ανακοινώσεις τους εκφράζουν τα συλληπιτήρια και την στήριξή τους στον πρώην προπονητή της ομάδας Τραϊανοδέλα για τον θάνατο της σύζυγου του. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έβγε από τη ζωή ο Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευά Σάντζας σε ηλικία 49 ετών, έπειτα από μια σπάνια νευρολογική πάθηση. Γενικά αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις ο καιρός αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 και στα νότια τμήματα του νησιού έως και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαν νέο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
6: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε μαζί.

Καλησπέρα σας, η ώρα είναι λίγο μετά τις 7 το απόγευμα και η πόλη φοράει σιγά σιγά τα νυχτερινά της χρώματα. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη και απόψε θα μιλήσουμε για το πιο πολύτιμο αγαθό που διαθέτουμε, αλλά συχνά ξεχνάμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ποιο είναι αυτό? Η εσωτερική μας ελευθερία. Σε έναν κόσμο που προσπαθεί διαρκώς να μας βάλει σε καλούπια, εμείς θα αναζητήσουμε τον τρόπο να παραμείνουμε αυθεντικοί, τολμηροί και ελεύθεροι. Για τις επόμενες 2 ώρες λοιπόν, να αφήσετε πίσω τις προσδοκίες των άλλων και ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τι σημαίνει να ζεις με τους δικούς σου όρους. Ξεκινάμε, καλώς ήρθατε.

φόβος της κοινωνικής κριτικής είναι η πιο αόρατη και ισχυρή φυλακή που χτίζουμε για τον εαυτό μας. Αν αφήνουμε τις γνώμες των άλλων να ορίζουν τις επιλογές μας, καταλήγουμε να ζούμε μια ζωή που δεν μας ανήκει. Ο κόσμος είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά η δική σας ευτυχία είναι κάτι απόλυτα χειροπιαστό. Μάθετε να διακρίνετε την επικοδομητική συμβουλή από το θόρυβο της κακεντρέχειας. Η ελευθερία έρχεται όταν συνειδητοποιούμε ότι οι άνθρωποι θα κρίνουν ούτως ή άλλως. Οπότε ας τους δώσουμε ένα λόγο να κρίνουν κάτι αληθινό. Ζήστε για εσάς και για εκείνους που σας αγαπούν, γι' αυτό που πραγματικά είστε.

Πολλές φορές λέμε ναι από ευγένεια ή ακόμα και από ενοχή, ενώ η ψυχή μας φωνάζει το αντίθετο. Το όχι είναι μια λέξη προστασίας, ένα σύνορο που ορίζει την αξιοπρέπεια και το χρόνο μας. Όταν λέμε όχι σε κάτι που δεν μας ταιριάζει, λέμε αυτόματα ένα μεγάλο ναι στον εαυτό μας. Και αυτό δεν είναι πράξη εγωισμού, αλλά πράξη αυτοσεβασμού και ειλικρίνειας προς τους άλλους. Οι άνθρωποι που μας εκτιμούν πραγματικά θα σεβαστούν τα όρια μας. Η ελευθερία του να επιλέγεις πού θα δώσεις την ενέργειά σου είναι η βάση της ψυχικής υγείας. Μη φοβάστε τη λέξη, είναι το κλειδί για μια ζωή με νόημα.

Στην εποχή της μαζικής πληροφορίας, το να διατηρείς τη δική σου κρίση είναι επαναστατικό. Πνευματική ανεξαρτησία σημαίνει να αμφισβητείς τα δεδομένα και να αναζητάς την αλήθεια πίσω από τους τίτλους. Μη δέχεστε άκρητα οτιδήποτε σας σερβίρεται ως σωστό ή ως μοντέρνο. Αφιερώστε χρόνο στη μελέτη, στο στοχασμό, στην καλλιέργεια της δικής σας προσωπικής φιλοσοφίας. Η ελευθερία της σκέψης είναι η μόνη που δεν μπορεί να περιοριστεί από καμία εξωτερική συνθήκη. Όταν το μυαλό μας είναι ελεύθερο, ολόκληρος ο κόσμος διευρύνεται. Ας γίνουμε λοιπόν ο αρχιτέκτονας των δικών μας πεποιθήσεων.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε

0: Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας. Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
6: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Καμιά φορά μπαίνουμε στον πειρασμό και πέφτουμε στην παγίδα να συγκρίνουμε τη ζωή μας με τις ζωές των άλλων, νιώθοντας ότι έχουμε μείνει πίσω, ότι έχουμε πάρει λάθος δρόμο. Όμως η ζωή δεν είναι αγώνας δρόμου και δεν υπάρχει ένας κοινός τερματισμός για όλους. Η δική σας η διαδρομή έχει τους δικούς της ρυθμούς, τις δικές της τάσεις και τις δικές της ανηφόρες και κατηφόρες. Η σύγκριση είναι ο κλέφτης της χαράς και ο δεσμοφύλακας της ελευθερίας μας. Αποδεχθείτε ότι το δικό σας τώρα είναι αυτό ακριβώς το σημείο εκεί που πρέπει να βρίσκεστε τώρα για να πάρετε τα μαθήματα που χρειάζεστε. Κάθε άνθρωπος ανθίζει σε διαφορετική εποχή. Μη βιάζεστε να

0: φτάσετε κάπου που δεν είναι ο δικός σας προορισμός.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό.

Σίγουρα δεν μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς προβλήματα, αλλά η ουσία είναι να παραμένουμε ήρεμοι μέσα στο χάος. Όταν η διάθεσή μας εξαρτάται αποκλειστικά από τις εξωτερικές συνθήκες, είμαστε εχμάλωτοι των γεγονότων. Η εσωτερική γαλήνη χτίζεται με την καθημερινή εξάσκηση της αποδοχής και της ευγνωμοσύνης. Είναι εκείνο το σημείο μέσα μας που παραμένει ακίνητο, όσο και να φυσάει έξω. Από αυτό το κέντρο μπορούμε να πάρουμε τις πιο σωστές αποφάσεις για τη ζωή μας. Η ειρήνη με τον εαυτό μας είναι η ύψιστη μορφή ελευθερίας. Αναζητήστε την στη σιωπή και φυσικά στην απλότητα.

Η ελευθερία απαιτεί θάρρος και το θάρρος προϋποθέτει τη διάθεση να πάρεις ρίσκα. Αν επιλέγουμε πάντα την ασφάλεια και το γνώριμο, η ζωή μας γίνεται μια επανάληψη χωρίς εκπλήξεις. Το ρίσκο δεν σημαίνει απερισκεψία, αλλά σημαίνει πίστη ότι αξίζει να προσπαθήσεις για κάτι καλύτερο. Ακόμα και αν αποτύχουμε, η εμπειρία που κερδίζουμε μας κάνει πιο πλούσιους από τη στασιμότητα. Η ελευθερία κρύβεται έξω από τη ζώνη της άνεσής μας, εκεί όπου οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Τολμήστε να κάνετε εκείνο το βήμα που σας φοβίζει και που ξέρετε, ίσως να είναι η αρχή της αληθινής σας ζωής. Το μεγαλύτερο άλλωστε ρίσκο είναι να μην ρισκάρεις ποτέ τίποτα.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με εντάλματα σύλληψη στα χέρια, οι αστυνομικοί της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης ξεκίνησαν νωρίς σήμερα τα ξημερώματα εφόδου σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο και Ιεράπετρα, συλλαμβάνοντας 20 συνολικά άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε νέο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ύψος των κονδυλίων που φέρονται να έχουν αποσπάσει να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Εμπλοκή εν ενεργεία τη Δημάρχου σε Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, που εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης κέντρου υποβολής δηλώσεων. Μεγάλη πτώση στην διεθνή τιμή του πετρελαίου έφερε η προοπτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Το βαρέλι βρέθηκε ξανά κάτω από το επίπεδο των 100 δολαρίων, δημιουργώντας προσδοκίες και για φθηνότερα καύσιμα στην Αντλία τις επόμενες ημέρες. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου ο 53χρονος, που κατηγορήθηκε για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη στο πλαίσιο της μεγάλης διπλής αστυνομικής επιχείρησης προημερών. Η σύζυγός του και ένας από τους γιους του αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αύριο και μεθαύριο συνεχίζονται οι απολογίες των υπολείπων κατηγορουμένων. Πυκνώνουν οι πληροφορίες που θέλουν τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την Κρήτη την Παρασκευή 29 Μαΐου, ώστε να δώσει το παρόν στην επίσημη τελετή για την ένταξη της αρχαίας Ζωμίνθου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Συνεδριάζει αύριο στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη σύλληψη 39χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά μετά από την καταγγελία 36χρονης Γαλλίδας ότι την εξανάγκασε σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς την θέλησή της στην Παλαιόχωρα. Εμπλοκή μεταξύ ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών και ενός ζεύγους οπλισμένων τουρκικών F-16 στο Αιγαίο σήμερα το απόγευμα. Εκτός από την εικονική αερομαχία, καταγράφηκαν 4 παραβιάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 10 του εθνικού εναέριου χώρου. Ανίποτη τραγωδία στη Λέσβο, δύο νέα παιδιά μόλις ηλικίες 16 και 18 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με την μηχανή τους στην περιοχή της Παναγιούδας σήμερα το απόγευμα. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Λίγο μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα κάνουμε παρέα. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Πολλοί από εμάς ζούμε κουβαλώντας το βάρος παλιών τραυμάτων και λαθών που μας κρατούν εχμάλωτους. Όμως το παρελθόν είναι ένας τόπος για να διδασκόμαστε, όχι για να κατοικούμε μόνιμα. Η ελευθερία λοιπόν έρχεται όταν αποφασίζουμε ότι οι χθεσινές πληγές δεν θα ορίσουν τη σημερινή μας ευτυχία. Συγχωρήστε τον εαυτό σας και τους άλλους, όχι γιατί απαραίτητα το αξίζουν πάντα, αλλά γιατί εσείς αξίζετε την ηρεμία σας. Κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία να ξαναγράψετε την ιστορία σας από την αρχή. Μην αφήνετε το τότε να κλέβει το τώρα. Είστε ελεύθεροι να γίνετε οτιδήποτε επιθυμείτε από αυτήν εδώ τη στιγμή και μετά.

Σε μια ζωή γεμάτη προγράμματα και υποχρεώσεις, ο αυθορμητισμός είναι η ανάσα που μας λυτρώνει. Το να κάνεις κάτι επειδή έτσι ένιωσες, χωρίς να το αναλύσεις λογικά, μας συνδέει με το παιδί που κρύβουμε μέσα μας. Η αυθορμητικότητα σπάει τη μονοτονία και μας χαρίζει στιγμές ανώθευτης χαράς. Είναι η δυνατότητα να γελάσεις δυνατά, να ξεκινήσεις ένα ταξίδι την τελευταία στιγμή ή να αλλάξεις γνώμη. Μην αφήνετε τη σοβαροφάνεια να πνίξει τον ενθουσιασμό σας για τη ζωή. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις γεννιούνται συνήθως από στιγμές που δεν είχαν προγραμματιστεί. Αφαιθείτε λοιπόν στη ροή της στιγμής, δείξτε της εμπιστοσύνη.

Δεν μπορείς να είσαι ελεύθερος αν δεν γνωρίζεις ποιος πραγματικά είσαι και τι ακριβώς επιθυμείς. Η αυτογνωσία είναι το εργαλείο που διαλύει τις ψευδαισθήσεις και μας δείχνει το δρόμο της αλήθειας. Απαιτεί ειλικρίνεια με τον εαυτό μας, ακόμα και για τις πλευρές που δεν μας αρέσουν. Όταν γνωρίζεις τα κίνητρά σου, δεν είσαι πια έρμεο των παρορμήσεών σου. Η γνώση του εαυτού μας δίνει τη δύναμη να επιλέγουμε συνειδητά αντί να αντιδρούμε μηχανικά. Είναι ένα ταξίδι που διαρκεί μια ζωή, αλλά κάθε βήμα μας φέρνει πιο κοντά στην ελευθερία. Ερευνήστε τα βάθη της ψυχής σας, εκεί μέσα κρύβονται όλοι οι θησαυροί σας.

0: Στη high season τρέχεις non-stop.
1: Παιδιά, την παραγγελία.
0: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73. Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε μαζί.

Όπως έλεγε και ο Βίκτορ Φράγκλ, ανάμεσα στο ερέθισμα και την αντίδραση υπάρχει ένας χώρος. Σε αυτό το χώρο βρίσκεται η ελευθερία μας να επιλέξουμε πώς θα ανταποκριθούμε σε οτιδήποτε συμβαίνει. Μπορεί να μην ελέγχουμε τα γεγονότα, αλλά πάντα ελέγχουμε απόλυτα τη στάση μας απέναντί τους. Αυτή είναι η υπέρτατη μορφή εσωτερικής δύναμης που κανείς, μα κανείς, δεν μπορεί να μας αφαιρέσει. Όταν επιλέγουμε την ψυχραιμία αντί του θυμού, την ελπίδα αντί την απόγνωση, γινόμαστε κυρίαρχοι του εαυτού μας. Η ελευθερία μας δεν εξαρτάται από το τι μας συμβαίνει, αλλά από το πώς το ερμηνεύουμε. Εσείς κρατάτε το κλειδί της εσωτερικής σας κατάστασης, κανένας άλλος.

Ζούμε σε μια εποχή που μας πείθει ότι η ευτυχία βρίσκεται στην απόκτηση περισσότερων πραγμάτων. Όμως, συχνά τα αντικείμενα που κατέχουμε καταλήγουν να μας κατέχουν, δημιουργώντας άγχος και βάρος. Η μαγεία κρύβεται στην ικανότητα να είσαι πλήρης με τα λίγα και τα ουσιαστικά. Όταν σταματάμε να ταυτίζουμε την αξία μας με την περιουσία μας, νιώθουμε μια απέραντη ελαφρότητα. Η αληθινή αυθονία είναι πνευματική και συναισθηματική, δεν είναι υλική. Μάθετε να απολαμβάνετε τα πράγματα χωρίς να εξαρτάστε από αυτά. Ο πλούτος της ψυχής είναι ο μόνος που δεν χάνεται ποτέ.

Είμαστε ελεύθεροι προς τους άλλους, αλλά τύρανοι προς τον ίδιο μας τον εαυτό. Η αυτοσυμπόνια είναι η πράξη του να μας φερόμαστε με την ίδια κατανόηση που θα δείχναμε σε ένα πληγωμένο παιδί. Όταν αποδεχόμαστε την ανθρωπιά μας με όλα τα λάθη και τις αδυναμίες της, απελευθερωνόμαστε από την τελειομανία. Η αυστηρή αυτοκριτική μας παραλύει, ενώ η συμπόνια μας δίνει το κίνητρο να εξελιχθούμε. Μην είστε ο δεσμοφύλακας του εαυτού σας, αλλά ο καλύτερος υποστηρικτής του. Είστε άξιοι αγάπης, ακριβώς όπως είστε αυτή τη στιγμή.

Η ανάγκη μας να έχουμε πάντα δίκιο είναι ένας από τους μεγαλύτερους δεσμούς του εγώ μας. Μας κάνει σκληρούς, αμυντικούς και μας απομονώνει από τους άλλους ανθρώπους. Όμως, αν παραδέχεσαι ότι έκανες λάθος, αυτό είναι λυτρωτικό και δείχνει τεράστια εσωτερική ωριμότητα. Μας επιτρέπει να μαθαίνουμε, να αλλάζουμε άποψη και να εξελισσόμαστε χωρίς εμπόδια. Όταν σταματάμε να πολεμάμε για την επικράτηση της γνώμης μας, η επικοινωνία μας γίνεται αληθινή και βαθιά. Η αλήθεια είναι πολύ πιο σημαντική από τη νίκη σε μια συζήτηση. Αφήστε τον εγωισμό στην άκρη.

Κάθε στιγμή της ζωής μας είναι μία επιλογή, ακόμα και οι στιγμές που νιώθουμε ότι δεν έχουμε εναλλακτικές. Η συνειδητοποίηση αυτής της ευθύνης είναι η αρχή της αληθινής μας ελευθερίας. Είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε τις σκέψεις μας, τις αξίες μας και τον τρόπο που θα αγαπήσουμε. Η ζωή δεν είναι κάτι που μας συμβαίνει παθητικά, αλλά κάτι που δημιουργούμε ενεργά με κάθε μας ανάσα. Πάρτε την ευθύνη της ζωής σας στα χέρια σας και οδηγήστε την εκεί που η καρδιά σας λαχταρά. Είστε ο καπετάνιος της δικής σας μοναδικής ύπαρξης.

Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της διαδρομής. Σε λίγο ακολουθεί το βραδινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Απόψε, εμείς μιλήσαμε για την ελευθερία, την αυθεντικότητα και το θάρρος να ζεις σύμφωνα με τη δική σου αλήθεια. Ελπίζω αυτές οι δύο ώρες να σας έδωσαν το έναυσμα να σπάσετε κάποια δικά σας εσωτερικά δεσμά και να αναπνεύσετε λίγο πιο ελεύθερα. Η νύχτα είναι πια εδώ, προσφέροντας την ησυχία που χρειαζόμαστε για να ακούσουμε τις επιθυμίες μας. Σας ευχαριστώ πολύ που μοιραστήκαμε αυτό το χρόνο. Από την Πόπη Κιωστεράκη που ήταν στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, να είστε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Με εισίωδο θα σας αποχαιρετήσω, ο οποίος έλεγε: «Η κακή απόφαση κάνει περισσότερο κακό σε αυτόν που την πήρε». Καλό βράδυ!

Η ώρα είναι 9. Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Σε 20 συλλήψεις έχει οδηγήσει η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που έγινε σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο και Ιεράπετρα για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους συλληφθέντες να αναμένεται να οδηγηθούν τις επόμενες ώρες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα για την κύρια ανάκριση. Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται οι δύο λογιστές από το Ρέθυμνο που φέρονται ως κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος που φέρεται να διατηρούσε ένα από τα εμπλεκόμενα ΚΙΔ. Η έρευνα αφορά σε κύκλωμα που σύμφωνα με τις αρχές από το 19 εντόπιζε αδήλωτα αγροτεμάχια και προχωρούσε σε ψευδείς δηλώσεις για την ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων, με το οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση αυτή αποτέλεσε την τρίτη κατά σειρά μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την εξάρθρωση κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται στις παράνομες ενισχύσεις. Στα δικαστήρια Χανίων αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου αύριο η 25χρονη μητέρα και την Τετάρτη ο 26χρονος σύντροφός της από το Πακιστάν, στο πλαίσιο της υπόθεσης κακοποίησης του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Στο μεταξύ, δεν αποκλείεται να ασκηθούν σε βάρος τους κακουργηματικές διώξεις ακόμα και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, με τις πληροφορίες να λένε ότι έρχονται και εντάλματα σύλληψης. Την ίδια ώρα η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται και η δικογραφία εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σοβαρά και δεμένα, χωρίς ωστόσο η υπόθεση να έχει ακόμη διαβιβαστεί πλήρως στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα βαριά αδικήματα. Πυκνώνουν οι πληροφορίες που θέλουν τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την Κρήτη την ερχόμενη Παρασκευή, προκειμένου να παραβρεθεί στην επίσημη τελετή για την ένταξη της αρχαίας Ζωμύνθου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μαζί με τα υπόλοιπα μινωικά νάκτορα κέντρα του νησιού, τα οποία εντάχθηκαν ομόφωνα τον περασμένο Ιούλιο στον ίδιο κατάλογο. Στο μεταξύ, με επίκεντρο τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης, πραγματοποιείται η επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στο Ηράκλειο αύριο και μεθαύριο. Ακούμε το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Εβδομάδα με επίκεντρο τον πολιτισμό είναι αυτή που μπήκε σήμερα για την Κρήτη, καθώς αναμένεται η επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για την απόδοση του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου των Μαγείων, που είναι ενταγμένο στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αλλά και τα εγγένεια της μεγάλης περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Μιλώντας στο Ραδιοκρήτη και το Μανογιαριράκη, η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου Βάσος Ιθιακάκη αναφέρθηκε στο μυθολογικό ανάκτορο των Μαγείων και στις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού για την αντιπλημμυρική προστασία του και γενικότερα για την αναβάθμιση του χώρου. Όπως είπε η κυρία Θιακάκη, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 του μήνα στις 7 το απόγευμα, θα παρουσιαστεί η σημασία των παρεμβάσεων για την προστασία του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου και τη βελτίωση της επισκεψιμότητας και της ανθεκτικότητας του χώρου απέναντι σε φυσικούς κινδύνους. Αναφερόμενοι στα έργα ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, είπε ότι κατασκευάστηκε ένα εκτεταμένο δίκτυο με αποστρατηγικές τάφρους περιμετρικά όλων των στεγασμένων χώρων για την απομάκρυνση των ομβρίων από τα στέγαστρα, αλλά και την κατασκευή γενικού δικτύου απορροής που να οδηγεί τα όμβρια εκτός του αρχαιολογικού χώρου. Επίσης, συντηρήθηκαν τα στέγαστρα, βελτιώθηκε η προσβασιμότητα, τοποθετήθηκε πινακίδα με το σήμα της UNESCO, ηλεκτρονικά εισιτήρια, ηλεκτρονική ξενάγηση σε πολλές γλώσσες και άλλα. Αύριο, τώρα Τρίτη, στις 7 το απόγευμα, Υπουργός Πολιτισμού θα εγκαινιάσει το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου τη μεγάλη περιοδική έκθεση με τίτλο «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη». Η έκθεση παρουσιάζει την αρχαία Ελλάδα μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό του 19ου και 20ου αιώνα, όπως αποτυπώθηκε από πρωτοφόρους φωτογράφους της εποχής.
0: Από αύριο αναμένεται να ξεκινήσουν οι αυτοψίες κλιμακίων του ΕΛΓΑ στις πληγήσες περιοχές της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου, προκειμένου να καταγραφεί το μέγεθος των ζημιών που προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση το περασμένο Σάββατο. Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρή βροχόπτωση και χαλάζι έφεραν μεγάλες καταστροφές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, κυρίως σε αμπέλια και ελαιώνες, σε περιοχές όπως ο Προφήτης Ηλίας, οι Δαφνές, το Κυπαρίσι και το Βενεράτο. Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για τεράστιο πλήγμα, καθώς σε πολλές περιπτώσεις καταστράφηκαν βλαστή, καρπί και φετικό κεφάλαιο, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι οι συνέπειες θα επηρεάσουν όχι μόνο την φετινή, αλλά και την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου ο 53χρονος που κατηγορείται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Στο μεταξύ, σύζυγός του και ένας από τους γιους της οικογένειας αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η υποχρεωτική εμφάνιση μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, καθώς και η χρηματική εγγύηση ύψους 30.000 ευρώ. Οι απολογίες των υπολείπων κατηγορωμένων αναμένεται να συνεχιστούν αύριο και μεθαύριο, ενώ η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και σε εξέλιξη. Τώρα, σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων, εισέρχονται οι σύλλογοι γονέων του 53ου και 54ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου εξαιτίας της πρωτοφανούς στασιμότητας που εμφανίζουν οι εργασίες αναβάθμισης του σχολικού του συγκροτήματος. Οι γονείς, αρνούμενοι να παραμείνουν θεατές σε ένα μπαράζ καθυστερήσεων, όπως λένε, παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και συγκαλούν ανοιχτή συνάντηση και σύσκεψη την επόμενη Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα, στον χώρο του σχολείου. Στα εσωτερικά τώρα, νέες επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων από το νέο έτος προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς πέρα από το τέλος τοπικής ανάπτυξης, που ενοποιεί υφιστάμενα δημοτικά τέλη και χαρακτηρίζεται ως δημοτικός ένφια, εισάγεται και ο δεύτερος φόρος υπέρ των περιφερειών. Πρόκειται για το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο θα μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του Οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου και θα εισπράτεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου, ο συντελεστής του τέλους θα κυμαίνεται από 0,15 έως 0,35% με δυνατότητα διαφοροποίησης αναπεριφερειακή ενότητα. Την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος ενέκρινε κατά πλειοψηφία η αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Θετική ψήφο έδωσαν μόνο η Νέα Δημοκρατία. Παρόν δήλωσαν το Πασόκ και Κομμουνιστικό Κόμμα, ενώ αρνητική ψήφο έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Το δημογραφικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες προκλήσεις όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά συνολικά για τις αναπτυγμένες κοινωνίες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο συνέδριο Δημογραφικό 2026, όπου παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο για την στήριξη των οικογενειών, της περιφέρειας και της αγοράς εργασίας. Την σύνδεση τώρα του δημογραφικού ζητήματος με την εθνική ισχύ και την ανάγκη για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης έθεσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο ίδιο συνέδριο. Υπογράμμισε ότι το δημογραφικό έχει πλέον αποκτήσει υπαρξιακές διαστάσεις για την χώρα, επισημένοντας πως απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με έμφαση στην δίκαιη περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Λέσβο με δύο νεαρά άτομα 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν οι δύο άτυχοι νέοι κινούνταν από την περιοχή του Αφάλουνα προς τη Μυτιλίνη όταν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο με συνέπεια η μηχανή να εκτραπεί της πορείας της και να προσκρούσει με μεγάλη σφοδρότητα σε κολόνα της ΔΕΗ. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα βίαιη και ως αποτέλεσμα είχε τον ακαριαίο θάνατο και των δύο νέων ανθρώπων. Μία εμπλοκή μεταξύ ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών επιφυλακής και ενός ζεύγους οπλισμένων τουρκικών F-16 στο Αιγαίο σημειώθηκε σήμερα, καθώς μετά την παράβαση των κανόνων αέριας κυκλοφορίας και την παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου, οι χειριστές των τουρκικών F-16 αρνήθηκαν να επιστρέψουν στον εναέριο χώρο της γειτονικής χώρας και ενεπλάκησαν στο λεγόμενο dogflight. Στην τοπική επικαιρότητα και πάλι στη σύλληψη ενός 39χρονου άνδρα που χώρισαν οι αστυνομικοί στα Χανιά μετά από την καταγγελία 36χρονης Γαλλίδας ότι την εξανάγκασε σε σεξουαλικές πράξεις δίχως την συνένεσή της. Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα ανέφερε ότι τα ξημερώματα της Κυριακής έπειτα από την γνωριμία του σε μπαρ στην Παλαιόχωρα, ο άνδρας προχώρησε σε γενετήσια πράξη χωρίς τη θέλησή της. Εκείνος εμφανίστηκε στις αρχές αυτοβούλος και παραδέχθηκε τη σεξουαλική επαφή, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι αυτή έγινε με την συνένεση της Γαλλίδας. Ποινή φυλάκισης 24 μηνών με εκτιτέο τον ένα μήνα και το υπόλοιπο με αναστολή επέβαλε σύμφωνα με πληροφορίες το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου στον 26χρονο άνδρα που κατηγορήθηκε για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, απειλών και παραβάσεων της νομοθεσίας περιόπλων σε βάρος της 22χρονης συντρόφου.

0: συντρόφου του. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν επίσης περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση επικοινωνίας και προσέγγισης με την παθούσα, καθώς και η υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Συνεχίζεται από τον Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων. Αύριο θα γίνουν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης σε τμήμα της οδού Κοροναίου από την συμβολή της με την οδό Αρκολέων μέχρι και την συμβολή με την οδό 25ης Αυγούστου. Επισημαίνεται από την Δημοτική Αρχή ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών το παραπάνω τμήμα θα παραμείνει κλειστό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μετριάζουν τώρα τις προσδοκίες για άμεση επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας που θα σημάνει το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθαρίζει την ίδια ώρα ότι θα υπογράψει μόνο μία καλή συμφωνία, την ώρα που το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και το ενδεχόμενο να ξεπαγώσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων. Στα αθλητικά, ΠΑΕ και Εραστέχνη Σόφη με ανακοινώσεις τους εκφράζουν τα συλληπιτήρια και την στήριξή τους στον πρώην προπονητή της ομάδας Τραϊανό Δέλα για τον θάνατο της συζύγου του, Γογός Μαστροκώστα. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας, ο οποίος έπασχε από μια σπάνια νευρολογική ασθένεια. Η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Όφη δικαιώθηκε στην προσφυγή της από την ΕΠΟ και πήρε άδεια για το νέο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής γυναικών. Γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην Κρήτη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 και στα νότια τμήματα του νησιού θα φτάσει ακόμα και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Μαστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση.

ζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος.

0: 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 στο Ράδιο Κρήτης στους 101,5. Στην αφετηρία άλλης μιας εκπομπής με ιστορίες της

νύχτας. Ο Αντώνης Γεραράκης θα μιλήσει μαζί σας και θα ταξιδέψει με ήχους και με στίχους και βέβαια με μικρές κουβεντούλες έως και τα μεσάνυχτα. Καλά να περάσουμε και απόψε.

Εδώ λοιπόν είμαστε ακόμα ένα βράδυ. Ήρθαμε να γεμίσουμε με ήχους, με στίχους και με μικρές κουβεντούλες τις πρώτες πρωινές ώρες. Βρισκόμαστε σε καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Το Μάη μήνα πάντα λένε πως θα βρέξει, όπως λένε και οι σοφές παροιμίες από τον σοφό λαό. Εμείς από τη δική μας την Σκοπιά σμίγουμε σε κάθε εποχή του χρόνου και ανάλογα και με τις διαθέσεις μας και με τα τραγούδια που επιλέγουμε, βαδίζουμε συντροφιά με όλους εσάς.

Το πολυπόθητο καλοκαίρι το οποίο μας έρχεται, το καλοκαίρι που θα κλείσουν τα σχολεία, που τα ρούχα θα γίνουν ακόμα πιο ανάλαφρα, οι διαθέσεις μας οι οποίες θα απογειωθούν, θέλουμε να πιστεύουμε και τουλάχιστον μισογεμάτο βλέπουμε το ποτήρι. Ο κοινός παρανομαστής όλων όσων μας συμβαίνουν καθημερινά εδώ και πολλά χρόνια, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, δεν θα μας βάλει κάτω. Εμείς θα κοιτάμε από το παραθυράκι το αισιόδοξο φως και θα προσπαθήσουμε να το προεκτείνουμε. Ο Μάης, ο οποίος μας εγκαταλείπει ο τελευταίος μήνας της Άνοιξης και ο οποίος μας αφήνει και τις βροχές του και τα δροσερά του βραδάκια, αλλά και τους μίνι καυσονές του.

Η πόλη μας στο Ηράκλειο, εάν θέλουμε όπως λέγαμε και νωρίτερα να βλέπουμε τα πράγματα από τη θετική τους πλευρά, βλέποντας το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο, ίσως είναι μια διαφορετική πόλη. Πίσω από αυτή την πολύβουη αναπαράσταση της πόλης, πίσω από το μύθο της, πίσω από την καθημερινότητά της, η πόλη του Ηρακλείου είναι μια μυρωδάτη πόλη.

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη νυχτερινή βάρδια, για τη δυσκολία της νυχτερινής βάρδιας. Έχουμε συνηθίσει και ως επιτοπλίστων η πλειοψηφία των εργαζομένων, όσο τουλάχιστον δουλεύουν ακόμα στην Ελλάδα, είναι να δουλεύουν το πρωί και το βράδυ να ξεκουράζονται. Έτσι τουλάχιστον και βιολογικά μας έπλασε ο Θεός, να δουλεύουμε κάποιες ώρες, κάποιες ώρες να κοιμόμαστε και τις υπόλοιπες να διασκεδάζουμε. Σε αυτό το βιολογικό ρολόι πολλοί βέβαια έχουν τοποθετήσει τους δείκτες άθελά τους ανάποδα. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι κοιμούνται κάποιες ώρες την ημέρα για να δουλεύουν τη νύχτα, διότι η πόλη, η κάθε πόλη, η ζωή, οι ρυθμοί δεν σταματούν ποτέ. Έτσι για αυτή τη στιγμή ίσως βρίσκονται πολλοί οι οποίοι μας ακούν και βρίσκονται στο τιμόνι, στην επικινδυνότητα του τιμονιού και ένα παραπάνω τη νύχτα, στις δυσκολίες του νυχτοκάματου. Αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε καταστήματα εστίασης, στους οδηγούς οι οποίοι καλούνται να καλύψουν μεγάλες αποστάσεις, συντροφιά με το αγαπημένο τους ραδιόφωνο, με τραγουδάκια ή ίσως με μια φωνή να τους ψιθυρίζει και να τους υπενθυμίζει ότι δεν είναι μόνοι τους και ότι κάποιος τους κρατάει παρέα.

Κάποιες καταστάσεις και η ένωση ανθρώπων που έλκονται ένας από τον άλλον όντως μπορεί να είναι ιδιαίτερα συγκρουσιακή και προβληματική. Όμως πίσω από κάθε πρόβλημα υπάρχει πάντα και μια λύση. Ειδικά αν το μόνο που ζητάς είναι να πετύχει ό,τι χτίζεις. Και αν πρέπει να υπάρχει στο μυαλό μας αυτό που είναι

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

0: Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Σας έχει τύχει να αμφιβάλλετε για την επιθυμία σας? Σας έχει τύχει ποτέ να κοιτάξετε το πρωί το πρόσωπό σας στον καθρέφτη και να δείτε κάποια άλλη φιγούρα? Ίσως να είστε λίγο μαζεμένοι, ίσως να είστε αχτένιστοι, ίσως να μην είναι η καλύτερη σας μέρα, αλλά είστε εσείς. Πώς αμφιβάλλεις λοιπόν για τον εαυτό σου που γεννάει επιθυμίες

Το κλάμα είναι ένα απόσπαστο τμήμα της ανθρώπινης φύσης. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Οι γυναίκες ομολογουμένως είναι σαφώς πολύ καλύτερες βέβαια στα δάκρυα, συγκριτικά με τους άντρες. Μάλιστα, σύμφωνα με κάποιους επιστημονικούς υπολογισμούς, για κάθε 50 φορές που κλαίνουν οι γυναίκες, οι άντρες κλαίνουν μόλις 10.

Σωστό ή λάθος δεν υπάρχει, ή αν υπάρχει είναι διαφορετικό για τον καθένα μας. Διαφορετική οπτική υπάρχει και αυτή μας κάνει να είμαστε και εμείς μοναδικοί και διαφορετικοί. Ας επιλέξουμε να είμαστε ο εαυτός μας. Οτιδήποτε άλλο είναι μην αποδεκτό. Ας μειώσουμε τις αρνητικές σκέψεις, ας μειώσουμε το βαθμό του στρες και της στενοχώριας. Ίσως με αυτόν τον τρόπο φρενάρουμε το μυαλό μας από το να κάνει αποκλειστικά αρνητικά σενάρια, να ζει με το ενδεχόμενο του λάθους.

Οι λίγοι και ξεχωριστοί, ξεκάθαροι άνθρωποι δεν έχουν αποδείξουν τίποτα σε κανένα. Εκείνοι που ξέρουν ποιοι είναι και πού πάνε. Αυτοί που δεν μασάνε τα λόγια τους. Μιλάνε με ντόμπρες και ξεκάθαρες κουβέντες. Δεν μπερδεύουν τις λέξεις τους. Εξηγούνται στα ίσα. Δεν φοβούνται και δεν κρύβονται για να πούν αυτό που θέλουν. Μιλάνε με τη γλώσσα της ψυχής τους. Οι συλλαβές τους είναι καθάριες, σαν το βλέμμα τους. Και βγαίνουν ατόφιες από την καρδιά τους. Και όλοι έχουμε τις ίδιες λέξεις μάθει από εκείνα τα χρόνια που καθόμασταν στα θρανία. Πόσες χρησιμοποιούμε, πόσες τις έχουμε οδηγό μας και πόσες τις φοβόμαστε και τις ξεχάσαμε.

Αν προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε ότι με ένα μαγικό τρόπο η μουσική ασκεί μια παντοδύναμη μαγεία στη ψυχή μας, θα βρούμε πίσω από τις νότες τα μουσικά όργανα και τη φωνή. Μια λογική δηλαδή μαγεία. Παρόλο που ο άνθρωπος κάνει πολλά παράλογα πράγματα πάνω στον πλανήτη, ωστόσο έχει και τη λογική ικανότητα. Ο λόγος δηλαδή, οι αναλογίες που υποκρύπτονται παντού στο σύμπαν, είναι κάτι από το οποίο ο άνθρωπος θα έλκεται πάντα. Όπως και στα μαθηματικά, που αποτελούν μέγιστο επίτευγμα της λογικής, έτσι και στη μουσική οι αναλογίες είναι το παν, διότι καθορίζουν την τελική αρμονία σε ένα μουσικό κομμάτι.

Τραγούδι-τραγούδι, φτάσαμε και απόψε λίγο πριν το τέλος. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας, σας πήρε από το χέρι χωρίς να το έχετε καταλάβει. Και έστω και αν καταφέραμε να σας κλέψουμε για ένα πεντάλεπτο αναμνήσεις και να σας γυρίσουμε στο χθες, αλλά να σας ξαναφέρουμε σόους και αυλαβείς, με πολύ πιο όμορφες όμως εικόνες το σήμερα, είμαστε ευχαριστημένοι. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή και σώμα.

Η ώρα είναι μία. Ραδιοκρήτη 101,5.